0: λένε ότι έβγαλε όπλο, τους απείλησε. Εγώ πιστεύω, δεν νομίζω ήταν δυνατόν να είναι τρεις διασώστες, ίσως και παραπάνω, να έχουν κατέβει και να βγάλει πιστόλι. Δηλαδή, θα μπορούσε να αφοπλιστεί, δε, είναι αστείο αυτό. Έγινε ένα παζάρι τότε, το οποίο παζάρι ήταν εις βάρος μας. Γιατί ομολογώ, αν ανατρέξετε στον τύπο εκείνων των ημερών ή στο διαδίκτυο, υπήρξε οργή του στρατεύματος, διότι χτυπήθηκε Έλληνας αξιωματικός. Είχαμε αυτόν που το χτύπησε στα χέρια μας, δεν τον πήραμε. Να κάνουμε μια ανάκριση, δεν του κάναν τίποτα. Μια ανάκριση όπως θα γινόταν και θα στέλναμε και το μήνυμα ότι δεν μπορεί να μας σκοτώνεις ένα αξιωματικό και να μην απολογηθείς. Δεν θα γινόταν τίποτα άλλο άλλωστε.
1: Οπότε δεν έγινε ανάκριση, παραδόθηκε στην Τουρκία.
0: Όχι, ακριβώς, δεν είναι αυτό.
1: Υπήρξαν κάποιες αναφορές, υπενθυμίστε μας, στον τύπο της εποχής, κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, με αναφορές από τον πιλότο που ενεπλάκη στο δυστύχημα με τον Κώστα. Η δική του εκδοχή ποια ήταν?
0: Των Τούρκων ήταν δυνατόν άλλο ότι πρώτα απ' όλα αρνιόταν ότι ήταν στο FIR Αθηνών και ότι ήταν στην πλευρά τη δική τους, κάτι που είναι ανυπόστατο, ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Άλλωστε αυτοί πάντα στο FIR παραβιάζουν.
1: Έτσι, διαχρονικό αφήγημα της Τουρκίας, ναι, στο συγκεκριμένο σχετικά με τις παραβίασεις.
0: Μία παραβίαση και συνέχεια συζητήσουν και μάλλον παράβαση και μετά παραβιάζουν και τα ελληνικά μας σύνορα.
1: Αναφορικά, ωραία.
0: Έτσι. Έγινε εκεί που είχαμε τον έλεγχο.
1: Το δεύτερο σκέλος του αφηγήματος του Τούρκου ποιο ήταν?
0: Τίποτα. Τον παρανοχλήσαμε χωρίς λόγο. Και όχι μόνο το αφήγημα του Τούρκου. Μισό λεπτό. 6 μήνες μετά ή 7 υπήρξε μια, θα την έλεγα, ιταμή διακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία η Τουρκία ζητούσε αποζημίωση για το αεροσκάφος τους που έπεσε και ψυχική οδύνη για τον πιλότο που σώθηκε, για τον πιλότο που χτύπησε τον Κώστα. Εντάξει, απορρίφθηκε μετά, αλλά φανταστείτε που έφτασε το θράσος να ζητάνε ψυχική οδύνη για τον πιλότο που σώθηκε, για τον πιλότο που χτύπησε τον Κώστα.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Ηλιάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον τραγικό θάνατο του σμιναγού Ηλιάκη. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον αδερφό του, τον κύριο Φίλιππο Ηλιάκη. Κύριε Ηλιάκη, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Λίγα χρόνια μετά, κάποιοι από τους τότε συναδέλφους του αδερφού σας, με αφορμή το τραγικό περιστατικό του θανάτου,

0: θανάτου του Κώστα, αποχώρησαν οικειοθελώς από την πολεμική αεροπορία. Είναι ένα μήνυμα, φαντάζομαι, που ποτέ δεν πήραν στο σοβαρά οι αρμόδιοι φορείς και οι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι, είναι γεγονός και μου έκανε εντύπωση. Δεν θέλω να του πω ότι ήταν εξαιτίας του, πιστεύω όμως. Κάποιος του είχε πει και δημόσια, σας περίμενε, μετά από 2-3 χρόνια έφυγε, νεότατος, μαζί με τον Κώστα, μάλλον και μικρότερος ήταν ένα χρόνο από τον Κώστα. Αρκετοί και ζουν και εδώ στα Χανιά, κάποιος είναι τώρα στο Ντουμπάι που είναι ο Νίκος ο Καραβίδας, ήταν τότε και αυτός έφυγε και αυτός νωρίς, επίσης μηναγός έφυγε. Εν πάση περιπτώσει φύγανε, είναι γεγονός αυτό ότι φύγανε. Ελπίζω, πάντα λέμε και ευχόμαστε, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο που να δίνει διέξοδο στη φυγή. Τους χρειαζόμαστε όλους, τους χρειάζεται η πατρίδα.
0: Γίναμε σοφότεροι, έγιναν όσοι κρατούν στα χέρια τους την τύχη της πολεμικής αεροπορίας, των ενόπλων δυνάμεων, οι πολιτικοί μας γενικότερα έγιναν σοφότεροι μετά το ατύχημα, το δυστύχημα του Κώστα το 2006. Έχουμε παραδειγματιστεί?
1: Δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα, ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει το κουμπί. Εκεί είναι θέμα. Πάντως, θέλω να σταθώ και προηγουμένως που μιλάγαμε, γιατί μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με. Έχει ξανασυμβεί άλλες δύο φορές να χτυπηθεί τουρκικό αεροπλάνο που απειλούσε τη ζωή των πιλότων, όχι ανέτεια, έτσι. Χτυπήθηκε και υπήρξε και θάνατος. Δεν έγινε τίποτα, ούτε πόλεμος έγινε, τίποτα. Το δεχτήκανε, μάλλον το αποδώσανε και σε κάποια βλάβη του αεροσκάφους τους, γιατί δεν θέλανε να φανεί. Δεν είναι έτσι, πως μας έχουν φοβήσει ότι θα γίνει κάτι αν εμείς είμαστε πιο τολμηροί, να πω, πιο ουσιαστικοί. Γιατί να γίνει πόλεμος, δεν υπάρχει. Άλλωστε παλαιότερα θα θυμάστε, η Τουρκία έριξε ένα ρωσικό αεροσκάφος για 100-200 μέτρα στον αέρα που μπήκε στο χώρο της και σκότωσαν και τον πιλότο. Δεν έγινε τίποτα. Φίλοι είναι με τους Ρώσους ακόμα.
0: Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε, πολλά έχουν ακουστεί, πολλά τα αφηγήματα στη γενικότερη, έτσι, στο γενικότερο αφήγημα της εξωτερικής πολιτικής. Σίγουρα διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις με την Τουρκία σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Έχουν πέσει οι τόνοι και κανείς δεν πιστεύω να επιθυμεί όξυνση των σχέσεων με τη γειτονική Τουρκία. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχει τρόπος να λυθούν με ηρεμία, με ψυχραιμία και με δεδομένα τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αναφορικά τώρα με το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από το θάνατο του Κώστα προς τα νέα παιδιά, προς τους νέους που έχουν εισέλθει στη σχολή Κάρων και επιθυμούν και επιχειρούν να αποφοιτήσουν προκειμένου να στελεχώσουν την πολεμική μας αεροπορία, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο προκύπτει?
1: Κοιτάξτε, το μήνυμα μπορώ να σας πω ότι έχω μιλήσει και με νέα παιδιά που έρχονται. Τον άκουσα σαν πρότυπο, δεν είναι ανάγκη να θυσιαστούν για να είναι καλοί. Είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους, αρκεί να τους αφήνουν. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι και πριν και μετά δεν είχαν δυνατότητα να απαντήσουν. Έχουμε ακούσει συζητήσεις και δημόσια, δηλαδή να έχει τον Τούρκο εγκλωβισμένο και να ρωτάει τι να κάνω τώρα, έρχεται κοντά στην Κρήτη. λέει, εγκλώβησέ τον και άστονε να δούμε που θα πάει. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ, ενώ ήταν καραμπινάτα μέσα στον ελληνικό εναέριο.

0: περιοχώρο, είχε χάσει τον προσανατολισμό του, δεν ξέρω τι είχε πάθει. Τον είχε εκλογεί, λέει, ήταν ένα θέμα πάτημα. Πώς τον αφήνεις έτσι να αλωνίζει, τι μήνυμα στέλνεις, γιατί είναι και τα μηνύματα. Τα ήσυχα νερά, δεν ξέρω, πιστεύαμε ότι υπάρχουν, αλλά τώρα τελευταία έχουμε παραβιάσεις με οπλισμένα αεροσκάφη, ενοχλήσεις στη θάλασσα. Εύχομαι, πιστεύω να μην προχωρήσει το θράσος ακόμα περισσότερο και να μην είμαστε μόνο εμείς οι χαμένοι, δηλαδή οι αμυνόμενοι. Κάποια στιγμή φθείρει αυτό και οικονομικά. Εκπαίδευσε οι συνάδελφοι του Κώστα στα πιο δύσκολα και ακραία σενάρια, είναι εκπαιδευμένοι. Το θέμα όμως, το λόγο τον έχει πάντα η πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί να
1: ο
0: κάνει...
1: απλός κόσμος, τι σας λέει, κύριε Λιάκη, σε εσάς, στην οικογένειά σας? Ξέρετε, 20 χρόνια μετά, όπως είπα στον πρόλογό μου, η ιστορία, η τραγωδία, το δυστύχημα με τον Κώστα παραμένει επίκαιρο και σαν να ήταν χθες και για μας τους δημοσιογράφους που καλύψαμε τότε και σχολιάσαμε τότε το ρεπορτάζ, αλλά και μέσα από τις εκδηλώσεις βλέπουμε την αγάπη του κόσμου προς τον Κώστα και είναι από τους λίγους που δίπλα στο όνομά του έχει τοποθετηθεί η λέξη ήρωας.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να μην έχει τοποθετηθεί, να μην έχει συμβεί αυτό το γεγονός. Το ήρωας είναι όντως, γιατί υπήρχαν περιστατικά, τα ήξερε αυτά που σας είπα προηγουμένως, παρόλα αυτά δεν δίλιασε, δηλαδή να πάει κάπως πιο μακριά, να πήγε σύμφωνα με τα 300 πόδια νομίζω που επιτρέπεται, δηλαδή κανονικά δεν προκάλεσε, πήγε να κάνει μια αποστολή. Αν ήταν λίγο φυγόπονος ή αυτό, μπορούσε να πάει και από πιο μακριά να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή δεν ήτανε. Απλά πρέπει να περάσει ότι εκείνη τη στιγμή έχεις να κάνεις με την τιμή της πατρίδας σου. Έτσι το βλέπουν τα παιδιά. Την τιμή τη δική τους πρώτα και μετά της πατρίδας του. Εκεί στον αέρα ποιον εκπροσωπούνε? Την πατρίδα εκπροσωπούνε.
1: Είχε χτυπήσει κάποιο καμπανάκι λίγο πριν το δυστύχημα ο Κώστας ή σε κάποια συζήτηση που είχατε πραγματοποιήσει ότι η ένταση πάει να ξεφύγει με την Τουρκία, οι αναχαιτήσεις έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, να σας εκφράσει, παρά το γεγονός, όπως λέτε κι εσείς, ότι ήταν γενναίος, θαραλέος, άρτια εκπαιδευμένος, σας είχε πει κάτι το οποίο το θυμάστε?
0: Κοιτάξτε,
1: σήμερα.
0: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε για πολύ παρέα, γιατί ήμασταν εκτός από αδέρφια, μπορώ να πω ήμουν και ο πατέρας του, με 18 χρόνια διαφορά. Είχα και την επιμέλεια στο σχολείο, επειδή ο πατέρας μας απουσίαζε σαν οδηγός. Ήταν πολύ φιδωλός. Όμως, λίγο πριν το χαμό του, σε μια στιγμή, του λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί πάνω, διαβάζουμε. Και μου απάντησε μονολεκτικά, πόλεμος. Για να το λέει ο Κώστας, τον αδερφό του, το πόλεμος το ήξερε η ηγεσία, η πολιτική, η στρατιωτική. Το ξέρανε. Τώρα πώς το διαχειριστεί, δεν θέλω να μπω βαθύτερα. Και επιπλέον υπήρχαν περιστατικά. Έτσι υπάρχει έγγραφη αναφορά ότι για λίγα μέτρα, κανονικά έγγραφη, θα είχε σκοτωθεί. Ο άλλος τον έταξε η μητέρα του στον Άγιο εκείνη τη μέρα για λίγα μέτρα. Αυτά εβδομάδες, λίγο πριν. Άρα ήξεραν. Γιατί όμως δεν μπορώ να προχωρήσω, τι να μπορώ, δεν ξέρω. Πώς το χειριζόντουσαν, πώς. Πάντως η λέξη ήταν μία του Κώστα. Ήταν πολύ φίδωλος, δεν ανοιγόταν ούτε σε μένα. Μου λέει, γίνεται πόλεμος.
1: Ήταν η πρώτη επιλογή η σχολή Κάρων για τον Κώστα?
0: Όχι μόνο η πρώτη, ήταν η μοναδική.
1: Η οικογένεια πώς αντέδρασε τότε?
0: Καθόλου, το δεχτήκαμε. Εγώ υπέγραψα, γιατί ο πατέρας μου με τον Αλίπη τότε έπρεπε να υπογράψει, να συγκατατεθεί στο τελειώντας το λύκειο, ο κηδεμόνας ή ο γονιός. Το μόνο μου που του είπα, του λέω, βάλε και δοκίμω, εμένα μ' άρεσε με τα πλοία, ταξίδευα, δηλαδή αν δεν είναι η Κάρων και είναι δοκίμω θα σε πειράξει. Όχι, βάλε ευελπίδων μόνο. Ήταν ένα μηχανογραφικό με σεκαρισμένο ότι είναι η Κάρων, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
1: Η ψυχολογική πίεση του μεγάλου αδερφού στο πέρασμα των χρόνων, καθώς όπως λέτε ήσασταν μεταξύ άλλων, έτσι μεταφορικά το είπα, το πατέρας του, υπογράψατε την είσοδό του στην σχολή Κάρων, το μετανιώσατε?
0: Όχι. Όχι, γιατί από μικρό παιδί που το παίρναμε, όταν έβλεπε αεροπλάνο, τρελαινόταν. Έτρεχε αεροπλάνο και έδειχνε τον ουρανό. Λέει, ήταν, το θέλε, δεν ήθελε τίποτα άλλο βασικά. Και δεν κάναμε και φροντιστήρια, μόνος του. Στο κρεβάτι μπρού μου τα διάβαζε με ένα πορτατήφ κοντά, γιατί είχα ένα μικρό γραφειάκι. Δεν είχε φροντιστήρια, δεν είχε τίποτα. Για δεν υπήρχε η δυνατότητα, δηλαδή η οικονομική, όχι για άλλο λόγο. Διάβασε, πέρασε. Κανονικά, δεν είχε θέμα.
1: Το κεφάλαιο της τραγωδίας, πώς θα θέλατε να κλείσει κάποια στιγμή? Ο επίλογος, γιατί παντού υπάρχει ένας επίλογος. Υπάρχει ένας πρόλογος, υπάρχει μια διαδικασία, μια υπόθεση, μια εξέλιξη και ένας επίλογος. Ο επίλογος, πώς θα θέλατε να έτσι σχηματιστεί, να ολοκληρωθεί?
0: Ένας και μοναδικός για μένα είναι ο επίλογος, να είναι το τελευταίο θύμα της τουρκικής βαρβαρότητας, επεκτατικότητας, όπως θέλετε πείτε το, το ξαναλέω. Εάν είναι το τελευταίο θύμα, σημαίνει ότι θα είναι σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί δεν θα έχει υπάρξει κάποια αναμέτρηση, κάποιο χτύπημα πάλι όπως τον Κώστα. Αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο. Ο Κώστας έφυγε, δεν γυρίζει μαζί μας. Το λέω κάθε φορά όταν μιλήσω σε συζητήσεις. Εύχομαι από μέσα, από βαθιά την καρδιά μου, να είναι το τελευταίο θύμα της τουρκικής θηριωδίας. Γιατί έτσι ήταν εκείνη η εποχή. Οι συνθήκες ήταν αυτές. Θηριωδία. Ήθελαν αίμα.
1: Έχουμε και τις εκδηλώσεις. Έχουμε και την εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα, με τη συμμετοχή τοπικών πολιτικών φορέων, εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης. Το βασικό μήνυμα το οποίο διαχρονικά προκύπτει κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ποιο είναι?
0: Διαχρονικά είναι δύο τα μηνύματα, ότι σχετικά με τον Κώστα αλλά και με τους συναδέλφους του, που είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να δώσουν τη ζωή του, είναι εκπαιδευμένοι, δεν χρειάζεται, και αντίστοιχα το μήνυμα απέναντι, ότι δεν θα δεχτούμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Όμως, από ό,τι βλέπουμε στην πορεία, τα μηνύματα είναι ισότα μη ακουόντων. Δεν βλέπουμε. Τους ενοχλεί ότι γίνεται τελετή, είναι σίγουρο. Πάντα παραμονές έχω παρατηρήσει της επετείου. Έχουμε μια αναστάτωση. Τώρα αυτές τις μέρες θα έχετε δει παραβιάσει σε αέρα, σε θάλασσα, λεκτικά ότι θα αλλάξει το Σύνταγμα και θα περάσει η γαλάζια πατρίδα, να μην λέγεται Αιγαίο, αλλά γαλάζια πατρίδα. Αυτές τις μέρες που πλησιάζουν γίνονται αυτά. Και κάθε χρόνο. Δεν ξέρω ότι πώς αντιδρούνε, πάντως. Δεν ξέρω, από μηνύματα σίγουρα δεν καταλαβαίνουν, έχουν μια τακτική, την ακολουθούν. Εναπόκειται σε εμάς, είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση. Στα εθνικά θέματα όλοι οι Έλληνες, βλέπω και αυτό που έγινε με τον Κώστα, αλλά και με άλλους. Μην ξεχνάμε τον Σαλμά, τον Νίκο, που τον κατέβασε, τον σκότωσε στην κυριολεξία, τα τρία παλικάρια στα Ίμια. Δεν κάνουμε πίσω. Δηλαδή το μήνυμα είναι ότι είμαστε εδώ έστω και με θάνατο.
1: Με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από το θάνατο του Κώστα, έχουμε και μια ξεχωριστή κίνηση στα Χανιά. Με πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων σε ένα κλειστό γυμναστήριο.
0: Ναι, αυτό είχε αναγγελθεί και έγινε πράξη. Είναι ένα πολύ μεγάλο γυμναστήριο, έχω πάει πολλές φορές. Ειδικά τα βραδάκια που είναι τα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο, οι γονείς τους έρχονται, κάθονται, έχει για όλα τα αθλήματα, είναι μεγάλο, είναι ο ιδανικός τόπος, αρκεί να τον εκμεταλλευτούν, να μάθουν τα παιδιά ποιος ήταν αυτός που έχει το όνομα του κέντρου που πάνε. Δηλαδή στην είσοδο που περνάνε, μπροστά τους θα είναι η πρωτομή με τα τυπικά, εν πάση περιπτώσει, έπεσε στο καθήκον και έτσι γράφουν. Όμως θα μπορούσε να εμπλουτιστεί αυτό, να γίνουν κάποιες ομιλίες, αυτό το έχω ξαναπεί, στα σχολεία, κάποτε με πρωτοβουλία ενός πτεράρχου, ένα αποστρατεία που ήταν και ο στυλοβάτης του μνημείου, ο πτέραρχος ο κύριος Σίμελος, Έγινε...

0: Ένας διαγωνισμός σε Κάρπαθο και Χανιά, βάλαμε σε δημοτικά σχολεία τα παιδιά να κάνουν μια ζωγραφική, ό,τι είναι, που να αναφέρεται ότι ένα αεροπλάνο έπεσε και σκοτώθηκε ο παιδιά. Τρίτη δημοτικού ήταν, νομίζω. Λοιπόν, μαζευτήκαν πάτη, κινητοποιήθηκαν οι δάσκαλοι. Αυτό όμως είναι θέμα της κοινωνίας. Δεν μπορεί ο κύριος Σίμελος να επιβάλλει. Αυτά είναι μια ιδέα που υλοποιήθηκε. Εγώ την υλοποίησα εδώ στα Χανιά, πήγα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν ένα πολύ ωραίο, και υπάρχουν αυτά φυλαγμένα οι ζωγραφικές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσε να γίνεται κάποιες... Μια φορά με πήρε μια καθηγήτρια από την Πάρο και έκανε με ανοιχτή ακρόαση live, ζωντανή συζήτηση με τα παιδιά για το τι έκανε ο Κώστας, πώς ήταν, γιατί ήταν παιδιά γυμνασίου. Και έγινε ζωντανό. Αυτό θα μπορούσε, αν θέλουμε να μείνει κάτι από τη θυσία του και από το ποιος ήταν, γιατί ήταν απλός με τη μηχανή του, ουδέποτε μιλούσε για το τι κάνει. Πολλοί φίλοι του δεν ξέρανε για τι κάνει, δεν μιλούσε. Ήταν χαμηλών τόνων, πάντα, εντάξει.
1: Τελευταία ερώτηση, επειδή τον γνωρίζατε αρκετά, πέρα από αδελφός σας ήταν και φίλος και πατέρας, όπως μας προείπατε, αν ζητούσαμε από τον Κώστα μία συμβουλή, μία προτροπή προς τη νέα γενιά, απευθυνόμενο στη νέα γενιά, απευθυνόμενο στα νέα παιδιά, είτε έχουμε να κάνουμε με εφήβους, είτε έχουμε να κάνουμε με σπουδαστές, με ενδυνάμει χειριστές στην πολεμική αεροπορία, τι πιστεύετε ότι θα τους έλεγε?
0: Θα τους έλεγε να ξεκαθαρίσουν μέσα τους, όπως πιστεύω έκανε και αυτός, τι θέλουν να κάνουν σε αυτή τη ζωή, με τι θέλουν να ασχοληθούν. Άλλος θέλει μηχανικός, αλλά να ξέρουν, θα γίνουν καλοί. Και επίσης ότι δεν χρειάζεται. Το μόνο μήνυμα, αυτό έχει περάσει και χωρίς να είναι ο Κώστας εδώ, η απλότητα. Δηλαδή ένας απλός, ένας από εμάς, με μια μηχανή μεταχειρισμένη, ποτέ δεν έκατσε καινούργια, δεν υπήρχε. Πάντα η μηχανή του μεταχειρισμένη. Ήταν, πήγαινε στο γήπεδο και αθλόταν, γιατί ήθελε να είναι πάντα, είναι απαραίτητη η φυσική κατάσταση. Δεν είχαν ούτε γυμναστή, ενώ είχαν όργανα τότε, μετά αποκτήσανε, γιατί μετά από πτήσεις χρειάζεται μια αγωγή, μια άσκηση με τόσο χτυπήματα που τρώνε πάνω από αναταράξεις, από υλικμούς. Ήταν πολύ απλός, δηλαδή αυτό θα έλεγε. Δες τι θα κάνεις.
1: Συνειδητοποίηση λοιπόν και απλότητα.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Κύριε Λιάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι να την επαναλάβουμε κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Εύχομαι να την επαναλάβουμε χωρίς να έχει υπάρξει άλλο θύμα. Δηλαδή η αεροπορία να κάνει αυτό που ξέρει, αυτό που πρέπει, χωρίς να χάσουμε άλλο. Δεν μας περισσεύουν. Είναι χρήσιμοι, είναι πληγισμένοι. Μάλιστα. Είναι το μέλλον μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Στον απόϊχο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έτσι κι αλλιώς η κεντρική πολιτική σκηνή μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς προεκλογικούς. Προσεχώς θα συμπληρωθεί και το τελικό puzzle των κομμάτων που θα συμμετάσχουν, αλλά απόψε θα συζητήσουμε για το κλίμα αλλά και για τα μηνύματα που επικοινωνήθηκαν στο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του De Facto ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα συζητήσουμε επίσης και για ένα θέμα κυρίαρχο στη δημόσια συζήτηση σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, που έχει να κάνει με την διαχείριση του μεταναστευτικού και τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε στα του συνεδρίου. Ποια είναι τα κεντρικά μηνύματα που μένουν από το τριήμερο του συνεδρίου?
1: Να πούμε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο Νέα Δημοκρατία. Παρουσία στελεχών από άκρης άκρη, κλίμα ενωτικό, πολύ ζεστό, ενθουσιώδης θα έλεγα. Ένα κλίμα το οποίο μεταφράστηκε σε πανστρατιά, σε ενεργοποίηση όλων των στελεχών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, ανάλογα το αξίωμα και το βαθμό και το ρόλο και την αποστολή, εν όψη και των βουλευτικών εκλογών, των καλπών δηλαδή, που όπως ανακοίνωσε για πολλωστή φορά ο Πρωθυπουργός, προβλέπεται να γίνουν, να στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
0: Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση, κλίμα ενωτικό και πανστρατιάς, διότι υπήρξε και μία άλλη που έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βγει αλόβητη από το συνέδριο ως προς το κλίμα σε εσωτερικό επίπεδο.
1: Ήταν ένα κλίμα, θα έλεγα, εξόχως ενωτικό.
0: Και με όσα είχαν προηγηθεί.
1: Σε σχέση με όλα όσα είχαν γραφτεί, είχαν προηγηθεί. Ήταν έντονη η απουσία των δύο πρώην Προέδρων και δύο πρώην Πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα θέλαμε άπαντες να είναι εκεί, διότι και εκείνοι σηματοδοτούν τη συνέχεια και την αρμονική εξέλιξη του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά, για τους λόγους τους γνωστούς που έχουν συζητηθεί, πολύ συζητηθεί, ήταν απόντες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός όμως, η πορεία και η ιστορία γράφτηκε με τους παρόντες. Τώρα, σίγουρα όμως στο γενικότερο πολιτικό κλίμα και στη γενικότερη πολιτική σκακέρα, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πιο προετοιμασμένοι, οι πιο οργανωμένοι και οι πιο αποφασισμένοι και με ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Έχουμε διανύσει 7 και πάμε προς τον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας με ένα αριθμό ψηφοφόρων στις εκλογές του 23 ή του 21 που έχουν για κάποιο λόγο αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί, στεναχωρηθεί πιθανότατα, αλλά που όμως δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα, αναζητώντας μια πιθανή αλληλής που δεν βλέπουν, που θα εκπέμψει σταθερότητα, σιγουριά για τη χώρα και για την πορεία της Ελλάδος συνολικότερα. Και
0: είναι
1: την
0: αυτή η εκλογική βάση πολύ σημαντική στους συσχετισμούς του τελικού αποτελέσματος.
1: Απολύτως σημαντική και υποχρέωση όλων μας είναι πώς θα καταφέρουμε να ακουμπήσουμε, όχι να τους πείσουμε, να ακουμπήσουμε και να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε ξανά ψυχικά με ένα κόσμο που, επαναλαμβάνω, για διαφόρους λόγους, δικαιολογημένους ή και αδικαιολόγητους, έχουν αποστασιοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ενταχθεί κάπου αλλού. Την ίδια ώρα βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς ή κέντρο αριστεράς να έχουμε μια πανστρατιά, μια γενικότερη κινητοποίηση, κινητικότητα με διαγραφές του κ. Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια διαδικασία αποσύνθεσης της Νέας Αριστεράς, με τον ερχομό του κ. Τσίπρα με ένα κόμμα που μένει να το ανακοινώσει, που ακριβώς προσπαθεί να εκπέμψει ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα σιλιοπαιγμένο πρόσωπο με μια συγκεκριμένη πορεία, αλλά που όμως θέλει να κάνει ένα restart και να πει ένα «γεια σας, ήρθα και διεκδικώ ένα κομμάτι σημαντικό από το ποσοστό της κέντρο αριστεράς-αριστεράς». Έχουμε την κυρία Καριστιανού που ανακοινώνει και εκείνη στα επόμενα 24 ώρα την ονομασία του κόμματός της. Ακούμε ψηλά-ψηλά κάποια στελέχη τα οποία φαίνεται να παρτίζουν τον πυρήνα της, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι ώρα να κάνουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, παρά μόνο εφόσον με το καλό δούμε την συνολική ανακοίνωση των θέσεων, ακριβώς των προσώπων.
0: Αστερίσκος.

0: Αντώνης Σαμαράς. Σημαντικός αστερίσκος για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Μεταξά, προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Δεν έχω νιώσει κάτι. Θα το ένιωθα, θα αντιλαμβανόμουν. Αν κάτι κινείται, ότι γράφεται, γράφεται. Ότι ψηλοσυζητιέται από τρίτους, τέταρτους, ναι, αλλά από τον ίδιο, από συνεργάτες κοντινούς ή από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές, σε περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, σε συνεργάτες του ακόμα και στο Μαξίμου την περίοδο εκείνη. Δεν έχω δει κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε το κάθε τι που θα προκύψει. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, το είπε άλλωστε και ο πρωθυπουργός, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε όλοι μας με ρυθμό έντονο, να ιδρώσουμε τη φανέλα, μια φράση που έχει υποθεί πολλές φορές, και να βάλουμε ένα συγκεκριμένο δίλημα στο τραπέζι μαζί με τα επιχειρήματα και μαζί με την παρουσία του προγράμματος του 23 και του αποτελέσματος αυτών. Δηλαδή, του τι είπαμε τότε, πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που είπαμε σήμερα. Έχουν υλοποιηθεί. Τι αλήθεια έχει, τι είπαμε, τι έγινε, τι είπαμε, τι δεσμευτήκαμε, τι πραγματοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο ότι πέρα από τη συνέπεια, πέρα από τη σταθερότητα, πέρα από την ανάπτυξη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μητσοτάκης ή χάος. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Θα σας ρωτούσα γιατί.
1: Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, είπα ελέγοντας. Και ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει με ηρεμία να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ευνοεί η τοξικότητα που καλλιεργείται από διαφόρους κύκλους. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι και ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να κλείνει, αν επιθυμεί, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και να συλλογίζεται, να συζητά με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με επιχειρήματα και με στοιχεία τα οποία έχει βρει. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προσπαθεί μέσα από το πληκτρολόγιο και από την επανάσταση και την ανωνυμία να δημιουργήσει ένα κλίμα με χιδεότητες και ακραίες φράσεις που δεν βοηθούν ούτε προσφέρουν φυσικά πολιτική συζήτηση ή προβληματισμό.
0: Θα υπάρξει το δίλημα, παύλα, αφήγημα, Μητσοτάκης ή χάος, όχι ακριβώς έτσι, με το αμπαλάζ της σταθερότητας που επικοινωνεί η κυβέρνηση.
1: Χάος δεν μπορεί να υπάρξει με την έννοια του διλήμματος. Αν τώρα κάποιος, εκ των οποίων ανέφερα λίγο πριν ονόματα αρχηγών που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, προκαλέσει χάος, είναι άλλο θέμα. Εδώ συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένες δυνατότητες, με συγκεκριμένες αδυναμίες, συγκεκριμένες ανικανότητες ή ικανότητες συνάμα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Και ο καθένας θα συγκρίνει πράγματα και καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ονομαστικά υπάρχει ο Μητσοτάκης και μετέπειτα ποιοι διεκδικούν αλήθεια την Πρωθυπουργία κατά δήλωσή τους πάντοτε τη θέση αυτή, το τιμόνι της χώρας. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος. Αυτές τις περιπτώσεις είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, να είμαστε συγκεκριμένοι και επαναλαμβάνω, διλήμματα χωρίς επιχειρήματα δεν στέκουν. Επιχειρήματα, στοιχεία και μετέπειτα και προβληματισμός, ναι.
0: Είναι ρεαλιστικό ένα σενάριο πρόορης προσφυγής της κάλπης, το πρόορης σε εισαγωγικά θα εξηγήσω το φθινόπωρο του 25. Λέω σε εισαγωγικά γιατί πια για τα καλά στην τελική ευθεία έχουμε μπει. Είτε γίνουν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη ή τον Μάρτη του 27, επί της ουσίας ίδια περίοδος είναι. Δεν υφίσταται έννοια προορότητας, αυτό λέω.
1: Προσωπικά, αν με ρωτούσατε για λίγο πριν το συνέδριο, θα σας έλεγα ναι. Μετά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου και την απολύτως ξεκάθαρη για πολλωστή φορά θέση του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, θεωρώ ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, τι φθινόπωρο, τι άνοιξη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Γιατί τι 3 ή 5 ή 8 μήνες είμαστε.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Και το λέω γιατί στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μένει,
0: και
1: λοιπόν,
0: το ενδεχόμενο να απαιτηθούν 2 εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Σωστά.
0: Επίσης, ρεαλιστικό σενάριο.
1: Σωστά το βάζετε. Εμένα μου διέφυγε και κακώς. Είναι ένα από τα επίσης επιχειρήματα που πρέπει να τεθούν στην κοινωνία. Δηλαδή, ποιος επιθυμείται εκ των διεκδικητών για την αρχηγία, πρωθυπουργία της χώρας μας, να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 27, που τότε αναλαμβάνει η χώρα μας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξαναλέω τα ονόματα, είναι γνωστά σε όλους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρκετά για μια γεμάτη, περιεκτική και απολύτως πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα.
0: Πάμε στο μεταναστευτικό. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μάλιστα σε υψηλούς τόνους για την περίπτωση της χώρας.

0: οροθέτησης της μεταναστευτικής δομής, η περίπτωση των μαλάδων, της αυτοψίας που έγινε, των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι μεταξύ άλλων ζητούν από όλους τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Και σας ζητώ τη δική σας θέση για τη δομή στις μαλάδες.
1: Πάντα συνηθίζω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν κρύβομαι πίσω από στρογγυλές κουβέντες ή εκ των υστέρων έρχομαι να γίνομαι κι εγώ προφήτης. Καμία σχέση. Πάμε. Βρέθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε με τον κύριο Πλεύρη στην Αθήνα σε μια εκδήλωση. Του παρέθεσα μια σειρά από επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να γίνει η κλειστή μονάδα προσωρινής κράτησης στις μαλάδες. Άρα δεν συμφωνώ με τις μαλάδες. Και γιατί δεν συμφωνώ? Διότι πολύ απλά είναι μια περιοχή που έχει αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Είναι το πάρκο το βιοτεχνικό στην ευρύτερη περιοχή αφενός. Αφετέρου έχει αρκετές κατοικίες και μια σειρά άλλων επιχειρημάτων, όπως για παράδειγμα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από και προς το, από το νότο, που συνήθως είναι ο τόπος που καταλήγουν οι παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα μας μετανάστες. Αφενός και αφετέρου και προς το λιμάνι μετέπειτα η μετάβαση για τη μεταφορά τους με πλοίο προς την υπηρετική Ελλάδα δεν είναι η ευκολότερη πρόσβαση. Και αναγκαστικά περνάς μέσα από ιστό, μέσα από τον ιστό της πόλης.
0: Μέσα από τον αστικό ιστό.
1: Ακριβώς.
0: Είχε εικόνα αυτών των στοιχείων ο κύριος Πλεύρης σε συνδυασμό τις αντιδράσεις της κοινωνίας?
1: Ας μην το σχολιάσω αυτό. Πάμε. Θα μου τρέψετε να μην απαντήσω αυτό. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου θέση λοιπόν. Και τι εγώ είπα στον κύριο Πλεύρη και τι εγώ λοιπόν λέω δημόσια, δυνατά και καθαρά. Δεν είναι λοιπόν που δεν συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι γιατί προτείνω. Αυτό που τουλάχιστον μου μετέφερε είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία προτάσεων, διατύπωσης προτάσεων από πέρα αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Ωστόσο, αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα, έχει μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Καλοκαιρινό για να καταλήξουν σε μια λύση. Εγώ λοιπόν κατέθεσα δύο εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
0: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
1: Πολύ συγκεκριμένες. Και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος. Οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι δύο προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο, άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι. Παρεμπιπτόντως, η μετακίνηση από τον νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
0: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
1: Στον καρτερό, στην εθνική είναι.
0: Στην
1: ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, επί της εθνικής
1: έχει
0: όδου.
1: Έχει κοντά κάποια...
0: Το οποίο δεν λειτουργεί...
1: Είναι κλειστή.
0: Πολλά χρόνια τώρα.
1: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιο οικισμό σε απόσταση αναπνοής. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι. Δεν ενοχλεί την πρόσβαση, την πόλη, τη λειτουργία της πόλης. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει προετοιμασία για να φύγουν να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μια τράπεζα που χρέει και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή.

υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ειδικά η πρώτη περίπτωση

0: διαμόρφωσης και φυσικά όχι ενίκιο και φυσικά και φυσικά. Και επειδή αυτή η διαδικασία των μεταναστευτικών ροών, όπως φαίνεται, αγαπητοί κύριε Μεταξά, δεν θα ηρεμήσει το επόμενο προσεχές διάστημα.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν θα ηρεμήσει.
1: Η Κρήτη είναι πια έχει μετατραπεί επειδή, σε πύλη εισόδου.
0: Ακριβώς. Και επειδή η Λιβύη με τις ιδιαιτερότητες που αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεννόηση και επικοινωνία και συνεργασία. Οι ΜΕ συνεργάζονται, οι ΔΕ απέναντι πλέον διοικητές του δεύτερου κράτους που έχουν δημιουργήσει σπάνε τη συμφωνία που λίγο πριν έχουν δώσει. Οι ΜΕ παροτρύνουν, οι ΔΕ υποτίθεται εμποδίζουν, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας και λίγο με τη βοήθεια της Αιγύπτου και λίγο με την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή και με την έλλειψη συνεννόησης και ισχυρών πολιτικών δυνάμεων που να εκπροσωπήσουν τις όποιες κυβερνήσεις υπάρχουν στην περιοχή, στα κράτη αυτής της περιοχής. Δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξέρω ότι κάποιοι αντιδρούν, το οποίο το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Κανένας δεν θέλει ούτε στη γειτονιά του, ούτε στον τόπο του, ούτε στην περιφέρειά μας εγκαταστάσεις έστω και προσωρινής κράτησης. Όμως, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, να βάλω το χέρι στην καρδιά. Όποιος δεν έχει πάει σε εγκαταστάσεις του ψυγείου, δηλαδή στο λιμάνι μέσα, που σήμερα εκεί στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές, που κάποιοι πραγματικά προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα και πασχίζουν με κάθε τρόπο να φύγουν από τις χώρες τους, που εκεί υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, δυσκολίες κτλ. Κτλ. Και φτώχεια. Και κάποιοι άλλοι έχουν βρει τον τρόπο αυτό, τον δρόμο αυτό και τη μέθοδο για να φτάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Αλλά εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά άθλιες, τραγικές και επικίνδυνες. Ακόμα και τα στελέχη του λιμενικού που αναγκάζονται να τους φυλάξουν.
1: Και να το πούμε και διαφορετικά, κύριε Αβγενάκη, αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσαμε τώρα την αναζήτηση και έμπαινε στο τραπέζι το παλιό ψυγείο, νομίζω ότι θα συγκέντρωνε τις περισσότερες αντιδράσεις από όλους. Και δεν θα υπήρχε καν στη συζήτηση. Η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου σε αυτές τις δύο πολύ πια συγκεκριμένες προτάσεις. Ποια είναι?
0: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα σας είπα ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στα πλαίσια του συνεδρίου, κάναμε συζητήσεις εκτενέστερες και αναλυτικότερες με τα στελέχη, συνεργάτες του κυρίου Πλεύρη. Αύριο θα γίνει συζήτηση μεταξύ και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου, φυσικά και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, και είμαι βέβαιος ότι κάπου θα πρέπει να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια συζήτηση που όλοι κάνουν ένα γύρο, αλλά κανένας δεν πηγαίνει στην ουσία και δεν παίρνει μια ευθύνη, δεν δείχνει ένα τόπο, μια θέση. Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, επειδή θέλω να είμαι πρώτα απ' όλα χρήσιμος και καθαρός απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου, είπα πού δεν συμφωνώ και γιατί, και τι προτείνω και γιατί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο προτάσεις, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες, είναι ρεαλιστικές και πολύ κοντά σε αυτό που αναζητά ως λύση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκτιμώ ότι αν υπάρχουν άλλες εξίσου καλές ή ακόμα καλύτερες, οφείλει και η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή να συζητήσουν με κάθε ειλικρίνεια με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει όλη αυτή η εικόνα της ντροπής, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη, είτε για λόγους ασθενειών, είτε για λόγους ασφάλειας των πολιτών. Το λιμάνι είναι η πρώτη πύλη εισόδου, παρεπτόντως μία πύλη εισόδου για το νησί μας. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα ή να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Άλλες εναλλακτικές προτάσεις που να εξέτασε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Για τις δύο δικές σας θέλω, έχω ένα ερώτημα ακόμη για το φινάλε. Mm-hmm. Θα τεθούν, υπάρχουν στο τραπέζι ή το Υπουργείο Μετανάστευσης επί της ουσίας είχε καταλήξει στην περίπτωση των Μαλάδων και είχε προκρίνει τη συγκεκριμένη χωροθέτηση?
0: Αν είχε καταλήξει, θα ήταν γνωστό. Δεν έχει καταλήξει. Είναι μια συζήτηση που πολύ σωστά ο κύριος Πλεύρης θέλησε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει για να καταλήξει κάπου και με την Περιφέρεια και με τη Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν έχει καταλήξει. Διαφορετικά, τι νόημα θα έχει συζήτηση? Θα ήταν υποκριτική αυτή η ενέργεια, που δεν είναι. Είναι απολύτως ουσιαστική και ειλικρινής. Άρα, αυτές οι προτάσεις και τυχόν άλλες προτάσεις μπορεί να κατατεθούν από πλευράς Περιφέρειας.
1: Θα μπουν αύριο στο τραπέζι από τον κύριο Πλεύρη οι συγκεκριμένες δύο προτάσεις ως εναλλακτικές. Και το λέω με το δεδομένο ότι για την περίπτωση των Μαλάδων έχουν αποφανθεί επίσημα και θεσμικά

0: το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και είναι αρνητική. Θα κατατεθούν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που εσείς καταθέσατε στον Υπουργό?
1: Να σας πω και κάτι. Έχει κάτι άλλο να καταθέσει η Περιφέρεια ή ο Δήμος? Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε. Δεν σημαίνει
0: από
1: ότι...
0: το ρεπορτάζ γνωρίζω ότι δεν θα κατατεθούν.
1: Άρα,
0: από την πλευρά των φορέων εναλλακτικές προτάσεις.
1: Και αν δεν κατατεθούν, παρά που μόνο, δεν το ξέρω.
0: Λέω από το ρεπορτάζ, παρά ωραία. Μόνο χαρακτηριστικά.
1: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, λοιπόν, αλλά αν ισχύει το ρεπορτάζ το δικό σας, που δεν το αμφισβητώ, θεωρώ πως είναι δύο προτάσεις, οι οποίες πάνω στο τραπέζι. Αν δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από πλευράς Υπουργού, μέσα από τη συνεργασία που έχει με τους τοπικούς συνεργάτες του και στην αναζήτηση κάποιων άλλων λύσεων προτάσεων. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, κύριε Μεταξά, δεν έχουμε και πάρα πολλές ατελείωτες επιλογές για να δημιουργήσουμε μια τέτοια μονάδα η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, θα είναι εύκολα φυλασσόμενη, θα είναι μικρό το κόστος και θα έχει φυσικά και τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης πρόσβασης στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το οποίο θέλω να το βάλω στο τραπέζι, και αν θέλω να το αξιοποιήσουν οι τοπικοί φορείς, όχι φωνές μεμονωμένες, φορείς, γιατί δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την περιοχή ποιος φωνάζει ισχυρότερα και μιλάει σκληρότερα ή βρίζει με τον πιο σκιώδη τρόπο, αλλά φορείς των μαλάδων, αν θέλουν να βάλουν μια σειρά από αντισταθμιστικά που έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει, τότε υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναμπούν στο τραπέζι οι μαλάδες, αλλά υπό την προϋπόθεση των αντισταθμιστικών. Προσωπικά σας είπα τους λόγους για τους οποίους εγώ δεν συμφωνώ, αλλά αν οι πολίτες θέλουν ότι ωραία, να πούμε ναι, αλλά αυτό που χρόνια ταλανίζεται, αν τα φτιάξετε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τους τοπικούς φορείς.
0: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και το περιθώριο του χρόνου να αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση. Το λέω όχι ως εκτίμηση, με το δεδομένο ότι το ίδιο το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, είχαν προσδιορίσει τον Μάη, το μήνα που διανύουμε, ως καταληκτικό μήνα για να είναι έτοιμη η δομή, και τελικά δόθηκε μια μικρή παράταση ακόμη μέχρι τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι οικονομοτεχνικά και με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που απαιτούνται είναι εφικτός ο συγκεκριμένος στόχος για τις δύο δικές σας εναλλακτικές προτάσεις? Ιούνιο, Ιούλιο να
1: προσέξτε
0: είναι έτοιμες οι δομές?
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω επισέλθει σε λεπτομερή ιδιοκτησιακό έλεγχο, για παράδειγμα, ώστε να ξέρω αν για κάποιο λόγο η δεύτερη πρόταση των εγκαταστάσεων της ΞΟΣ είναι διαθέσιμες προς μίσθωση από το ΦΑΝΗ ή την τράπεζα που έχουν περιέλθει, διότι ξέρω ότι υπάρχουν χρέη κτλ. Δεν έχω επισέλθει σε αυτές τις λεπτομέρειες, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άρα ένας χρόνος που μπορεί να χρειαστεί είναι σίγουρα το να ξεκαθαρίσει ο έχουν την ευθύνη πλέον του διαχειριστή τις εγκαταστάσεις αυτές, πώς και τι κτλ. Και το πλαίσιο και τις διαδικασίες κτλ. Ένα και δεύτερον, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και της μια περίπτωση και της άλλης, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από όσο μπορώ να διακρίνω εξωτερικά, περνώντας από το δρόμο μπροστά, δεν μπήκα μέσα, δεν έχω εικόνα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο ξέρετε, χρήζει ανακαίνησης, ριζικής ανακαινήσεως κτλ. Επειδή έχει τύχει να έχω επισκεφτεί εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης σε άλλα σημεία της χώρας και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, θεωρώ πως είναι εύκολα κατασκευάσιμες, γρήγορα κατασκευάσιμες, διαμορφώσεις αυτών των εγκαταστάσεων, είτε της μιας είτε της άλλης, σε εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης, κλειστής όμως, κράτησης των μεταναστών.
0: Τελευταίο ερώτημα για το κλείσιμο. Πολιτικό το ερώτημα. Θεωρείτε με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι ότι τελικά θα έχουμε λευκό καπνό στην αυριανή τηλεδιάσκεψη?
1: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αποφασίσουμε. Ή πιστεύω ότι γυρνώντας γύρω-γύρω από το τραπέζι και μην βάζοντας κανένα το χέρι στο δάχτυλο της ευθύνης και της αποφάσεως, αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται. Όσο το βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι λύνεται κιόλας. Και επαναλαμβάνω, θα σταματήσουν οι ροές στο επόμενο διάστημα? Όχι. Θα έχουμε, όπως φαίνεται, αύξηση των ροών? Ναι. Πρέπει να έχουμε μια εγκατάσταση που θα είναι κλειστή, ασφαλής, φυλασσόμενη για αυτούς τους ανθρώπους, όπως άλλωστε ορίζει η ελληνική νομοθεσία? Ναι. Αυτή την εγκατάσταση, την κλειστή, την καλά φυλασσόμενη, οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε. Κανένας δεν τη θέλει στον τόπο του, το καταλαβαίνω, αλλά ωστόσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μία λύση και να καταλάβουμε όλοι τι είναι το σωστό και το ασφαλές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αυγενάκη, να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μία καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μια μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος, όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.

0: με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μένα.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ότι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι...

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Μένετε στη Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσυθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom design events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

Και το Brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε

καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό ότι πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω, να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να

0: γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
1: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
1: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
1: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
2: Κρήτη.
1: Ότι
2: προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάριου το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρφος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο

0: θάλασσα. Είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Λέει φίλοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Πολλές επιτυχίες.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία.
0: Μα
1: κάνω δίαιτα, με σηκωτώστε.
0: Έλα, έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πορκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πως είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει το ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που απολαύσεις εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας, στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα, πολλά
1: κάποια
0: πράγματα
1: έχεις κάνει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέω για να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ, επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί, γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτός περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το αν πως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, μα δουλεύει 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε corner είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος, ψάχνω.

0: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις
1: Ναι.
0: κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα
1: Α,
0: έδινε το
1: ναι.
0: συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός στο
1: Σεβασμό.
0: πρόσωπό μου.
1: Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούκ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν
1: Ναι,
0: περάσει και
1: καλά.
0: παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φέρνει πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρεί ότι είναι ο μεγαλύτερο γκολτζή, ο καλύτερο σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Στο ελληνικό
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο,
0: Στο
1: ξέρω.
0: παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
1: Ναι.
0: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ. Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες πού θα πάει η μπάλα, τι γύτευες την μπάλα. Και ακόμα να χρησιμοποιήσω τον εαυτό χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει η μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center forward εδώ, να είχαμε άλλο ένα center forward ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι,
0: καταλάβουν.
1: ναι.
0: Σε κυνηγάει η μπάλα μετά και έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
1: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα.
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το
0: Το
1: 11.
0: 11.
1: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
1: 11 όφη. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994
0: Σωστά.
1: στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας,
0: Τρίκαλε
1: στα
0: Μαθία.
1: Τρίκαλα της Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι
0: Ναι.
1: αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Αλλά έχεις
0: Έπαιζα
1: καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό.
0: στο χωριό
1: Στο
0: μου.
1: χωριό.
0: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό,
1: Ποιο είναι το χωριό?
0: Τρίκαλε Μαθία,
1: Α, αυτό, νόμιζα
0: που
1: κανένα άλλο, γύρω-γύρω.
0: είναι οι Τούδης από εκεί,
1: Οι Τούδες,
0: προπονητής
1: ξέρω,
0: Τούδης,
1: ξέρω, ξέρω.
0: Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, όλοι. Ναι, ιστορικό, ιστορική
0: Ναι,
1: περιοχή.
0: από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα
1: Τι δουλειά
0: χρόνια.
1: έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε.
0: Λαϊκές.
1: Λέγε.
0: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
1: Ακαδημία, αλλά έπαιζε στο ποδάσφαιρο, στο
0: σωστά,
1: τοπικό.
0: ήμασταν
1: Ναι,
0: τοπικό.
1: ναι, ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με είδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι, ε.
0: Ελευθέρα πάλι έκανα.
1: Ο...
0: Κατέβαινα και σε αγώνες,
1: Ναι.
0: κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
1: Α, πήγαινες,
0: ναι,
1: ε?

0: Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες, χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε
1: μπάλα ο πατέρας σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο, κάπα 19,
1: έχει κάθε το μέτρημα, 17, έχει κάθε το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
0: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού, έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
1: Ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιά.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα, σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι. Θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι ΠΑΟΞίδες τι λέγανε, οι συγγενείς ΠΑΟΞίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας
1: ένα
0: το πω
1: μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου ως...
0: Σωστά.
1: Ως παίκτης που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: μόλις
1: ζωή
0: σου? Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα, γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα, εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα, θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό
0: είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ.

0: 6 Ιανουαρίου του 2013. Είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
1: Βέρεια.
0: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
0: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή?
1: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
0: Είχες αγχωθεί.
1: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
0: Ο Λαμπράκης έψαξε, ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το
1: παγκομψάκοψα. Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι. Και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μπάρια?
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης πρέπει να μπήκε εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν τότε στον Όφη.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει, φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: 2 χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ στην πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017. Που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη, δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες.

0: είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ σε 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως ναι, σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ. Είχαμε γίνει, είχαμε δεθεί τόσο...
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες,
0: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπιας.
1: Όχι ο Νόμπιας,
0: ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω, αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξεις
0: μετά. Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μη πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδη το Θανασούλη. Ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθει.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας.
0: Και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: σήμερα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, ναι. Είτε παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό, 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις. Πώς να το πω.
0: Τη δουλειά που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχει απεριόριστη χαρά. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να το περιγράψει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνει και με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, από όλη τη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα παλέψεις για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό, το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα τη μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε

0: αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
1: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, το Ρωσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, στο λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
0: Σωστό, ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθυμένοι, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι.
1: Ποτέ. Αυτά εντάξει, τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
0: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
1: Ναι, το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίκτες. Αλλά αυτό που σου είπα, δεν άκουγα. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
0: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω σε κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
1: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
0: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
1: Αποστολόπουλος, σέντρα.
0: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
0: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
1: Όχι.
0: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα παίκτης, παιδί μου?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρετε ότι το έβαλε.
0: Ναι.
1: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
0: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφα-εθνική.
0: Προπονητής τότε?
1: Είχαμε τον Σίμο.
0: Ο Σίμος. Σωστό.
1: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
0: Πώς προέκυψε ο Άρης?
1: Ο Άρης, ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
0: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
1: ναι.
0: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
1: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
0: Η μάνα τι ήτανε?
1: Η μάνα ήτανε μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
0: Σωστό. Α, μπράβο.
1: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολύ σκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
0: Καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω, ή 40, 39 μπρογκάμα. Γεμάτη χρονιά, με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
1: Άρη. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ.

0: Μπάμβιτ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία,
0: ναι, όχι,
1: αυτά
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: μόνο
0: δεν
1: πολιτικά
0: δεν
1: μου.
0: Σωστό.
1: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
0: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
0: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
1: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
0: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα.
1: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνης, που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
0: στο
1: μυαλό σου.
0: Το κατάλαβα αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω το αυτό, κατάλαβα. Να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή, να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
0: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
1: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, Όφιο Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο του ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
0: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
1: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
0: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά, και δεχόμαστε γκολ στο 120.
0: Ναι, το θυμάμαι, έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
1: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
0: είχαν έρθει οπαδοί
1: τότε. Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
0: Ναι,
1: πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
0: Σωστό.
1: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Σωστά.
0: Και νικάει ο Άρης 2-1.
1: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρωτάθλημα.
0: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Σου
0: ότι έχει χάσει πέναλτι. Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
1: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει πουκάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
0: Θα το βάλω.
1: Το έχω.
0: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
1: Διούδης.
0: Ο Διούδης.
1: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
0: Το χωριό.
1: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως, μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξες ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι, έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίτη να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
0: Σισε.
1: Όσοι είσαι.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για,
1: θύριο. Εντάξει, παιχτάρα.
0: Θύριο.
1: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο. Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζα στην Εθνική Ελλάδος.
1: Που έχεις νομίζω παίξει
0: ελπίδων.
1: Ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι. Δεν μπορώ να ξέρω.

0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύο στα δύο, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες. Τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το, για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα, μια παράκληση να πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από το τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
1: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
0: Είναι... Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος, όμως.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε,
0: και κατάφερε να βγει
1: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
0: τρίτο
1: εγώ.
0: Τρίτο γιατί έγινε το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό, που σίγουρα θα το ήθελε Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Σεντερφόρ, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
0: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις. Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
0: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
0: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
1: Μπαίνεις μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
0: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
0: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
1: Δεν θα μάθαινα.

0: αυτό που έχω μάθει. Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το. Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις.

0: βασικός να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πόσο είναι το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βίωμα δικό σου.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνει το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης ΚΕΔ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
1: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν

0: δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
0: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος, πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
1: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
0: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
1: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
2: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κοσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
2: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
2: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί, είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα

0: πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα, και πώς δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων. Δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
1: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
0: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
2: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
3: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, από
4: επί
3: σήμερα
4: 4 χρόνια.
3: Επί 4 χρόνια, και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
5: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η υγειονομική περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
6: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
1: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
7: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη

0: σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
2: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών. Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
3: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
2: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
3: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα, οι εξετάσεις οι συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
2: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
3: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό στην πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νομό ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο

0: την αγάπησε όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10.000, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνεις και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνεις μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνεις. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη. Οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν. Πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσεις ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή, οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να δώσεις την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία τις πρωτιές και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως,

0: off έτσι πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling ναι. πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε, αυτούσιο. Ακριβώς, ναι, ναι, έτσι, και ναι, δεν, το, δεν κάνουμε
1: ναι.
0: τίποτα.
1: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν ας πούμε τον ίδιο πολιτισμό και πας ας πούμε και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
0: έχουν,
1: να πληρώσει
0: εισιτήριο,
1: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον το όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα ας πούμε βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα ας πούμε σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα ας πούμε σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε ελληνική σούπα?
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι?
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ., σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, μισή μάγειρα το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό?
0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο Και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο, με αυτό μεγάλωσα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι είμαι και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις.

0: έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
1: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
0: Και όχι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός?
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη?
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
1: Θα πω το κατσικάκι.
0: Φασόλια ή φακές?
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο?
1: Πράσο σέλινο.
0: Μαϊντανός ή άνηθος?
1: Μαϊντανός.
0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και Δηλαδή, να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
1: Ναι, το έχω κάνει,
0: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...

0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένα τύπο που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα κτλ. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα όλα μου τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα ας πούμε πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός, ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις και θα υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη με φορείς του Ηρακλείου. Δήλωσε ωστόσο ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις. Από το 2022 οι πρώτες αναφορές σε 107 πολιτών για τη δράση των κτηνοτρόφων σε Βορίζια και Αμάρι. Απολογούνται την Παρασκευή και δηλώνουν αθώοι. Τι είπαν για την υπόθεση Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Μαργαρίτης Χινάς. Ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές προκαλούν σφοδρή πολιτική κόντρα. Καυτό το επόμενο διήμερο στη Βουλή. Στην Επιτροπή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ, ο διάλογος με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θέμα χρόνου να πέσουν οι υπογραφές για την είσοδο ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Ποια προβλήματα παραμένουν, πώς θα καθαρίσει η πόλη. Έως και 50% κάτω η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης. Τι δείχνει η μελέτη της περιφέρειας Κρήτης. Στο Υπουργείο ο φάκελος για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων.
0: Στο χώρο της Ένωσης Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, στις Μαλάδες, έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να χωροδοτήσει τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα για το θέμα με φορείς του Ηρακλείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν προβρεθεί και αντισταθμιστικά για την περιοχή, ωστόσο δήλωσε ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις.
2: Σαφής και ξεκάθαρος ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, για το θέμα της δημιουργίας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Θάνος Πλεύρης, όπως ο ίδιος δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσε τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό πως για το Υπουργείο ο ιδανικότερος χώρος από όσους έχουν εξεταστεί είναι ο χώρος της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες.
3: Στο κομμάτι του Ηρακλείου το Υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Έχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και σειρά αντισταθμιστικών για την αναβαθμίσή τους. Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος εξετάζουμε είναι, όπως ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στον χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες.
2: Ο Υπουργός πάντως άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, εφόσον όμως προταθούν και άλλοι χώροι που θα πληρούν βασικές προϋποθέσεις, επαναλαμβάνοντας πως θα υπάρξει την Πέμπτη συνάντηση με τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να ζητήσει και από αυτούς συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Θάνος Πλεύρης πάντως ξεκαθάρισε πως θα πρέπει χώρος να βρεθεί και άμεσα.
3: Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, όπου εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό θα γίνει αύριο και με τους βουλευτές, όσοι από αυτούς θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες όλες αυτές, προκειμένου να έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε δει μια σειρά από χώρους και έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση αλλά και άλλες προτάσεις που είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Όμως το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει.
2: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανέλησε και τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Κρήτη, τονίζοντας πως ο χώρος που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο θα λειτουργεί ως κλειστή δομή για τον άμεσο διαχωρισμό των μεταναστών που έχουν προσφυγικό προφίλ σε σχέση με τους υπόλοιπους, ώστε να μεταφέρονται στα ανάλογα κέντρα στην υπηρετική χώρα και άμεσα. Κάτι που συμβαίνει ήδη με το χώρο που λειτουργεί, όπως είπε, στην Αγιά. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, η μεταφορά τους θα γίνεται με πλοία που ήδη έχει ναυλώσει το Υπουργείο, ώστε

0: να μην επιβαρύνονται τα πλοία της γραμμής εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου.
1: Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί, θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλ τους κατά την παράνομη άφηξή τους, εάν και αυτή συμβεί στην Κρήτη, και στη συνέχεια θα υπάρχει μεταφορά αναλόγως με το προφίλ τους σε κλειστές δομές, αν πρόκειται για μετανάστες προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασής τους, ή σε ανοιχτές δομές, αν πρόκειται για άτομα με προσφυγικό προφίλ, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε πως τόσο το Υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν προσπάθειες μέσω διπλωματικών οδών με τη Λιβύη ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι ροές προς την Κρήτη με αυστηρή επιτήρηση και αποτροπή των απόπλητων βαρκών.
1: Υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός πώς θα γίνει η διαχείριση. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκινάει και με μια καλύτερη συνεργασία που προσπαθούμε να επιτύχουμε και με τις λιβικές και με τις αιγυπτικές αρχές, και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι αποτροπής, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην ξεκινάνε οι βάρκες από εκεί, καθώς επίσης και να μπορέσουμε να λειτουργούμε σε ένα συνολικό αποτρεπτικό πλαίσιο και στο πεδίο, αλλά και στο κομμάτι των κινήτρων και αντικινήτρων τα οποία δίνονται.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις εξελίξεις και τα όσα μάθαμε από τον Υπουργό Μετανάστευσης Ασύλου σήμερα μετά τη τηλεδιάσκεψη που έγινε. Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Σωτήρη, ξεκινώ από σένα καταρχάς για να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε μάθει έως αυτήν την ώρα τουλάχιστον. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς και το ενδεχόμενο κάποιας ανατροπής. Πάντως, μάθαμε αρκετά από τον Θάνο Πλεύρη νωρίτερα.
4: Όντως, είναι πολύ σωστή είναι η ανάγνωση ως προς τις εξελίξεις, έστω και αν κάποια πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά που ακούμε επισήμως από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Υπουργείου τη λέξη και μόνο μαλάδες. Είναι πια ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επιλογή. Αυτή η μία επιλογή είναι ο χώρος της μαλάδες που έχει προκαλέσει ορθώς, νομίζω, θυελώδεις αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Πλεύρης εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά διαλλακτικός, όχι όμως ως προς μία νέα διαδικασία αναζήτησης χώρου από την πλευρά της πολιτείας. Η πολιτεία κλείδωσε και προκρίνει την περίπτωση των μαλάδων. Πέταξε όμως ξανά το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προτείνει είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος εναλλακτικούς χώρους για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής.
2: Ναι. Κάτι βέβαια, συγγνώμη, σε διακόπτω, Σωτήρη, κάτι βέβαια που δεν έχει γίνει έως τώρα, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να γίνει από εδώ και μπρος, και είναι και αυτό ένα ερώτημα και ένας αστερίσκος σημαντικός στην κουβέντα αυτή που κάνουμε τόσο καιρό τώρα.
4: Με πρόλαβες. Γιατί αυτό ήταν το πλαίσιο της συμφωνίας του Σεπτέμβρη του 2025. Η αυτοδιοίκηση να υποδείξει χώρους. Και αν δεν το κάνει μέχρι τον Δεκέμβρη του 2025, το Υπουργείο θα αναλάβει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και μάλιστα, από το ρεπορτάζ προκύπτει, και μπορούμε να το πούμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση να αναλάβουν αυτή την καυτή πατάτα η αυτοδιοικητική, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια, και να καταθέσουν πρόταση παρά μόνο χαρακτηριστικά χωροθέτησης, όπως έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Από το ρεπορτάζ προκύπτει επίσης ότι στο τραπέζι τέθηκαν και οι δύο εναλλακτικές που έχει καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Αβγενάκης, και τις αποκάλυψε χθες στην εκπομπή De Facto. Τα λέγαμε σώτια και στο Δελτίο. Η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ φαίνεται όμως ότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να προχωρήσει, διότι η υποδομή φιλοξενεί 2 με 3 φορές την εβδομάδα κάποιους ελέγχους σε βαρέα οχήματα, όπως επίσης και η περίπτωση των εγκαταστάσεων, των πρώην εγκαταστάσεων της ΞΟΣ στην Ηρακλείου Μυρών. Εκεί είναι σύνθετο το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

0: Ναι, ναι.
1: Και κρίθηκε ότι mm-hmm. δεν μπορεί αυτή η περίπτωση να προχωρήσει. Και κλείνω, mm-hmm. επειδή υπήρχαν κάποιες mm-hmm. υποψίες τα τελευταία 24 ώρα, mm-hmm. μπας και η υπόθεση μπει στο αρχείο, έρχονται και εκλογές να αναλάβει ο επόμενος την καυτή πατάτα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο συμπερασματικά. Μάλιστα. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να το τρέξει αυτό το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Διαφωνώ με εσάς λίγο, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι μάθαμε, εκτός αν εννοούμε ότι μάθαμε αυτά που γνωρίζουμε. Διότι για τις μαλάδες δεν λέμε τόσο καιρό. Αυτό που πραγματικά προέκυψε το νέο είναι ότι επισήμως, το αποσωτήρεις και εσύ, επισήμως το είπε και μας εξήγησε, ας πούμε, τα επιχειρήματα, τα οποία δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ, ας πούμε, ισχυρά, διότι σε κάθε τόπο μπορείς να πεις και τα συν και τα πλην. Mm-hmm. Αντιθέτως, η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον κύριο Αβγιανάκη, όπως είπε ο Σωτήρης, για το ΚΤΕΟ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Φοβάμαι μόνο ότι γίνεται εκ του πονηρού. Και έρχεται και λίγο εκ των υστέρων και επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει και καμιά συνεννόηση γύρω από αυτή την υπόθεση. Γιατί όντως το ΚΤΕΟ, παρότι η περιφέρεια λέει ότι χρησιμοποιείται 2-3 mm-hmm. φορές, όποιος πάει στο παλιό ΚΤΕΟ, το δημόσιο ΚΤΕΟ επί της Εθνικής, βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης. Mm-hmm. Και εντός, όσο μπορεί να δει, και εκτός κυρίως το χώρο. Δηλαδή δεν μοιάζει αυτός ο χώρος σώτια ότι χρησιμοποιείται και αξιοποιείται όπως mm-hmm. το λένε. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και αν αξιοποιείται 2-3 φορές, πάντα υπάρχουν λύσεις. Κακά τα ψέματα, έτσι.
0: Αλήθεια. Άρα εκτιμάς, συγγνώμη, σε διακόπτω, εκτιμάς ότι έχει κλείσει. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί ενώ μαλάδες. Ο υπουργός επισήμως μιλάει για μαλάδες, την ίδια ώρα λέει ότι αν θέλετε να καταθέσετε κάποια πρόταση, είμαι εδώ να τη συζητήσουμε.
2: Εγώ αυτό το μεταφράζω, εξηγήστε μου ή mm-hmm. φέρτε μου μια πρόταση για να συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτό είναι. Έτσι το μεταφράζω. Mm-hmm. Okay. Μα πόσες εβδομάδες το λέμε, για να πω και μήνες, για τους μαλάδες.
0: Ναι, ειδικά εσύ το υποστηρίζεις εδώ
2: όχι,
0: και
2: δεν το λέω ειδικά
0: εσύ.
2: Το λέμε στο δελτίο. Ότι φαινόταν από την αρχή, mm-hmm. ότι είχαν. Τώρα, έτσι όπως έχει έρθει, πιέζει ο χρόνος, πιέζουν οι καταστάσεις, θα δεις. Αν είχαμε και το χάρι στο παράθυρο, θα έλεγε το κλασικό. Τώρα που θα φτιάξει λίγο καιρό, θα τα πούμε. Ναι. Είναι το κλασικό πια, το ξέρουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πάνε σε άλλη λύση. Επιμένω ότι η πρόταση για το ΚΤΕΟ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι εκεί δεν θα βρεθεί κάποιο να πει, ρε παιδί μου,
0: ότι είναι κοντά, ενοχλή, ότι γυπνιάζει με κατοικίες ή επιχειρήσεις.
2: Νομίζω όμως ότι γίνεται στο και πέντε. Και λίγο εκ του πονηρού. Δεν ξέρω γιατί το έβαλε στο τραπέζι ο κ. Αβγιανάκης τώρα και δεν το έβαλε πριν. Mm-hmm. Τώρα, μακάρι να τους πείσουν ότι παιδιά, είναι μια καλή πρόταση, πάμε να το κάνουμε.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο, Σωτήρη.
1: Αύριο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού, κάτοικοι mm-hmm. από Σωστά. την ευρύτερη περιοχή θα δώσουν το παρόν, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους. Και αύριο το μεσημέρι, νομίζω πολύ σημαντικό, το ραντεβού του κυρίου Πλεύρη με βουλευτές.
0: Στις 4.
2: Θα πάνε όμως.
0: Στις 4 μετά το μεσημέρι θα δούμε τώρα όντως πόσοι θα δώσουν το παρόν. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, για 15 οικογένειες της Κρήτης που, όπως είπε, αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες. Έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την υπόθεση της επωνομαζόμενης οικογενειακής μαφίας σε Βορίζια και Αμάρι. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου. Θυμίζω, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς, ότι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή και είχαμε και δηλώσεις και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, τον κύριο Σκοινά.
3: Ναι, δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στις συλλήψεις που είχαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επανέλαβε αυτό που είχε πει, θυμίζω, τον περασμένο Νοέμβριο μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε 10 οικογένειες, είχε πει τότε, τώρα τις ανέβασε στις 15, να καταδυναστεύουν ολόκληρο το νησί για να δημιουργούν προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Αυτό είχε μεταφραστεί τότε ότι θα περιμένουμε να υπάρξουν συλλήψεις. Η αρχή έγινε με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τα όσα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις και οι υπόλοιποι που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία είχαν καταφέρει να εισπράξουν 586.000 ευρώ μέσα σε μία πενταετία με χρήματα από αυτά να μην τα εισέπραξαν με νόμιμες προϋποθέσεις. Ο κύριος Σκοινάς είπε ότι η υπόθεση στα Βορίζια είναι η τελευταία, ότι το πάρτι

0: τελείωσε και ότι από εδώ και στο εξής οι έλεγχοι που γίνονται δεν αφήνουν περιθώρια για να υπάρξουν τέτοιες παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων με βάση το τι γινόταν στο παρελθόν. Μάλιστα. Όπως και να έχει, επαναλαμβάνουμε ότι οι κατηγορούμενοι, οι τρεις που θα απολογηθούν την Παρασκευή το μεσημέρι, αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται. Μάλιστα, θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης και τις δηλώσεις τους, όπου αναφέρουν ποια είναι τα ιδιόκτητα και ποια είναι τα ενοικιασμένα χωράφια για τα οποία εισπράττουν επιδοτήσεις. Θεωρούν ότι ό,τι έχουν εισπράξει από τον ΟΠΚΠΕ είναι σύνομο και θα απαντήσουν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την εκβίαση και την καταστροφή περιουσιών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΚΠΕ και των υποκλοπών, την ίδια ώρα που νέοι παίκτες ετοιμάζονται να μπουν στο πολιτικό παιχνίδι. Εκλογές σε ένα χρόνο, επαναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ στη Βουλή και στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρουόταν με σφοδρότητα με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.

0: Την καθιερωμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τονίζοντας πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο έργο της, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα περίπου χρόνο.
1: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ιδιαίτερα επικριτικός προς τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση της παρακολούθησής του. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δεν βρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενο στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντάς τη με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όπως ανέφερε, η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ενώ επέκρινε και τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Όπως είπε, η ΑΔΑΕ του γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης άρσης απορρίτου και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, τα οποία, σύμφωνα πάντα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ΕΥΠ αρνήθηκε να χορηγήσει. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο τελευταίος δεν απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ποιος έδωσε την εντολή για την παρακολούθηση του.

0: Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως παίρνει προτάσεις από τους νέους για το όνομα του κόμματος που θα ανακοινώσει την Τρίτη 26 του μήνα, με τον ίδιο να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν ήταν καθόλου κακές ιδέες.
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
3: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
4: Κυβερνός αριστερά.
5: Νέα πορεία.
6: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Ελπίδα ξανά.
0: Πηξίδα. Στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επικρατεί αναβρασμός μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος, με μία δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου να ανάβει επιπλέον φωτιές στο κόμμα.
8: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη.

0: αποφάσεις του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγερματισμός δεν θα φέρει ρευμανική ισότητα.
2: Στο πώς δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν είναι ο ρόλος μου καθοριστικός. Εάν ο ρόλος μου ήταν καθοριστικός, θα έλεγα. Όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μάλιστα.
2: Και έτσι και θα γίνει.
4: Στα οικονομικά έχει λυθεί.
2: Όμως.
4: Στα οικονομικά έχει λυθεί.
2: Δεν θα μας συγχωρέσει κανένας επειδή μπορεί να υπάρχουν αποχρώσεις στο πώς. Να έχουμε διαφορετική έκβαση στο τι.
3: Να απαντήσετε στο ελευθέρω ρεύμα.
5: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κύριου Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλληλες με βάση αυτά τα οποία λέει.

0: Με ανάρτηση της πάντως η Μαρία Καριστιανού καλεί τους πολίτες να βρεθούν την Πέμπτη το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους εκφράζοντας την πεποίθηση πως δίπλα της θα βρεθούν και άνθρωποι φυτευτοί όπως αναφέρει και κακοπροαίρετοι για να αμαυρώσουν την καθαρή εικόνα του κινήματος που θα ανακοινώσει.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για όσα αρκετά και ενδιαφέροντα σημαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Με τον Κώστα Μπογδάνη, φυσικά. Με ποιον άλλον. Καλώς τον. Τώρα ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω αν έχεις καμιά ιδέα για το κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, τώρα. Εγώ θα σου έβαζα κουίζ να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για το πώς θα λέγονται τα κόμματα. Γιατί θα είναι δύο, έτσι. Τη σχέση Καριστιανού, με οποία ίσως είμαστε πιο κοντά στο Ελπίδα, νομίζω. Και το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο θα κάνει τα αποκαλυτήρια στο Οδυσσίο. Οι νέοι πάντως καταλήγουν στην Πηξίδα. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό το όνομα, να το πω έτσι, αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα θα μου πεις. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά θέματα και η σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω το πιο σοβαρό είναι αυτός ο έντονος διάλογος που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του κ. Δεμήρη και του κ. Ανδρουλάκη. Είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι τα πάει. Και ήταν λογικό από τη στιγμή που η παρουσία εκεί του διοικητή της ΕΕΠ πυροδοτούσε διάφορα σενάρια. Και νομίζω ότι στα μισά τουλάχιστον πέσαμε μέσα, διότι υπήρξε ένας έντονος διάλογος. Ένας διάλογος ο οποίος διέρευσε, ένας διάλογος ο οποίος ενόχλησε κυβερνητικά κλιμάκια, ενοχλήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει έλεγχος επί ποινή, αλλά θα το δούμε πώς θα πάει. Δεν νομίζω εδώ που τα λέμε ότι διέρευσαν τίποτα σοβαρά κρατικά μυστικά, διότι στην περίπτωση των υποκλοπών και στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, σου θυμίζω, έχουμε ακούσει
1: έτσι,
2: πολύ
1: ακριβώς,
2: χειρότερα.
1: Έτσι,
2: έχουν
1: ακριβώς,
2: διαρρεύσει
1: ακριβώς.
2: Πάρα πολύ χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πόρτη συνεδρίαση αυτή, όταν μιλάμε για
2: δεν διαφωνώ.
1: Του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά το συγκεκριμένο απόσπασμα ή εν πάση περιπτώσει ο διάλογος που είδε το φως της δημοσιότητας, προφανώς θεωρώ και εγώ ότι δεν εμπίπτει έτσι στα μυστικά του κράτους.
2: Ισχύει αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, αν το έλεγε ο Τσόρτσιλ, δεν έχει σημασία, ότι σε δύο χώρες δεν μπορείς να κάνεις κατασκοπία. Στην Ιαπωνία γιατί δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις επιτροπή στην Ελλάδα και να μην μαθευτεί οτιδήποτε, έτσι. Να μαθευτούν τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν μάθαμε και κάτι τρομερό. Η μόνη είδηση που μπορεί να πει κάποιος είναι αυτό που είπε ο κ. Δεμήρης, ότι υπάρχουν λέει και προφορικές εντολές που δίδονται.
1: Ακριβώς.
2: Μέχρι τώρα ξέραμε ακριβώς το αντίθετο, σου θυμίζω, ότι υπήρξε ένα έγγραφο από κάπου, ξένη χώρα, μυστική υπηρεσία, δεν ξέρω εγώ τι, και βάσει αυτού υποτίθεται ότι διέταξαν, έδωσαν εντολή οι εισαγγελέας και οι επόπτες της ΕΕΠ να παρακολουθεί το κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαριστούν. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε και κάτι ότι μπορεί να στραφεί εναντίον
1: νομικά,
2: του διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος δεν ήταν αυτός βέβαια που έδωσε την εντολή, είναι ο καινούριος, αλλά με αυτά που λέει μας έχει μπερδέψει όλους.
1: Θυμίζω ότι την Παρασκευή ορίστηκε η συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές ο λόγος.
2: Ναι.
1: Οπότε έδωσε σήμερα έτσι ένα στίγμα καλό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Υπό άλλες συνθήκες και όντως αν ήμασταν όπως είπες και εσύ ή το υπονόησε σοβαρή χώρα. Και μια τέτοια συζήτηση για τις υποκλοπές θα έπρεπε να έχει κάποια στεγανά, έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι θα υποθούν και κρατικά μυστικά και όχι μόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Απλώς πυροδότησε νέα ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μια ένταση η οποία νομίζω θα κρατήσει όλο το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση συνεχώς θέλει να απαξιώνει την αντιπολίτευση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία για κάποιο λόγο, ανεξήγητο για μένα,

0: θεωρεί ότι τα κάνει όλα καλά και όταν έχει κάνει λάθος, ζητάει συγγνώμη και το αποδίδει πάλι στην αντιπολίτευση. Πώς γίνεται. Εντάξει.
1: Μήπως αμήνεται επιτιθέμενη κιόλας.
0: Εντάξει, το κάνει αυτό. Εντάξει,
1: είναι μέρος του πολιτικού.
0: Στην κυβέρνηση είναι πολύ μέτρη της επικοινωνίας. Έτσι, το συζητάμε. Τώρα, υπάρχει βέβαια και η αριστερή, την είπα χθες πολυκατοικία, το παίρνω πίσω ξανά, η οποία διαλύεται πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι διαλύεται σιγά-σιγά στα εξών συνετέθη. Δεν θα πάει σε εκλογές, έτσι. Νομίζω συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ
0: ότι
1: πολύ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
1: θα
0: είναι.
1: Πολύ δύσκολο δηλαδή.
0: Δεν κατάλαβα την ατάκα του κ. Πολάκη να το πάρει πίσω ο κ. Φάμελος. Μάλλον έχει αντιληφθεί ότι παγιδεύτηκε τώρα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Ήταν και ο κ. Κασελάκης, νομίζω ότι έχουμε βίντεο γι' αυτό.
1: Θα έχουμε
0: πολλά να δούμε ακόμα, όντως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στα δικά μας και στο δημοτικό ρεπορτάζ, γιατί στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία της έλευσης του ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Και οι υπογραφές με τον ανάδοχο αναμένεται να πέσουν εντός του Μαΐου. Ωστόσο, μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα πάντως παραμένουν σχετικά με το εγχείρημα αυτό. Και μένει να δούμε, Κώστα Κεφαλογιάννη, πότε θα αρχίσει να καθαρίζει η πόλη. Οπότε έρχομαι σε σένα, καλησπέρα, να τα πούμε αναλυτικά.
2: Καλησπέρα. Ναι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει λοιπόν. Θα επιχειρήσω να συνοψίσω το ρεπορτάζ που ανεβάσαμε λίγο νωρίτερα και στο Κρέτα 24, διότι πια πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οι υπογραφές θα πέσουν εντός Μαΐου, εκτός απρόβλεπτου, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Και τυπικά από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές, ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει να επιχειρεί. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αυτό δεν θα συμβεί πριν από τα μέσα Ιουνίου. Και όταν θα συμβεί, πάλι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχει όλες τις θέσεις γεμάτες. Τις θέσεις που προβλέπεται από τη Σύμβαση, δηλαδή γύρω στους 150 εργαζομένους στην καθαριότητα, στην αποκομιδή, οδηγούς κτλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε κέρυες θέσεις, όπως οι οδηγοί. Μια ειδικότητα που έχει αποδειχθεί άλλο το πρόβλημα και στις προκηρύξεις του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος προσπαθεί να βρει οδηγούς και δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει ούτε ο ανάδοχος. Μιλάμε για πάνω από 20 κενές θέσεις σήμερα, μέσα, 20 Μαΐου. Έχουν μείνει περίπου 20 και παραπάνω κενές θέσεις οδηγών. Με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει γεμίσει όλες τις θέσεις, χωρίς να έχει πληρώσει όλες τις θέσεις και θα συνεχίσει να στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις και στο αποτέλεσμα. Έτσι, καταλαβαίνουμε σώτια ότι αν δεν είναι η πλήρη δύναμη στους δρόμους να επιχειρεί, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένει η Δημοτική Αρχή. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι θα πάει σε συνεργασίες με τοπικούς αναδόχους, υπεργολαβίες ή με κάποια άλλη μορφή, και όχι μία, αλλά δύο. Η γενική κατεύθυνση του project, όπως φαίνεται, είναι ότι θα έχει το management, η εταιρεία που κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό, ο Θαλής δηλαδή, κοινοπραξία με τον Θαλή. Όμως, στην πραγματικότητα, τη δουλειά θα την κάνουν οι εταιρείες.
1: Στο πεδίο θα βρίσκονται οι άλλοι.
2: Οι τοπικοί ανάδοχοι με management από τον Θαλή. Έτσι εξελίσσεται το project, με πολλά προβλήματα και πολλά εμπόδια. Νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι και στη Λότζια ότι δεν θα είναι το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή όσο καλό θέλουν. Θεωρούν όμως ότι θα υπάρξει διαφορά, θα γίνει αισθητή. Ωστόσο, όχι ακριβώς αισιόδοξη, η μετριοπαθής εκτίμηση, ούτε απεσιόδοξη ούτε αισιόδοξη, είναι ότι από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσει το πράγμα να ρολάρει καλά.
1: Τότε που θα αρχίσει να βιάζει και η πόλη από τους τουρίστες, μιλάμε και για μία περίοδο τώρα.
2: Ναι, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Ναι. Η ουσία είναι ότι αν περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι με προβληματικές εικόνες, δεν ξέρω ο κόσμος πώς θα το αντιμετωπίσει. Ο κόσμος που έτσι κι αλλιώς είναι στα κάγκελα και δυσαρέσκεια χτυπάει κόκκινο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τον φάκελο για την μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδες, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.
3: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
4: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
3: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
4: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
3: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
4: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
3: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
4: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρόδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είναι ένας φάκελος τεκμηριωμένος, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά νομίζω από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας. Τώρα μένει να δούμε πώς μπορούν να διεκδικηθούν και να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Είναι κάτι όμως που προβλέπεται και από την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
5: Σωστά. 29 Απριλίου το Κρέτα 24 είχε αποκαλύψει τον βασικό κορμό των συμπερασμάτων αυτής της επιστημονικής μελέτης για τις δραματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια η παρατεταμένη ανομβρία. Λέγαμε τότε ότι είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται επιστημονικά και τεκμηριωμένα η μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κρήτη διαθέτει ένα επιστημονικό εργαλείο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για απώλειες στην παραγωγή. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, σωστά το είπες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνουν πιστώσεις αποζημιώσεων, αρκεί όμως οι καταστροφές να είναι στοιχειοθετημένες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων αποζημιώσεων που προκάλεσε η κλιματική κρίση. Mm-hmm. Ακριβώς τέτοια λοιπόν είναι η συνθήκη στην Κρήτη. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής που κατατέθηκε στο Υπουργείο είναι ότι η μειωμένη παραγωγή πέρυσι συνδέεται

0: δέεται κυρίως με σωρευτικό, υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας. Mm-hmm. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Τι είναι αυτό? Παρατεταμένη ξηρασία. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά των απολειών. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε σε μεταβολή στο Λασίθι και φτάνει σε απώλειες παραγωγής 52%, mm-hmm. στο Ηράκλειο 45%, 33% στο Ρέθυμνο και τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα, κινήθηκαν πάνω από τον δικό τους μέσο όρο, περίπου στο συν 10%. Μένει να δούμε βεβαίως αν αυτό το εγχείρημα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, θα αποδώσει καρπούς.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Σε πλήρη ετοιμότητα είναι, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές υγειονομικές αρχές με φόντο τη νέα επιδημία του ιού έμπολα που έχει ξεσπάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες και μετράει ήδη τουλάχιστον 130 θανάτους. Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός και έτσι προσώρας τουλάχιστον τόσο οι ευρωπαϊκές αρχές όσο και οι ελληνικές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αυστηρότερα μέτρα και στην έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
3: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
2: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
3: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
2: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
3: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί, είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
2: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
3: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.

0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Μία ακόμα εμπλοκή έρχεται να προσθεθεί στις πολλές που συνοδεύουν το σχέδιο μετακίνησης λαϊκής αγοράς της Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές. Καθώς, όπως αποκάλυψε το Κρέτα 24, η Επιτροπή του Νόμου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη να προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι, να υπενθυμίσουμε και δύο πράγματα για αυτή την ιστορία. Πάντως, στο τέλος της ημέρας, αυτό που ξέρω εγώ να πω είναι ότι πρόκειται, Κώστα, για έναν χώρο που έχει διαμορφωθεί ήδη. Για την μετακίνηση είχαν συμφωνήσει όλοι. Και ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η μετακίνηση.
5: Ναι, είναι την από τώρα. Είναι από τις περιπτώσεις στην Ελλάδα που προσπαθείς να βγάλεις άκρη και δεν βγάζεις. Πολύ γρήγορα να πω ότι είναι το ακίνητο μπροστά στις φυλακές. Εκεί θα γινόταν η πρώτη μόνιμη λαϊκή, δηλαδή ενώ μόνιμη δεν θα είχε μετακινηθεί ξανά, θα πήγαινε εκεί και θα γινόταν για πάντα εκεί, στη Νέα Αλικαρνασσό. Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο είχε διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, με σύμφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνες μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η ομοφωνία δεν ήταν πολύ συνηθισμένη. Με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας, σύμφωνη γνώμη παραγωγών και εμπόρων και κυρίως με την απέτηση των κατοίκων των δρόμων στους οποίους γίνεται τώρα η λαϊκή και γίνεται για πολλά χρόνια και απαιτούν να μετακινηθεί όπως πρέπει βάσει νόμου. Η απόφαση είχε περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης την πρώτη φορά εξαιτίας της αρνητικής νομοθέτησης της Τροχέας και της αστυνομίας που ανησυχούσε λόγω της γειτνίασης με τις φυλακές. Είχε προσφύγει και τότε ο Δήμος Ηρακλείου στην Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία Επιτροπή όμως δεν είχε συνεδριάσει ποτέ λόγω θέρους πέρυσι το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η απόφαση να απορριφθεί σιωπηλά, η προσφυγή να απορριφθεί σιωπηλά. Ο Δήμος εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη απόφασή του, με στόχο να πάει στην Επιτροπή του άρθρου 152 αυτή τη φορά και να εκδικαστεί η προσφυγή του. Έτσι και έγινε. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση. Η αποκεντρωμένη την ακύρωσε. Ο Δήμος προσέφυγε στην Επιτροπή και αυτή τη φορά η Επιτροπή συνεδρίασε, αλλά απέρριψε την προσφυγή του. Όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, που νομίζω είναι αρκετά ασφαλείς, η απόρριψη δεν έχει να κάνει ούτε με την αρνητική νομοθέτηση της Τροχέας. Αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152 το έχει ξεπεράσει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Όμως, για παράδειγμα, στη μετακίνηση της Επιτροπής της Λαϊκής του Μασταμπά. Ούτε με τις επιφυλάξεις της αστυνομίας. Έχει να κάνει με την τεχνική τεκμηρίωση ορισμένων θεμάτων που ήταν λυπής, κυρίως όσον αφορά την είσοδο και έξοδο στην Λαϊκή. Έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο, με θέματα τα οποία, αν ο Δήμος Ηρακλείου θέλει να διορθώσει, μπορεί να τα διορθώσει σχετικά εύκολα με καλύτερη τεκμηρίωση, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν. Το ερώτημα τώρα, θα ξεκινήσει ο Δήμος την ίδια διαδικασία και τρίτη φορά, γνωρίζοντας ότι και πάλι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη, με στόχο σε μερικούς μήνες από τώρα να καταλήξει στην Επιτροπή του άρθρου 152? Δεν έχω απάντηση και δεν έχουν απάντηση ακόμη και στη Λότζια που περιμένουν την απόφαση να φτάσει στα χέρια τους κάθαρο γραμμένη για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αν όμως δεν κάνουν αυτό, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να επιλέξουν πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος που έχει διαμορφωθεί. Και δεύτερον, πού θα πάει η λαϊκή.
4: Θα πάει η λαϊκή εντωμεταξύ. Έτσι, ακριβώς.
5: Η λαϊκή πρέπει να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Η λαϊκή στην Αλικαρνασσού πρέπει να μετακινηθεί και πολλές άλλες επιλογές δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, ίσως μια εικασία είναι ότι θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής στο συγκεκριμένο ακίνητο και τρίτη φορά. Αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εκτός όριων ασφαλείας λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με νέα δραματική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου. Η κατάσταση στο νησί περιγράφεται ως ασφυκτική, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική της Κρήτης.

0: προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που καταγράφεται στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για αυξημένες ανάγκες και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και διαθέσιμες κλίνες. Η κλινική λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη προσέλευση περιστατικών, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές στο νησί.
1: Έχουμε επισημάνει και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές την επικινδυνότητα το να υπάρχουν ράτσα στην ψυχιατρική κλινική, να είναι υποστελεχωμένη η κλινική και ταυτόχρονα χωροταξικά πλέον να μην μπορεί να καλύπτει αυτές τις ανάγκες τις αυξημένες λόγω έλλειψης κλινικών σε άλλα νοσοκομεία του νησιού μας, δηλαδή στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική και ταυτόχρονα την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων που είναι πολύ ελλειμματική και στο νησί μας και στο νομό μας. Λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και του αυξημένου πληθυσμού το καλοκαίρι φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη.
2: Η ψυχιατρική κλινική του Παγνή για άλλη μια φορά είναι υπερπλήρης και έχει γεμίσει με ράτζα και το αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας για τους αυτούς που εργάζονται στην κλινική και επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά ασθενείς. Αυτή η κατάσταση είναι χρόνια, τώρα έχει οξυνθεί και είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και σε κλίνες στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές στην Κρήτη. Το Παγνή επιπλέον επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω της έλλειψης ψυχιατρικής κλινικής στο νομό Λασιθίου, αλλά και λόγω της έλλειψης εξωνοσοκομιακών δομών, παραδείγματος χάρη ξενώνων για φιλοξενία και για φροντίδα ψυχικά ασθενών.
0: Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η καθημερινότητα στην κλινική γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, με το υπάρχον προσωπικό να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.
1: Πολλές φορές έχουμε επισημάνει την επικινδυνότητα το να εργάζεται ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτής για 30 ασθενείς και βεβαίως το τραγικό γεγονός το σημερινό με τη δολοφονία τρόφιμου στο Δαφνί αποδεικνύει ότι τα γεγονότα αυτά σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ επικίνδυνα να συμβούν όταν την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη χώρων, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ενισχύσει το σύστημα υγείας και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
0: Οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό, επέκταση των υποδομών και λειτουργία περισσότερων δομών ψυχικής υγείας, ώστε όπως αναφέρουν να μπορούν να παρέχονται καλύτερες συνθήκες φροντίδας για τους ασθενείς και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.
2: Και τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει οδηγήσει σε συγχώνευση δημόσιων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας, υποβαθμίζοντας περαιτέρω και κλείνοντας δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές και αφήνοντας περισσότερο χώρο σε ιδιώτες και ΜΚΟ. Εμείς ζητάμε την ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση κλινών, με επέκταση του τμήματος οξέων. Ζητάμε ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης και ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών σε Ρέθυμνο και Χανιά και τη δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έτσι ώστε οι ασθενείς με ψυχικά νοσήματα να νοσηλεύονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.
3: Οι δημοκράτες κατεβαίνουν στις εκλογές με αυτοπεποίθηση ως η μόνη ορθολογική λύση προόδου, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης, που πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη με έμφαση στο Ηράκλειο και το Λασίθι, είχε σήμερα σειρά επαφών με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ενώ έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Κασελάκης θα απευθυνθεί σε πολίτες και στελέχη του κόμματος.
4: Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο και έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς παράγοντες, αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Νωρίς το πρωί, ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι για να τιμήσει τη μάχη της Κρήτης. Εν συνεχεία, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας τις θέσεις του για την πολιτική συγκυρία και τα ανοιχτά ζητήματα της περιφέρειας.
5: Γιατί η Κρήτη για μένα, πέρα από τόπος καταγωγής, είναι και τόπος παραγωγής. Δεν είναι μόνο

το φυσικό κάλος και την πολιτισμική κληρονομιά η Κρήτη, αλλά είναι για τον κόσμο του μόχθου, τον κόσμο που ξέρει να βρίσκει λύσεις, να εξάγει. Και τι ζητά? Ζητά η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Ζητά υποδομές από το οδικό δίκτυο μέχρι την υδροδότηση, από τη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού μέχρι τα τοπικά σχέδια και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

0: Τουλάχιστον είναι ένα ζωντανό παράδειγμα σαν αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι πρέπει να μπουν τα νέα άτομα μπροστά. Εγώ ως γραμματέας των Δημοκρατών θεωρώ ότι είναι το πλήρες παράδειγμα. Δηλαδή ότι βλέπουμε ότι δεν γίνεται μόνο στα λόγια, αλλά γίνεται και στην πράξη, ότι ο Πρόεδρος θέλει να προωθήσει νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, ανθρώπους από όλους τους κλάδους, ανθρώπους που είναι στην κοινωνία, είναι στο πεδίο. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούμε να δούμε από το πεδίο τα προβλήματα. Βρεθήκαμε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλία, βρεθήκαμε στην Πάτρα, ακούσαμε προβλήματα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα και στις υπόλοιπες πόλεις, ανά την Ελλάδα. Λίγο πολύ δεν ενδιαφέρουν.
1: Ξέρετε τι μου είπε αυτός ο νέος επιχειρηματίας που για μένα είναι οι αγωνιστές του σήμερα. Αυτοί είναι οι αγωνιστές του σήμερα, για αυτούς αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται σκληρά και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιούνται και να λένε τι έχω κάνει λάθος. Τι έχω κάνει λάθος και δεν έχω λάβει αυτά που μου αξίζουν. Γιατί δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί με οδηγεί το κράτος στο να κλέβω, μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί με αναγκάζεις να είμαι κάτι το οποίο δεν είμαι.
2: Ο ίδιος εστίασε στην πολιτική βούληση που όπως τόνισε δεν υπάρχει, ενώ σχολίασε πως τα ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες είναι πολλά.
3: Λύσεις υπάρχουν. Πολιτική βούληση δυστυχώς έχει φανεί από την υπάρχουσα κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει, αλλιώς δεν θα υπήρχαν τα ζητήματα που όλοι βιώνουν κάθε μέρα, είτε είναι άνθρωποι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, πολλά τα ζητήματα.
0: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση είναι με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει δώσει λύσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Ένα ταμείο ανάκαμψης που πήγε στα σκουπίδια για λίγους εκλεκτούς. Μιλάμε για 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει τίποτα. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία υπήρχε μια κρυφή ατζέντα από την κυβέρνηση. Η έκθεση Πισαρίδη καλά κρατεί στο πίσω μέρος του κεφαλίου της κυβέρνησης.
2: Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κύριος Κασελάκης έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή, καθώς μόνο έτσι θα διορθωθούν τα προαναφερόμενα ζητήματα.
3: Το γεγονός ότι έχουμε χάσει επαφή με αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή ότι η πολιτική μπορεί να είναι εργαλείο ευημερίας και ευτυχίας και έχει γίνει απλά μία απογοήτευση, μία παράδοση στο ότι τίποτα δεν αλλάζει, είναι ο σκοπός συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία ήταν εκεί όταν χρεοκόπησε η χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει τιμωρηθεί απολύτως κανένας για αυτό.
4: Μια νέα σύγχρονη ειδική δομή φιλική προς τα παιδιά που λειτουργεί ως αποκλειστικός χώρος εξέτασης και προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν υποστεί κακοποίηση, βία ή άλλες εγκληματικές πράξεις σε βάρος τους, λειτουργεί στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το σπίτι του παιδιού που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να μιλήσουν για όσα έχουν βιώσει, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη σοβαρών εγκλημάτων που συχνά παραμένουν κρυμμένα.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
1: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και τα ανήλικα.

ενήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις οι συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτει στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί,

0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
1: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, επεσήμανε ο Σι Τζινπίνγκ στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις υπογραφές των συμφωνιών στο Πεκίνο, καθώς προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως δύναμη παγκόσμιας σταθερότητας, αφήνοντας σαφείς αιχμές φυσικά για τη στρατηγική των ΗΠΑ, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε την Τετάρτη στο Πεκίνο τελετή υποδοχής για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη πλατεία Τιανανμέν έριξαν 21 κανονιοβολισμούς, ενώ στρατιωτική μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας κατά τη διάρκεια της τελετής.

0: συνοδευόμενος από τον Σι, ο Πούτιν επιθεώρησε το άγημα τιμών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και παρακολούθησε την παρέλαση και τις εκτελέσεις της στρατιωτικής μπάντας. Παιδιά που κρατούσαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες χαιρέτησαν τους ηγέτες κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα κατόπιν πρόσκλησης του ΣΥ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Με τον Γιώργο Κορτσιδάκη που είναι μαζί μου απόψε. Καλώς τον, καλησπέρα, γιατί έχουμε να πούμε για τον σχεδιασμό της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Είχαμε σήμερα μια σημαντική ανακοίνωση. Παραμένει ο Μιχαήλοβιτς, σωστά?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σότια, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Χθες ήταν η βραδιά του ποδοσφαιρικού ΟΦΗ, απόψε είναι η βραδιά του βολεϊκού ΟΦΗ. Υπάρχουν κάποιοι δύο παράλληλοι, μια κοινή πορεία, γιατί και η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, όπως και η ομάδα του ποδοσφαίρου, θα παίξει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ θα παίξει στο Challenge Cup, που είναι βέβαια μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρσι αγωνίστηκε στο Βαλκανικό κύπελο και φέτος, αφού πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, θα παίξει στο Challenge Cup. Θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με τον προπονητή, γιατί ΟΦΗ είναι σε ανοιχτή γραμμή με ένα μεγάλο προπονητικό όνομα μετά το διαζύγιο, το ευνή διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος αποχώρησε ξαφνικά γιατί δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Ζαόν, μια γυναικεία ομάδα, ελληνική γυναικεία ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και ανταγωνίζεται Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Έφυγε μετά από 2 χρόνια πολύ πετυχημένης παρουσίας ο Γιάννης Καλμαζίδης, αλλά φαίνεται ότι ο ΟΦΗ θέλει να φέρει στην Κρήτη ένα προπονητή από ένα πολύ ψηλό ράφι. Είναι ο Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε. Δεν έχει κλείσει συμφωνία ακόμη. Αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι περιμένει ο ΟΦΗ απόψε κάποιες απαντήσεις από τον Βέλγο τεχνικό, στον οποίο έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, και μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος φέτος πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Η ομάδα του δηλαδή, η βέλγικη Alst, πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Δηλαδή έπαιξε, έχασε βέβαια από την Μιλάνο, έπαιξε στον τελικό του Challenge Cup, αλλά αυτό δείχνει ότι στοχεύει σε ένα μεγάλο προπονητικό όνομα για να καλύψει το κενό του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος έπαιξε και αυτός ένα ρόλο βέβαια στις επαφές αυτές που γίνονται αυτή την εποχή με τον Ντεπέστελε. Οριστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό θα έχουμε αύριο ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι ο Βέλγος προπονητής είναι 49 χρονών, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα ως υπήρξε μεγάλος πασαδόρος στον Ηρακλή, στα καλά χρόνια, τα δυνατά χρόνια του Ηρακλή, αλλά και του Παναθηναϊκού. Αν μπορέσει ο ΟΦΗ να τον φέρει στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal. Τώρα πάμε στην ανανέωση του Μιχαήλοβιτς, γιατί ο ΟΦΗ έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του. Ο Μιχαήλοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο ηγέτης της ομάδας από την Σλοβενία. Διαγώνιος η θέση του, δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος τραβάει το σκορ. Πρέπει να πω ότι στη σεζόν που πέρασε ήταν πρώτος σκόρερ του ΟΦΗ, πρώτος σερβερ του ΟΦΗ και πρώτος σε αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Δηλαδή είχε πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν και πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Ξεκινάει από εκεί τις ανανεώσεις η ομάδα του ΟΦΗ και κρατάει αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό αθλητή για τη νέα χρονιά. Να πω ότι επειδή έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός του ΟΦΗ, οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και φέτος και το ελληνικό πρωτάθλημα και τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο Ελλάδος και στο Link Up, τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και το ευρωπαϊκό όνειρο που έχει μπροστά της η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, που όπως είπα θα παίξει στο Challenge Cup. Ο Ματέι Μιχαήλοβιτς έστειλε μια δήλωση σωτιά από την βροχερή Σλοβενία. Σήμερα μίλησα μαζί του. 10 βαθμοί θερμοκρασία στη Σλοβενία από που βρίσκεται, και μας έστειλε μια δήλωση για την παραμονή του στην ομάδα του ΟΦΗ για 4η συνεχόμενη χρονιά. Αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
3: I'm really happy to sign one more year. Can't wait to be back on the court again with you guys. And I hope see you soon.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.220,01 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,81 εκατομμύρια ευρώ. 73 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, όπου εκεί περιμένουμε να εκδηλώνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας φαινόμενα με τη μορφή όμβρων αλλά και τοπικών καταιγίδων. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, κίνηση ανατολική, καθώς επίσης και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 με 6 υποφόρ. Άρα η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται αυξημένη περιμένουμε για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στα δυτικά και βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας. Η θερμοκρασία κυρίως ως προς τις μέγιστες μέστης με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 ποφόρ. Συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτικό και εδώ το ρεύμα στα 4 ποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Άστατος καιρός με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ περιμένουμε για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 14 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας. 13 βαθμούς και εδώ υδράργυρος περίπου το πρωί με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 ποφόρ. Αττική και Βιωτία. Και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως θερμές ώρες ημέρας με μεγάλα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας. Με βοριάδες στα 3 με 4 ποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τη δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά της τμήματα. Εδώ θα εκδηλώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές με βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς. Για τον Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Μόνη παραφωνία, οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

στο νησί μας τώρα η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Δυτική, βορειοδυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στους μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορογραφικές, κυρίως όμως στα κεντρικά ορεινά και ημιωρινά τμήματα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή στην πόλη των Χανίων το μεσημέρι. Νομός Ρεθύμνου παροδικά αυξημένες νεφώσεις και εδώ όμως θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια αλλά και λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί με η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρεθεί

Στους 26 ως μέχρι στιγμή κυρίως τα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Νομός Λασιθίου, ίδια εικόνα του καιρού. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ τις θερμές ώρες ημέρας. 14 με 25 βαθμούς ο υδράδιος, δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Περισσότερες συννεφώσεις στα ανατολικά κεντρικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και στα νότιο-ανατολικά. Τοπικές βροχές περιμένουμε να εκδηλώνονται από αργά το βράδυ και στο νησί μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όμως ο κυματισμός δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ.

Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
1: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
0: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
1: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
0: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
1: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
0: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
2: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως.

0: και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
0: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
0: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
1: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
0: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
2: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
3: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, από
4: επί
3: σήμερα
4: 4 χρόνια.
3: Επί 4 χρόνια. Και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας

0: και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
1: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η υγειονομική περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
2: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
0: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
3: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
4: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία, και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
0: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
1: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωστάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις, οι συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο, γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται

0: ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
1: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό στην πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νομό ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
2: Οι σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν που είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24 ώρα για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης παίρνουν σάρκα και οστά. Ο προπονητής του Όφη είχε μιλήσει με έμφαση για την ομάδα που θέλει να χτίσει για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα επιλέξει παίκτες που πραγματικά θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Έτσι, το μπαράζ αποχωρήσεων ξεκίνησε.
3: Νίρα, στην εκτέλεση, παραστά δίχτυα στο 34, Όφη ξανά μπροστά στο σκορ.
2: Το γκολ αυτό του 37χρονου Χουάν Νέιρα, του μακροβιότερου σκόρερ με την ομάδα του Όφη σε επίπεδο Super League ή πρώτης εθνικής, ήταν το τελευταίο του μετά από μια μεγάλη διαδρομή με την κριτική ομάδα. Ο Αργεντίνος μαέστρος μετά από 8 χρόνια αποχαιρετά τον Όφη με 191 επίσημους αγώνες και 32 γκολ, αλλά κάνοντας πράξη το μεγάλο του όνειρο να πει αντίο σηκώνοντας το κύπελο Ελλάδος με τον Όφη.
4: Όφη, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας.
2: Στην ανακοίνωση αποχώρησης του Νέιρα, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει μεταξύ άλλων. Κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Όφη, αφού δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον Όφη, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλητικής ιστορίας.
3: Να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας σηκώθηκε για την κεφαλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών.
2: Παρελθόν από τον Όφη μετά από 3 χρόνια και ο 36χρονος αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο σκόρερ του ημιτελικού με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Κατέγραψε 90 συμμετοχές με τον Όφη και πέτυχε 7 γκολ. Στο αντίο της προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Οι αποχωρήσεις όμως στον Όφη δεν σταματούν εδώ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 25χρονο αμυντικό Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος στα 2 χρόνια στον Όφη ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας με 23 συμμετοχές. Δεν συνεχίζει στον Όφη και ο Σέρβος μέσος Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος ήρθε με προσδοκίες, αλλά στα 2 χρόνια κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης. Στη μαύρη λίστα του Χρήστου Κόντι είναι ακόμη ο Νίκος Μαρινάκης, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Ήλια Βούκοτιτς και δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι. Ο Κόντις, που θέλει να χτίσει το δικό του Όφη για την επόμενη σεζόν, επιχειρεί ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Ενώ μετά τις αποχωρήσεις, τις σκυτάλοι παίρνουν οι ανανεώσεις και οι μεταγραφές στο θερμό αυτό καλοκαίρι που περιμένει τον Ευρωπαίο Όφη.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.

Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει στη σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις και θα υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη με φορείς του Ηρακλείου. Δήλωσε ωστόσο ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις. Από το 2022 οι πρώτες αναφορές σε 107 πολιτών για τη δράση των κτηνοτρόφων σε Βορίζια και Αμάρι. Απολογούνται την Παρασκευή και δηλώνουν αθώοι. Τι είπαν για την υπόθεση Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Μαργαρίτης Χινάς. Ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές προκαλούν σφοδρή πολιτική κόντρα. Καυτό το επόμενο διήμερο στη Βουλή. Στην Επιτροπή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ, ο διάλογος με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θέμα χρόνου να πέσουν οι υπογραφές για την είσοδο ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Ποια προβλήματα παραμένουν, πώς θα καθαρίσει η πόλη. Έως και 50% κάτω η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης. Τι δείχνει η μελέτη της περιφέρειας Κρήτης. Στο Υπουργείο ο φάκελος για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Στο χώρο της Ένωσης Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, στις Μαλάδες, έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να χωροδοτήσει τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα για το θέμα με φορείς του Ηρακλείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν προβρεθεί και αντισταθμιστικά για την περιοχή, ωστόσο δήλωσε ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις.
1: Σαφής και ξεκάθαρος ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, για το θέμα της δημιουργίας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Θάνος Πλεύρης, όπως ο ίδιος δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσε τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό πως για το Υπουργείο ο ιδανικότερος χώρος από όσους έχουν εξεταστεί είναι ο χώρος της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες.
2: Στο κομμάτι του Ηρακλείου το Υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Έχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και σειρά αντισταθμιστικών για την αναβαθμίσή τους. Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος εξετάζουμε είναι, όπως ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στον χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες.
1: Ο Υπουργός πάντως άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, εφόσον όμως προταθούν και άλλοι χώροι που θα πληρούν βασικές προϋποθέσεις, επαναλαμβάνοντας πως θα υπάρξει την Πέμπτη συνάντηση με τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να ζητήσει και από αυτούς συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Θάνος Πλεύρης πάντως ξεκαθάρισε πως θα πρέπει χώρος να βρεθεί και άμεσα.
2: Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη όπου εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό θα γίνει αύριο και με τους βουλευτές όσοι από αυτούς θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες όλες αυτές προκειμένου να έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε δει μια σειρά από χώρους και έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση αλλά και άλλες προτάσεις που είμαστε διατεθειμένοι.

0: να συζητήσουμε, όμως το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανέλησε και τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Κρήτη, τονίζοντας πως ο χώρος που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο θα λειτουργεί ως κλειστή δομή για τον άμεσο διαχωρισμό των μεταναστών που έχουν προσφυγικό προφίλ σε σχέση με τους υπόλοιπους, ώστε να μεταφέρονται στα ανάλογα κέντρα στην υπηρετική χώρα και άμεσα.

0: συμβαίνει ήδη με το χώρο που λειτουργεί, όπως είπε, στην Αγιά. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, η μεταφορά τους θα γίνεται με πλοία που ήδη έχει ναυλώσει το Υπουργείο, ώστε να μην επιβαρύνονται τα πλοία της γραμμής εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου.
1: Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί, θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλ τους κατά την παράνομη άφηξή τους, εάν και αυτή συμβεί στην Κρήτη, και στη συνέχεια θα υπάρχει μεταφορά αναλόγως με το προφίλ τους σε κλειστές δομές, αν πρόκειται για μετανάστες προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασής τους, ή σε ανοιχτές δομές, αν πρόκειται για άτομα με προσφυγικό προφίλ, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε πως τόσο το Υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν προσπάθειες μέσω διπλωματικών οδών με τη Λιβύη, ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι ροές προς την Κρήτη, με αυστηρή επιτήρηση και αποτροπή των απόπλητων βαρκών.
1: Υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός πώς θα γίνει η διαχείριση. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκινάει και με μια καλύτερη συνεργασία που προσπαθούμε να επιτύχουμε και με τις λιβυκές και με τις αιγυπτιακές αρχές. Και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι αποτροπής, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην ξεκινάνε οι βάρκες από εκεί, καθώς επίσης και να μπορέσουμε να λειτουργούμε σε ένα συνολικό αποτρεπτικό πλαίσιο και στο πεδίο, αλλά και στο κομμάτι των κινήτρων και αντικινήτρων τα οποία δίνονται.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις εξελίξεις και τα όσα μάθαμε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου σήμερα μετά την τηλεδιάσκεψη που έγινε. Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Σωτήρη, ξεκινώ από σένα καταρχάς για να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε μάθει έως αυτήν την ώρα τουλάχιστον. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς και το ενδεχόμενο κάποιας ανατροπής. Πάντως, μάθαμε αρκετά από τον Θάνο Πλεύρη νωρίτερα.
4: Όντως, είναι πολύ σωστή είναι η ανάγνωση ως προς τις εξελίξεις, έστω και αν κάποια πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά που ακούμε επισήμως από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Υπουργείου τη λέξη και μόνο μαλάδες. Είναι πια ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επιλογή. Αυτή η μία επιλογή είναι ο χώρος της μαλάδες που έχει προκαλέσει ορθώς, νομίζω, θυελώδεις αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Πλεύρης εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά διαλλακτικός, όχι όμως ως προς μία νέα διαδικασία αναζήτησης χώρου από την πλευρά της πολιτείας. Η πολιτεία κλείδωσε και προκρίνει την περίπτωση των μαλάδων. Πέταξε όμως ξανά τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προτείνει είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος εναλλακτικούς χώρους για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής.
2: Ναι. Κάτι βέβαια, συγγνώμη, σε διακόπτω, Σωτήρη, κάτι βέβαια που δεν έχει γίνει έως τώρα, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να γίνει από εδώ και μπρος, και είναι και αυτό ένα ερώτημα και ένας αστερίσκος σημαντικός στην κουβέντα αυτή που κάνουμε τόσο καιρό τώρα.
4: Με πρόλαβες. Γιατί αυτό ήταν το πλαίσιο της συμφωνίας του Σεπτέμβρη του 2025. Η αυτοδιοίκηση να υποδείξει χώρους. Και αν δεν το κάνει μέχρι τον Δεκέμβρη του 2025, το Υπουργείο θα αναλάβει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και μάλιστα, από το ρεπορτάζ προκύπτει, και μπορούμε να το πούμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση να αναλάβουν αυτήν την καυτή πατάτα οι αυτοδιοικητικοί, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια, και να καταθέσουν πρόταση παρά μόνο χαρακτηριστικά χωροθέτησης, όπως έτσι και αλλιώς έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Από το ρεπορτάζ προκύπτει επίσης ότι στο τραπέζι τέθηκαν και οι δύο εναλλακτικές που έχει καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Αβγενάκης, και τις αποκάλυψε χθες στην εκπομπή De Facto. Τα λέγαμε σώτια και στο Δελτίο. Η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ φαίνεται όμως ότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να προχωρήσει, διότι η υποδομή φιλοξενεί 2 με 3 φορές την εβδομάδα κάποιους ελέγχους σε βαρέα οχήματα, όπως επίσης και η περίπτωση

0: των εγκαταστάσεων, των πρώην εγκαταστάσεων της Ξός στην Ηρακλείου Μυρών, εκεί είναι σύνθετο το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
1: ναι, ναι,
0: και κρίθηκε ότι mm-hmm. δεν μπορεί αυτή η περίπτωση να προχωρήσει. Και κλείνω, mm-hmm. επειδή υπήρχαν κάποιες ναι. υποψίες τα τελευταία 24 ώρα, mm-hmm. μπας και η υπόθεση μπει στο αρχείο, έρχονται και εκλογές να αναλάβει ο επόμενος την καυτή πατάτα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο συμπερασματικά. Μάλιστα. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να το τρέξει αυτό το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Διαφωνώ με εσάς λίγο, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι μάθαμε, εκτός εάν εννοούμε ότι μάθαμε αυτά που γνωρίζουμε. Διότι για τις μαλάδες δεν λέμε τόσο καιρό. Αυτό που πραγματικά προέκυψε το νέο είναι ότι επισήμως, το αποσωτήρεις και εσύ, επισήμως το είπε και μας εξήγησε, ας πούμε, τα επιχειρήματα, τα οποία δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ, ας πούμε, ισχυρά, διότι σε κάθε τόπο μπορείς να πεις και τα συν και τα πλην. Mm-hmm. Αντιθέτως, η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον κύριο Αβγιανάκη, όπως είπε ο Σωτήρης, για το ΚΤΕΟ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Φοβάμαι μόνο ότι γίνεται εκ του πονηρού. Και έρχεται και λίγο εκ των υστέρων και επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει και καμία συνεννόηση γύρω από αυτή την υπόθεση. Γιατί όντως το ΚΤΕΟ, παρότι η περιφέρεια λέει ότι χρησιμοποιείται 2-3 mm-hmm. φορές, όποιος πάει στο παλιό ΚΤΕΟ, το δημόσιο ΚΤΕΟ επί της Εθνικής, βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης. Mm-hmm. Και εντός, όσο μπορεί να δει, και εκτός κυρίως το χώρο. Δηλαδή δεν μοιάζει αυτός ο χώρος σώτια ότι χρησιμοποιείται και αξιοποιείται όπως mm-hmm. το λένε. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και αν αξιοποιείται 2-3 φορές, πάντα υπάρχουν λύσεις. Κακά τα ψέματα, έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Άρα, εκτιμάς, συγγνώμη, σε διακόπτω, εκτιμάς ότι έχει κλείσει. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί ενώ μαλάδες. Ο υπουργός επισήμως μιλάει για μαλάδες, την ίδια ώρα λέει ότι αν θέλετε να καταθέσετε κάποια πρόταση, είμαι εδώ να τη συζητήσουμε.
2: Εγώ αυτό το μεταφράζω. Εξηγήστε μου ή mm-hmm. φέρτε μου μια πρόταση για να συμφωνήσετε μαζί μου. Ah, αυτό είναι. Έτσι το μεταφράζω. Okay. Μα πόσες εβδομάδες το λέμε, για να πω και μήνες. Για τους μαλάδες.
1: Ναι, ειδικά εσύ το υποστηρίζεις εδώ
2: όχι,
1: και
2: δεν
1: καιρό.
2: Το ειδικά εσύ. Το λένε στο δελτίο. Ότι φαινόταν από την αρχή, mm. ότι είχανε. Τώρα, έτσι πως έχει έρθει, πιέζει ο χρόνος, πιέζουν οι καταστάσεις, θα δεις, αν είχαμε και το χάρι στο παράθυρο, θα έλεγε το κλασικό, τώρα που θα φτιάξει λίγο καιρό θα τα πούμε. Ναι. Είναι το κλασικό πια, το ξέρουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πάνε σε άλλη λύση. Επιμένω ότι η πρόταση για το ΚΤΕΟ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι εκεί δεν θα βρεθεί κάποιος να πει, ρε παιδί μου,
1: ότι είμαι κοντά, ενοχλεί, ότι γυπνιάζει με κατοικίες ή επιχειρήσεις.
2: Νομίζω όμως ότι γίνεται στο και πέντε και λίγο εκ του πονηρού. Δεν ξέρω γιατί το έβαλε στο τραπέζι ο κ. Αβγιανάκης τώρα και δεν το έβαλε πριν. Mm-hmm. Τώρα, μακάρι να τους πείσουν ότι, α, παιδιά, είναι μια καλή πρόταση, πάμε να το κάνουμε.
1: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο, Σωτήρη.
0: Αύριο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού, κάτοικοι mm-hmm. από Σωστά. την ευρύτερη περιοχή θα δώσουν το παρόν, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους. Και αύριο το μεσημέρι, νομίζω πολύ σημαντικό, το ραντεβού του κυρίου Πλεύρη με βουλευτές.
1: Στις 4.
2: Θα πάνε όμως.
1: Στις 4 μετά το μεσημέρι θα δούμε τώρα όντως πόσοι θα δώσουν το παρόν. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, για 15 οικογένειες της Κρήτης που, όπως είπε, αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες. Έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοΐδης με αφορμή την υπόθεση της επωνομαζόμενης οικογενειακής μαφίας σε Βορίζια και Αμάρι. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου. Θυμίζω, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς, ότι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή και είχαμε και δηλώσεις και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, τον κύριο Σκίνα.
3: Ναι, δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στις σύλληψεις που είχαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επανέλαβε αυτό που είχε πει, θυμίζω, τον περασμένο Νοέμβριο μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε 10 οικογένειες, είχε πει τότε, τώρα τις ανέβασε στις 15, να καταδυναστεύουν ολόκληρο το νησί και να δημιουργούν προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Αυτό είχε μεταφραστεί τότε ότι θα περιμένουμε να υπάρξουν συλλήψεις. Η αρχή έγινε με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τα όσα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις και οι υπόλοιποι που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία είχαν καταφέρει να εισπράξουν 586.000 ευρώ μέσα σε μία πενταετία με χρήματα

0: αποφάσεις του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγερματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης.
2: Στο πώς δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν είναι ο ρόλος μου καθοριστικός. Εάν ο ρόλος μου ήταν καθοριστικός, θα έλεγα. Όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μάλιστα.
2: Και έτσι και θα
4: στα
2: γίνει και τέλος. Όμως.
4: Στα οικονομικά έχει λυθεί.
2: Δεν θα μας συγχωρέσει κανένας επειδή μπορεί να υπάρχουν αποχωρώσεις στο πώς. Να έχουμε διαφορετική έκβαση στο τι.
3: Να απαντήσετε στο τελευταίο ερώτημα.
5: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κύριου Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλληλες με βάση αυτά τα οποία λέει.

0: Με ανάρτηση της πάντως η Μαρία Καριστιανού καλεί τους πολίτες να βρεθούν την Πέμπτη το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους εκφράζοντας την πεποίθηση πως δίπλα της θα βρεθούν και άνθρωποι φυτευτοί όπως αναφέρει και κακοπροαίρετοι για να αμαυρώσουν την καθαρή εικόνα του κινήματος που θα ανακοινώσει.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για όσα αρκετά και ενδιαφέροντα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Με τον Κώστα Μπογδανίδη, φυσικά. Με ποιον άλλον. Καλώς τον. Τώρα ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω αν έχει καμιά ιδέα για το κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, τώρα. Εγώ θα σου έβαζα κουίζ να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για το πώς θα λέγονται τα κόμματα. Γιατί θα είναι δύο, έτσι. Τη σχέση Καριστιανού, με οποία ίσως είμαστε πιο κοντά στο Ελπίδα, νομίζω. Και το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο θα κάνει τα αποκαλυτήρια στο Οδυσσίο. Οι νέοι πάντως καταλήγουν στην Πηξίδα. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό το όνομα, να το πω έτσι, αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα θα μου πεις. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά θέματα και η σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω το πιο σοβαρό είναι αυτός ο έντονος διάλογος που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του κ. Δεμήρη και του κ. Ανδρουλάκη. Είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι τα πάει. Mm-hmm. Και ήταν λογικό από τη στιγμή που η παρουσία εκεί του διοικητή της ΕΕΠ πυροδοτούσε διάφορα σενάρια. Και νομίζω ότι στα μισά τουλάχιστον πέσαμε μέσα, διότι υπήρξε ένας έντονος διάλογος. Ένας διάλογος ο οποίος διέρευσε, ένας διάλογος ο οποίος ενόχλησε κυβερνητικά κλιμάκια, ενοχλήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει έλεγχος επί ποινή, αλλά θα το δούμε πώς θα πάει. Δεν νομίζω εδώ που τα λέμε ότι διέρευσαν τίποτα σοβαρά κρατικά μυστικά, διότι στην περίπτωση των υποκλοπών και στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, σου θυμίζω, έχουμε ακούσει
1: έτσι,
2: πολύ
1: ακριβώς,
2: χειρότερα.
1: Έτσι,
2: έχουν
1: ακριβώς,
2: διαρρεύσει
1: ακριβώς.
2: Πάρα πολύ χειρότερα.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πόρτη συνεδρίαση αυτή, όταν μιλάμε για
2: ακρόαση διαφωνώ.
1: Του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά το συγκεκριμένο απόσπασμα ή, εν πάση περιπτώσει, ο διάλογος που είδε το φως της δημοσιότητας, προφανώς θεωρώ και εγώ ότι δεν εμπίπτει έτσι στα μυστικά του κράτους.
2: Ισχύει αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, αν το έλεγε ο Τσόρτσιλ, δεν έχει σημασία, ότι σε δύο χώρες δεν μπορείς να κάνεις κατασκοπία. Στην Ιαπωνία γιατί δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις επιτροπή στην Ελλάδα και να μην μαθευτεί οτιδήποτε, έτσι. Να μαθευτούν τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν μάθαμε και κάτι τρομερό. Η μόνη είδηση μπορεί να πει κάποιος είναι αυτό που είπε ο κ. Δεμήρης, ότι υπάρχουν, λέει, και προφορικές εντολές που δίδονται.
1: Ακριβώς.
2: Μέχρι τώρα ξέραμε ακριβώς το αντίθετο, σου θυμίζω, ότι υπήρξε ένα έγγραφο από κάπου, ξένη χώρα, μυστική υπηρεσία, δεν ξέρω εγώ τι, και βάσει αυτού υποτίθεται ότι διέταξαν, έδωσαν εντολή οι εισαγγελέας και οι επόπτες της ΕΕΠ να παρακολουθεί το κ. Σανδουλάκη. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαριστούν. Ο κ. Σανδουλάκης είπε και κάτι ότι μπορεί να στραφεί εναντίον
1: νομικά,
2: του διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος δεν ήταν αυτός βέβαια που έδωσε την εντολή, είναι ο καινούριος, αλλά με αυτά που λέει μας έχει μπερδέψει όλους.
1: Θυμίζω ότι την Παρασκευή ορίστηκε η συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές ο λόγος. Οπότε
2: ναι.
1: Έδωσε σήμερα έτσι ένα στίγμα καλό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Που υπό άλλες συνθήκες και όντως αν ήμασταν, όπως είπες και εσύ, ή το υπονόησε, σοβαρή χώρα. Και μια τέτοια συζήτηση για τις υποκλοπές θα έπρεπε να έχει κάποια στεγανά, έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι θα υποθούν και κρατικά μυστικά και όχι μόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Απλώς πυροδότησε νέα ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μια ένταση η οποία νομίζω θα κρατήσει όλο το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση συνεχώς θέλει να απαξιώνει την αντιπολίτευση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία για κάποιο λόγο, ανεξήγητο για μένα, θεωρεί ότι τα κάνει όλα καλά. Mm. Και όταν έχει κάνει λάθος, ζητάει συγγνώμη και το αποδίδει πάλι στην αντιπολίτευση. Mm. Πώς γίνεται. Εντάξει.
1: Μήπως αμήνεται επιτιθέμενη κιόλας.

0: Εντάξει, το κάνει αυτό.
1: Το κάνει.
0: Εντάξει,
1: είναι μέρος του πολιτικού.
0: Στην κυβέρνηση είναι πολύ μέτρη της επικοινωνίας. Έτσι, το συζητάμε. Τώρα, υπάρχει βέβαια και η αριστερή, την είπα χθες πολυκατοικία, το παίρνω πίσω ξανά, η οποία διαλύεται πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι διαλύεται σιγά-σιγά στα εξών συνετέθη. Mm-hmm. Δεν θα πάει σε εκλογές, έτσι. Νομίζω συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ
0: ότι
1: πολύ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
1: θα είναι. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Ναι.
0: Δεν κατάλαβα την ατάκα του κ. Πολάκη να το πάρει πίσω ο κ. Φάμελος. Μάλλον έχει αντιληφθεί ότι παγιδεύτηκε τώρα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Ήταν και ο κ. Κασελάκης, νομίζω ότι έχουμε βίντεο γι' αυτό.
1: Θα έχουμε
0: πολλά να δούμε ακόμα, όντως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στα δικά μας και στο δημοτικό ρεπορτάζ, γιατί στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία της έλευσης του ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Και οι υπογραφές με τον ανάδοχο αναμένεται να πέσουν εντός του Μαΐου. Ωστόσο, μέσα στο πρώτο 15ο του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα πάντως παραμένουν σχετικά με το εγχείρημα αυτό. Και μένει να δούμε, Κώστα Κεφαλογιάννη, πότε θα αρχίσει να καθαρίζει η πόλη. Οπότε έρχομαι σε σένα, καλησπέρα, να τα πούμε αναλυτικά.
2: Καλησπέρα. Ναι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει λοιπόν. Θα επιχειρήσω να συνοψίσω το ρεπορτάζ που ανεβάσαμε λίγο νωρίτερα και στο Κρέτα 24, διότι πια πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οι υπογραφές θα πέσουν εντός Μαΐου, εκτός απρόβλητου, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Και τυπικά από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές, ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει να επιχειρεί. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αυτό δεν θα συμβεί πριν από τα μέσα Ιουνίου. Και όταν θα συμβεί, πάλι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχει όλες τις θέσεις γεμάτες. Τις θέσεις που προβλέπεται από τη Σύμβαση, δηλαδή γύρω στους 150 εργαζομένους στην καθαριότητα, στην αποκομιδή, οδηγούς κτλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε κέρυες θέσεις, όπως οι οδηγοί. Μια ειδικότητα που έχει αποδειχθεί άλλο το πρόβλημα και στις προκηρύξεις του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος προσπαθεί να βρει οδηγούς και δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει ούτε ο ανάδοχος. Μιλάμε για πάνω από 20 κενές θέσεις σήμερα, μέσα, 20 Μαΐου. Έχουν μείνει περίπου 20 και παραπάνω κενές θέσεις οδηγών. Με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει γεμίσει όλες τις θέσεις, χωρίς να έχει πληρώσει όλες τις θέσεις και θα συνεχίσει να στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις και στο αποτέλεσμα. Έτσι, καταλαβαίνουμε σώτια ότι αν δεν είναι η πλήρης δύναμη στους δρόμους να επιχειρεί, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένει η Δημοτική Αρχή. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι θα πάει στις συνεργασίες με τοπικούς αναδόχους, υπεργολαβίες ή με κάποια άλλη μορφή, και όχι μία αλλά δύο. Η γενική κατεύθυνση του project, όπως φαίνεται, είναι ότι θα έχει το management, η εταιρεία που κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό, ο Θαλής δηλαδή, κοινοπραξία με τον Θαλή. Όμως, στην πραγματικότητα, τη δουλειά θα την κάνουν οι εταιρείες.
1: Στο πεδίο θα βρίσκονται οι άλλοι.
2: Οι τοπικοί ανάδοχοι με management από τον Θαλή. Έτσι εξελίσσεται το project, με πολλά προβλήματα και πολλά εμπόδια. Νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι και στη Λότζια ότι δεν θα είναι το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή όσο καλό θέλουν. Θεωρούν όμως ότι θα υπάρξει διαφορά, θα γίνει αισθητή. Ωστόσο, όχι ακριβώς αισιόδοξη, η μετριοπαθής εκτίμηση, ούτε απεσιόδοξη ούτε αισιόδοξη, είναι ότι από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσει το πράγμα να ρολάρει καλά.
1: Τότε που θα αρχίσει να βιάζει και η πόλη από τους τουρίστες, μιλάμε και για μια περίοδο τώρα.
2: Ναι, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Ναι. Η ουσία είναι ότι αν περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι με προβληματικές εικόνες, δεν ξέρω ο κόσμος πώς θα το αντιμετωπίσει. Ο κόσμος που έτσι κι αλλιώς είναι στα κάγκελα και δυσαρέσκεια χτυπάει κόκκινο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τον φάκελο για την μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία, κοινότητα άνεμη κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδες, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.
3: Στο Το Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
4: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες

0: που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
0: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
1: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
0: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας είναι περίπου στο 50%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ο κ. Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είναι ένας φάκελος τεκμηριωμένος. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, νομίζω, από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας. Τώρα μένει να δούμε πώς μπορούν να διεκδικηθούν και να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Είναι κάτι όμως που προβλέπεται και από την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. 29 Απριλίου το Κρέτα 24 είχε αποκαλύψει τον βασικό κορμό των συμπερασμάτων αυτής της επιστημονικής μελέτης για τις δραματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια η παρατεταμένη ανομβρία. Λέγαμε τότε ότι είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται επιστημονικά και τεκμηριωμένα η μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κρήτη διαθέτει ένα επιστημονικό εργαλείο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για απώλειες στην παραγωγή. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, σωστά το είπες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνουν πιστώσεις αποζημιώσεων, αρκεί όμως οι καταστροφές να είναι στοιχειοθετημένες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων που προκάλεσε η κλιματική κρίση. Mm-hmm. Ακριβώς τέτοια λοιπόν είναι η συνθήκη στην Κρήτη. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής που κατατέθηκε στο Υπουργείο είναι ότι η μειωμένη παραγωγή πέρυσι συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας. Mm-hmm. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Τι είναι αυτό?

0: παρατεταμένη ξηρασία. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά των απολειών. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε σε μεταβολή στο Λασίθι και φτάνει σε απώλειες παραγωγής 52%, mm-hmm. στο Ηράκλειο 45%, 33% στο Ρέθυμνο και τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα, κινήθηκαν πάνω από τον δικό τους μέσο όρο, περίπου στο συν 10%. Μένει να δούμε βεβαίως αν αυτό το εγχείρημα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, θα αποδώσει καρπούς.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Σε πλήρη ετοιμότητα είναι, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές υγειονομικές αρχές, με φόντο τη νέα επιδημία του ιού έμπολα που έχει ξεσπάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες και μετρά ήδη τουλάχιστον 130 θανάτους. Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός και έτσι προσώρας τουλάχιστον τόσο οι ευρωπαϊκές αρχές όσο και οι ελληνικές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αυστηρότερα μέτρα και στην έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
3: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
2: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
3: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
2: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
3: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
2: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
3: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ.

0: Λοιπόν, τι έχω.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Μία ακόμα εμπλοκή έρχεται να προσθεθεί στις πολλές που συνοδεύουν το σχέδιο μετακίνησης λαϊκής αγοράς της Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές. Καθώς, όπως αποκάλυψε το Κρέτα 24, η Επιτροπή του Νόμου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη να προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι, να υπενθυμίσουμε και δύο πράγματα για αυτή την ιστορία. Πάντως, στο τέλος της ημέρας, αυτό που ξέρω εγώ να πω είναι ότι πρόκειται, Κώστα, για ένα χώρο που έχει διαμορφωθεί ήδη. Για την μετακίνηση είχαν συμφωνήσει όλοι. Και ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η μετακίνηση.
4: Ναι, είναι την από τώρα. Είναι από τις περιπτώσεις στην Ελλάδα που προσπαθείς να βγάλεις άκρη και δεν βγάζεις. Πολύ γρήγορα να πω ότι είναι το ακίνητο μπροστά στις φυλακές. Εκεί θα γινόταν η πρώτη μόνιμη λαϊκή, δηλαδή ενώ μόνιμη δεν θα είχε μετακινηθεί ξανά, θα πήγαινε εκεί και θα γινόταν για πάντα εκεί, στη Νέα Αλικαρνασσό. Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο είχε διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, με σύμφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνες μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η ομοφωνία δεν ήταν πολύ συνηθισμένη. Με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας, σύμφωνη γνώμη παραγωγών και εμπόρων και κυρίως με την απέτηση των κατοίκων των δρόμων στις οποίες γίνεται τώρα η λαϊκή και γίνεται για πολλά χρόνια και απαιτούν να μετακινηθεί όπως πρέπει βάσει νόμου. Η απόφαση είχε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης την πρώτη φορά εξαιτίας της αρνητικής νομοδότησης της Τροχέας και της αστυνομίας που ανησυχούσε λόγω της γυτνίασης με τις φυλακές. Είχε προσφύγει και το Δήμος Ηρακλείου στην Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία Επιτροπή όμως δεν είχε συνεδριάσει ποτέ λόγω θέρους πέρυσι το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η απόφαση να απορριφθεί σιωπηλά, η προσφυγή να απορριφθεί σιωπηλά. Ο Δήμος εκείνης εκ νέου τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη απόφασή του, με στόχο να πάει στην Επιτροπή του άρθρου 152 αυτή τη φορά και να εκδικαστεί η προσφυγή του. Έτσι και έγινε. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση. Η αποκεντρωμένη την ακύρωσε. Ο Δήμος προσέφυγε στην Επιτροπή. Και αυτή τη φορά η Επιτροπή συνεδρίασε, αλλά απέρριψε την προσφυγή του. Όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, που νομίζω είναι αρκετά ασφαλείς, η απόρριψη δεν έχει να κάνει ούτε με την αρνητική νομοδότηση της Τροχέας. Αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152 το έχει ξεπεράσει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Όμως, για παράδειγμα, στη μετακίνηση της Επιτροπής της Λαϊκής του Μασταμπά. Ούτε με τις επιφυλάξεις της αστυνομίας. Έχει να κάνει με την τεχνική τεκμηρίωση ορισμένων θεμάτων που ήταν λυπής, κυρίως όσον αφορά την είσοδο και έξοδο στην Λαϊκή. Έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο, με θέματα τα οποία, αν ο Δήμος Ηρακλείου θέλει να διορθώσει, μπορεί να τα διορθώσει σχετικά εύκολα με καλύτερη τεκμηρίωση, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν. Το ερώτημα τώρα, Σώτια, είναι, θα ξεκινήσει ο Δήμος την ίδια διαδικασία και τρίτη φορά, γνωρίζοντας ότι και πάλι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη με στόχο σε μερικούς μήνες από τώρα να καταλήξει στην Επιτροπή του άρθρου 152? Δεν έχω απάντηση και δεν έχουν απάντηση ακόμη και στη Λότζια που περιμένουν την απόφαση να φτάσει στα χέρια τους κάθαρο γραμμένη για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αν όμως δεν κάνουν αυτό, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να επιλέξουν πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος που έχει διαμορφωθεί. Και δεύτερον, πού θα πάει η λαϊκή.
3: Πού θα πάει η λαϊκή εδώ μεταξύ. Έτσι, ακριβώς.
4: Η λαϊκή πρέπει να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Η λαϊκή στην Αλικαρνασσού πρέπει να μετακινηθεί και πολλές άλλες επιλογές δεν υπάρχουν. Τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, ίσως μια εικασία είναι ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής στο συγκεκριμένο ακίνητο και τρίτη φορά. Αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εκτός όριων ασφαλείας λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με νέα δραματική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου. Η κατάσταση στο νησί περιγράφεται ως ασφυκτική, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική της Κρήτης.
5: Προ προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που καταγράφεται στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για αυξημένες ανάγκες και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και διαθέσιμες κλίνες. Η κλινική λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη προσέλευση περιστατικών, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές στο νησί.
6: Έχουμε επισημάνει και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές την επικινδυνότητα το να υπάρχουν ράτζα στην ψυχιατρική κλινική, να είναι υποστελεχωμένη η κλινική και ταυτόχρονα χωροταξικά πλέον να μην μπορεί να καλύπτει αυτές τις ανάγκες τις αυξημένες λόγω έλλειψης κλινικών σε άλλα νοσοκομεία του νησιού μας, δηλαδή στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική και ταυτόχρονα την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων που είναι πολύ ελλειμματική και στο νησί μας και στο νομό μας. Λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και του αυξημένου πληθυσμού το καλοκαίρι φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη.
7: Η ψυχιατρική κλινική του Παγνή για άλλη μια φορά είναι υπερπλήρης και έχει γεμίσει με ράτζα και το αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας για τους αυτούς που εργάζονται στην κλινική και επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά ασθενείς. Αυτή η κατάσταση είναι χρόνια, τώρα έχει οξυνθεί και είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και σε κλίνες στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές στην Κρήτη. Το Παγνή επιπλέον επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω της έλλειψης ψυχιατρικής κλινικής στο νομό Λασιθίου, αλλά και λόγω της έλλειψης εξωνοσοκομιακών δομών, παραδείγματος χάρη ξενώνων για φιλοξενία και για φροντίδα ψυχικά ασθενών.
5: Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η καθημερινότητα στην κλινική γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, με το υπάρχον προσωπικό να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.
6: Πολλές φορές έχουμε επισημάνει την επικινδυνότητα το να εργάζεται ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτής για 30 ασθενείς και βεβαίως το τραγικό γεγονός το σημερινό με τη δολοφονία τρόφιμου στο Δαφνί αποδεικνύει ότι τα γεγονότα αυτά σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ επικίνδυνα να συμβούν όταν την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη χώρων, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως σε την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ενισχύσει το σύστημα υγείας και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
5: Οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό, επέκταση των υποδομών και λειτουργία περισσότερων δομών ψυχικής υγείας, ώστε όπως αναφέρουν να μπορούν να παρέχονται καλύτερες συνθήκες φροντίδας για τους ασθενείς και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.
7: Και τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει οδηγήσει σε συγχώνευση δημόσιων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας, υποβαθμίζοντας περαιτέρω και κλείνοντας δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές και αφήνοντας περισσότερο χώρο σε ιδιώτες και ΜΚΟ. Εμείς ζητάμε την ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση κλινών, με επέκταση του τμήματος οξέων. Ζητάμε ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης και ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών σε Ρέθυμνο και Χανιά και τη δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έτσι ώστε οι ασθενείς με ψυχικά νοσήματα να νοσηλεύονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.
3: Οι δημοκράτες κατεβαίνουν στις εκλογές με αυτοπεποίθηση ως η μόνη ορθολογική λύση προόδου, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης πραγματοποιεί τρίμερη περιοδία στην Κρήτη με έμφαση στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Είχε σήμερα σειρά επαφών με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ενώ έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Κασελάκης θα απευθυνθεί σε πολίτες και στελέχη του κόμματος.
8: Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο και έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς παράγοντες, αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Νωρίς το πρωί, ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι για να τιμήσει τη μάχη της Κρήτης. Εν συνεχεία, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας τις θέσεις του για την πολιτική συγκυρία και τα ανοιχτά ζητήματα της περιφέρειας.
9: Γιατί η Κρήτη για μένα, πέρα από τόπος καταγωγής, είναι και τόπος παραγωγής. δεν είναι μόνο για το φυσικό κάλλος και την πολιτισμική κληρονομιά η Κρήτη, αλλά είναι για τον κόσμο του Μόχθου, τον κόσμο που ξέρει να

0: βρίσκει λύσεις, να εξάγει. Και τι ζητά? Ζητά η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Ζητά υποδομές από το οδικό δίκτυο μέχρι την υδροδότηση, από τη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού μέχρι τα τοπικά σχέδια και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
1: Οι δημοκράτες τουλάχιστον είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, σαν αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι πρέπει να μπουν τα νέα άτομα μπροστά. Εγώ ως γραμματέας των δημοκρατών θεωρώ ότι είναι το πλήρες παράδειγμα, δηλαδή ότι βλέπουμε ότι δεν γίνεται μόνο στα λόγια, αλλά γίνεται και στην πράξη, ότι ο πρόεδρος θέλει να προωθήσει νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, ανθρώπους από όλους τους κλάδους, ανθρώπους που είναι στην κοινωνία, είναι στο πεδίο. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούμε να δούμε από το πεδίο τα προβλήματα. Βρεθήκαμε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλία, βρεθήκαμε στην Πάτρα, ακούσαμε προβλήματα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα και στις υπόλοιπες πόλεις, ανά την Ελλάδα. Λίγο πολύ δεν ενδιαφέρουν.
2: Ξέρετε τι μου είπε αυτός ο νέος επιχειρηματίας που για μένα είναι οι αγωνιστές του σήμερα. Αυτοί είναι οι αγωνιστές του σήμερα, για αυτούς αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται σκληρά και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιούνται και να λένε τι έχω κάνει λάθος. Τι έχω κάνει λάθος και δεν έχω λάβει αυτά που μου αξίζουν. Γιατί δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί με οδηγεί το κράτος στο να κλέβω, μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί με αναγκάζεις να είμαι κάτι το οποίο δεν είμαι.
3: Ο ίδιος εστίασε στην πολιτική βούληση που, όπως τόνισε, δεν υπάρχει, ενώ σχολίασε πως τα ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες είναι πολλά.
0: Λύσεις υπάρχουν. Πολιτική βούληση δυστυχώς έχει φανεί από την υπάρχουσα κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν τα ζητήματα που όλοι βιώνουν κάθε μέρα, είτε είναι άνθρωποι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες. Πολλά τα ζητήματα.
1: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο η κυβέρνηση είναι με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει δώσει λύσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Ένα ταμείο ανάκαμψης που πήγε στα σκουπίδια για λίγους εκλεκτούς. Μιλάμε για 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν λάβει τίποτα. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία υπήρχε μια κρυφή ατζέντα από την κυβέρνηση. Η έκθεση Πισαρίδη καλά κράτη στο πίσω μέρος του κεφαλίου της κυβέρνησης.
3: Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κύριος Κασελάκης έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή, καθώς μόνο έτσι θα διορθωθούν τα προαναφερόμενα ζητήματα.
0: Το γεγονός ότι έχουμε χάσει επαφή με αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή ότι η πολιτική μπορεί να είναι εργαλείο ευημερίας και ευτυχίας και έχει γίνει απλά μία απογοήτευση, μία παράδοση στο ότι τίποτα δεν αλλάζει, είναι ο σκοπός συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία ήταν εκεί όταν χρεοκόπησε η χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει τιμωρηθεί απολύτως κανένας για αυτό.
4: Μια νέα, σύγχρονη, ειδική δομή φιλική προς τα παιδιά που λειτουργεί ως αποκλειστικός χώρος εξέτασης και προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν υποστεί κακοποίηση, βία ή άλλες εγκληματικές πράξεις σε βάρος τους, λειτουργεί στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το σπίτι του παιδιού που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να μιλήσουν για όσα έχουν βιώσει, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη σοβαρών εγκλημάτων που συχνά παραμένουν κρυμμένα.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στο κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν

0: με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
1: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωστάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις οι συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.

0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
1: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, επεσήμανε ο Σι Τζινπίνγκ στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις υπογραφές των συμφωνιών στο Πεκίνο, καθώς προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως δύναμη παγκόσμιας σταθερότητας, αφήνοντας σαφείς αιχμές φυσικά για τη στρατηγική των ΗΠΑ, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε την Τετάρτη στο Πεκίνο τελετή υποδοχής για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη πλατεία Τιανανμέν έριξαν 21 κανονιοβολισμούς, ενώ στρατιωτική μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας κατά τη διάρκεια της τελετής.

0: συνοδευόμενος από τον ΣΥ, ο Πούτιν επιθεώρησε το άγημα τιμών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και παρακολούθησε την παρέλαση και τις εκτελέσεις της στρατιωτικής μπάντας. Παιδιά που κρατούσαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες χαιρέτησαν τους ηγέτες κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα κατόπιν πρόσκλησης του ΣΥ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Με τον Γιώργο Κορτσιδάκη που είναι μαζί μου απόψε. Καλώς τον, καλησπέρα, γιατί έχουμε να πούμε για τον σχεδιασμό της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Είχαμε σήμερα μια σημαντική ανακοίνωση. Παραμένει ο Μιχαήλοβιτς, σωστά?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σότια, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Χθες ήταν η βραδιά του ποδοσφαιρικού ΟΦΗ, απόψε είναι η βραδιά του βολεϊκού ΟΦΗ. Υπάρχουν κάποιοι δύο παράλληλοι, μια κοινή πορεία, γιατί και η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, όπως και η ομάδα του ποδοσφαίρου, θα παίξει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ θα παίξει στο Challenge Cup, που είναι βέβαια μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρσι αγωνίστηκε στο Βαλκανικό κύπελο και φέτος, αφού πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, θα παίξει στο Challenge Cup.

0: Θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με τον προπονητή, γιατί όφη είναι σε ανοιχτή γραμμή με ένα μεγάλο προπονητικό όνομα μετά το διαζύγιο, το ευνή διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος αποχώρησε ξαφνικά γιατί δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Ζαόν, μια γυναικεία ομάδα, ελληνική γυναικεία ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και ανταγωνίζεται Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Έφυγε μετά από 2 χρόνια πολύ πετυχημένης παρουσίας ο Γιάννης Καλμαζίδης, αλλά φαίνεται ότι ο Όφη θέλει να φέρει στην Κρήτη ένα προπονητή από ένα πολύ ψηλό ράφι. Είναι ο Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε. Δεν έχει κλείσει συμφωνία ακόμη. Αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι περιμένει ο Όφη απόψε κάποιες απαντήσεις από τον Βέλγο τεχνικό, στον οποίο έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, και μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος φέτος πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Η ομάδα του δηλαδή, η βέλγικη Alst, πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Δηλαδή έπαιξε, έχασε βέβαια από την Μιλάνο, έπαιξε στον τελικό του Challenge Cup, αλλά αυτό δείχνει ότι στοχεύει σε ένα μεγάλο προπονητικό όνομα για να καλύψει το κενό του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος έπαιξε και αυτός ένα ρόλο βέβαια στις επαφές αυτές που γίνονται αυτή την εποχή με τον Ντεπέστελε. Οριστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό θα έχουμε αύριο ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι ο Βέλγος προπονητής είναι 49 χρονών, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα ως υπήρξε μεγάλος πασαδόρος στον Ηρακλή, στα καλά χρόνια, τα δυνατά χρόνια του Ηρακλή, αλλά και του Παναθηναϊκού. Αν μπορέσει η Όφη να τον φέρει στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal. Τώρα πάμε στην ανανέωση του Μιχαήλοβιτς, γιατί η Όφη έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του. Ο Μιχαήλοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του Όφη τα τελευταία χρόνια. Είναι ο ηγέτης της ομάδας από την Σλοβενία. Διαγώνιος η θέση του, δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος τραβάει το σκορ. Πρέπει να πω ότι στη σεζόν που πέρασε ήταν πρώτος σκόρερ του Όφη, πρώτος σερβερ του Όφη και πρώτος σε αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Δηλαδή είχε πάρα πολύ καλά ποσοστά, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν και πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Ξεκινάει από εκεί τις ανανεώσεις η ομάδα του Όφη και κρατάει αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό αθλητή για τη νέα χρονιά. Να πω ότι επειδή έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός του Όφη, οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και φέτος και το ελληνικό πρωτάθλημα και τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο Ελλάδος και στο Link Up, τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και το ευρωπαϊκό όνειρο που έχει μπροστά της η ομάδα βόλεϊ του Όφη, που όπως είπα θα παίξει στο Challenge Cup. Ο Ματέι Μιχαήλοβιτς έστειλε μια δήλωση ισότια από την βροχερή Σλοβενία. Σήμερα μίλησα μαζί του. 10 βαθμοί θερμοκρασία στη Σλοβενία από που βρίσκεται, και μας έστειλε μια δήλωση για την παραμονή του στην ομάδα του Όφη για 4η συνεχόμενη χρονιά. Αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
2: I'm really happy to sign one more year. Can't wait to be back on the court again with you guys. And I hope see you soon.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.220,01 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,81 εκατομμύρια ευρώ. 73 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, όπου εκεί περιμένουμε να εκδηλώνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας φαινόμενα με τη μορφή όμβρων αλλά και τοπικών καταιγίδων. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, κίνηση ανατολική, καθώς επίσης και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 με 6 μποφόρ. Άρα η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται αυξημένη περιμένουμε για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στα δυτικά και βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας. Η θερμοκρασία κυρίως ως προς τις μέγιστες μέστης με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Συννεφιά κατά περίοδους αυξημένη περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτικό και εδώ το ρεύμα στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Άστατος καιρός με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ περιμένουμε για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 14 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας. 13 βαθμούς και εδώ υδράργυρος περίπου το πρωί με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία. Και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως θερμές ώρες ημέρας με μεγάλα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας. Με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά της τμήματα. Εδώ θα εκδηλώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές με βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς. Για τον Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Μόνη παραφωνία, οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

στο νησί μας τώρα η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στους μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορογραφικές, κυρίως όμως στα κεντρικά ορεινά και ημιωρινά τμήματα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή στην πόλη των Χανίων το μεσημέρι. Νομός Ρεθύμνου παροδικά αυξημένες νεφώσεις και εδώ όμως θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια αλλά και λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί με η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρεθεί στους 26 ως μέγιστη τιμή κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Νομός Λασιθίου, ίδια εικόνα του καιρού. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ τις θερμές ώρες ημέρας. 14 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά, κεντρικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και στα νότιο-ανατολικά. Τοπικές βροχές περιμένουμε να εκδηλώνονται από αργά το βράδυ και στο νησί μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όμως ο κυματισμός δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοώ νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Cosmosport. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης, ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από δύο μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Αυτά είναι.
1: Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε και την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λιγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω.
0: Δεν το
1: όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα. Και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου βάρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου ή η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθυμνο ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε. Και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά να το αφήσεις.
0: Χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA, είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ και το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
1: Ναι, είναι,
0: αυτό που κάνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το παν. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά,

0: Ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό τη τύχη όταν πήγε για φιλανθρωπικού λόγου?
1: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μια.
0: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, δεν είναι gossip.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχή Πολυχρονίου, βέβαια, με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου και τυχαία, όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικρό ποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
0: Το λάμδα που έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
1: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
0: Τρολάρισμα
1: δεν ήρθε η σειρά.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερό, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης, ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια θα σου λατσάρει ξανά?
1: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
1: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
0: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του 2 ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον 2. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
1: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα 2 ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για 2 μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
0: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο, καλά, παίζεις με τον Άρη.
1: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει ναι, ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθινο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα 2 σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν χαλάει
0: δεν
1: η έλλη τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
0: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες? Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιός διαφορά που λέμε?
1: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως σου είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις άνοδους.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Ναι, έτσι. Ναι. Όχι ότι εκμηδενίζονται κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουρη ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
0: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι.
1: Είναι στον ΟΠΕΡ.
0: Ναι.
1: Είναι η τέταρτη μου χρονιά. Εδώ,
0: ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο
1: θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν αυτό χρονό που ξεκίνησα στο Μήνυμα.
0: Την ώρα που έληξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται, τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ,
1: δηλαδή
0: πίσω.
1: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
0: Κόψαμε και πίτας.
1: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και θυμάμαι να μπαίνω στα ποδητήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα ποδητήρια μόνος μου. Με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις. Εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή, πώς ξεκίνησα. Αυτό.
0: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω. Αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω είναι εσύ γύρισες. Το 2022 γύρισε με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ το μπορεί να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω.
1: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή, να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους στους υπόλοιπους όπως προείπες και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
0: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία. Σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάμε
1: στην Ελλάδα.
0: Στη Λαμία,
1: που εκεί έγινε τον μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία,
0: δηλαδή,
1: οφείλω πολλά.
0: Γεμάτος, έτσι, από ναι. Εμπειρίες, από...
1: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο, πέραν ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος, λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν είχαν καμία σχέση με την
0: άλλη. Ελβετία.
1: Από την Ελβετία.
0: Πήγες στο Ισραήλ.
1: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό. Ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
0: Τι σπούδασες.
1: Φυσικοθεραπεία.
0: ψυχοθεραπεία.
1: Βοηθώ στο φυσιοθεραπευτή και προπονητική βέβαια που είμαι.
0: Άρα ξέρεις από φυσιοθεραπεία.
1: Ξέρω, ναι.
0: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησε το Φραγκιαδάκη, πώς λέγεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, μου άρεσε να το
1: πει. Και γι' αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Υπάρχουν κάποιοι.
0: Είπε κάτι ωραίο, είπε του οφείλω γιατί μου έδωσε τη ζωή για ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
0: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
1: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φορά παροπίδε. Είσαι σπανούλης στο βόλεϊ. Δηλαδή ο σπανούλης θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
1: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με το σπανούλι ναι. Λόγω αρέωση στο μαλλί. Ελπίζω να. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνει με αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένο, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένο, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερο και λίγο τρελό με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις
0: αυτό
1: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
0: Το commitment που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα εκτός όλων των άλλων από ταλέντο, από φιλοδοξία, από είχε άγνοια κινδύνου.
1: Ναι.
0: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
1: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
0: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
1: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και εξαγωνιστικά.
0: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία.
1: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
0: το δέντρο και όχι το δάσος.
1: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
0: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
1: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
0: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
1: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
0: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη... Στη μεγάλη κατηγορία που την αποχαιρετήσει.
1: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
0: Του Χερέρα, εδώ. Κουάνου, ναι.
1: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και τότε ο προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι. Μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου. Οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά. Όποτε αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
0: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ, μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λέμε ίνταλμα.
1: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
0: Στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Ίδωλο ήταν ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
0: Αυτό είναι ανατριχιαστικό. Εγώ υπερβάλλω πολλές φορές. Αλλά το να παίζει με τον ίδαλμά σου, το να παίζει με κάποιον που το θαύμαζε, που ήθελε να βαδίσει τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
1: Όλη η εθνική ομάδα του τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς. Αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, δηλαδή, στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλας μπλούζα σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου που ήμουν στην Ιεράπετρα τότε, στη ΓΕΗ Ιεράπετρας. Αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιεράπετρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
0: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη βρέθηκες απέναντι στο Γιορντάνοφ.
1: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίχτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
0: Το βλέπω.
1: 3 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Γκούγκλαρα και στο InTime και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνο.
1: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασόκλητο. Ήμασταν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί, που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και 1 χρονιά στο Φίνικα Σύρου, την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
0: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
1: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαίνει ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε τον καλοκαίρι του σχεδιασμό και ο Γιώργος τον Μπουρμπάκη συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπα ότι εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
0: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
1: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
0: από
1: μπορεί.
0: Αυτό που...
1: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί
0: δεν είναι ένα σκαλί. Δεν είναι το αγωνιστικό.
1: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο δηλαδή βρισκόμαστε.
0: Δηλαδή το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
1: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
0: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
1: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
0: παίκτης
1: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει Οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
0: Ξέροντας τη... και ζώντας την, την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και

0: και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει ρέα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος οπέρ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
1: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα, κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς. Και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
0: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν παίξει εδώ
1: και Ευρώπη.
0: Κορυφές, αδελφίδες,
1: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
0: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
1: Focus.
0: Το focus.
1: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
0: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτουν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το ρωτοβόλε, είναι one-off.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα

0: Είμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό.
0: Είναι παράφραση. Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Δεν κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό υποδείγμα, την κουβαλά την
0: μπάλα. Κουβαλά.
1: Δηλαδή ο πολίτη θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο. Δεν χάνει απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζει ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλο.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτη το πέναλτι,
1: ναι.
0: Απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντο, αλλαγή, σερβι, πόντο.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλι είναι άθλημα ψυχολογία. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό.

0: αλλά και το και γυναικείο
1: δεν
0: άθλημα πλέον.
1: Ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή ο center forward στο μπάσκετ για να πάρει το rebound πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε έχουμε μέγιστα άλματα. Ναι. Αναλόγως και τη θέση. Αναλόγως, εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, ναι, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε, σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε, ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα. Παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλήση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία ξανά, πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο τον Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Άρα
0: εκεί.
1: Ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον ύμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία? Είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα.
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
0: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Δυσάρεστη στιγμή. Θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω μου. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε. Γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινε από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του Εραστέχνη
1: ναι, ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Στο
0: βόλεϊ και στο βόλεϊ γυναικών.
1: Ναι, το βόλεϊ,
0: ναι. Ναι, πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή η λογική. Θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ. Στο Ρέθυμνο και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ.
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή.
1: Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς.
0: Το ρόλο μου. Έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε,
0: Το 2.
1: Φοράς τη φανέλα.
0: Το 1. Το 1 πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: Το 1 και λέω το 2.
0: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιος είμαι εγώ να πάρω το 1, έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
1: Α, τότε πήρε γάμπρα,
0: γιατί...
1: Γιατί
0: ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε δεν πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω ο Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα. Να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες. Mm. Αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε. Και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβος από τη μία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι. Okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάχη που πρέπει, αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα. Είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν το ρυθμό.
1: Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω. Το σύστημα.
0: Κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα. Έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία,
0: με βάση το κεντρικό.
1: Πόσο κατάει μια κατοχή στο βολί?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό λεπτό.
1: Έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών. Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα αθλήματα. Άλλα αθλήματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή...
1: Άλλη φανέλα, ένας παίκτης.
0: Το 1987, με τη μεγάλη επιτυχία τότε εθνικής ομάδας, δηλαδή άλλο το βόλι που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα, έτσι. Ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο της μπάλας και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα, έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος Πασαδόρος στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογό σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με Πασαδόρος που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
1: Ωραία.
0: Αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος Πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα.

0: πατέρα σου. Ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεβε.
1: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά του.
0: Την τζογλανιά.
1: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο Πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο Πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά του, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
0: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μου ρε το βολέι, δεν έχει σωματική επαφή.
1: Δεν
0: τι απαντάω. Άθλημα είναι.
1: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
0: Ναι, και είναι,
1: είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον, ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω. Ναι.
0: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, αν την πορεία σου.
1: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα. Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από
0: οπότε
1: εκείνη.
0: Ήταν σαν το λάμδα στον τροχό της θήκης.
1: Ακριβώς, χωρίς λάμδα. Ναι. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια Εθνική Σλοβενία η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα.
1: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
0: Χίλια κύματα.
1: Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλεϊ, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ. Επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή, δηλαδή όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση, ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
0: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό, αν είναι ντεμή, αν είναι.
1: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1. Των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, Α1 γυναικών.
0: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
1: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
0: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω. Και ξαναγυρώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ. Τι διαφορετικό θα έκανε.
1: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα. Είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια, που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι,

0: Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το πέρασαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι.
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Ναι, θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως παζάδωρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω σαν αναγνωρίζεις, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ
1: καλά,
0: έξω.
1: Δε,
0: με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί, ναι, που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Ναι, καλά, είναι, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ξέρω, ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση σίγουρα, δεν για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίω. Στα παιδιά, όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσει.
1: Μου δίνει τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά.
0: Πολλά. Δηλαδή, πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις.
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους, με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα, την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε.
0: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Αυτό. Αυτό.
1: Γιατί, τι άλλο, έπρεπε από το βολή.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά. Μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood

και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό.

0: και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του,
1: τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι. Και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, ναι. Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
0: καλό.
1: Λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μια μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: μαζί. Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε τις αναδρομές, κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια. Να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού σεφ πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.

0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
0: εδώ
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο. Να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
2: αρνί,
0: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
2: το αγαπημένο. Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
2: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικία.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

στο συνεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δώστε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα κτιστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.

0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
1: πάρα πολύ
0: είμαστε.
1: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
1: Αλλά...
0: Είναι όλα είναι, τέλεια είναι, στο είναι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαρθώς μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλιοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Πολλές επιτυχίες.
1: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία.
0: Μα κάνω δίαιτα.
1: Έλα, τόσο δίαιτα.
0: Έλα, γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά ανή είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
12: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Στον απόϊχο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έτσι κι αλλιώς η κεντρική πολιτική σκηνή μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς προεκλογικούς. Προσεχώς θα συμπληρωθεί και το τελικό παζλ των κομμάτων που θα συμμετάσχουν, αλλά απόψε θα συζητήσουμε για το κλίμα αλλά και για τα μηνύματα που επικοινωνήθηκαν στο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του De Facto ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα συζητήσουμε επίσης και για ένα θέμα κυρίαρχο

0: στη δημόσια συζήτηση σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, που έχει να κάνει με την διαχείριση του μεταναστευτικού και τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε στα του συνεδρίου. Ποια είναι τα κεντρικά μηνύματα που μένουν από το τριήμερο του συνεδρίου?
1: Να πούμε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο Νέα Δημοκρατία, παρουσία στελεχών από άκρη σ' άκρη, κλίμα ενωτικό, πολύ ζεστό, ενθουσιώδης θα έλεγα. Ένα κλίμα το οποίο μεταφράστηκε σε πανστρατιά, σε ενεργοποίηση όλων των στελεχών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, ανάλογα το αξίωμα και το βαθμό και το ρόλο και την αποστολή, εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών, των καλπών δηλαδή, που όπως ανακοίνωσε για πολλωστή φορά ο Πρωθυπουργός, προβλέπεται να στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
0: Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση, κλίμα ενωτικό και πανστρατιάς, διότι υπήρξε και μία άλλη που έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βγει αλόβητη από το συνέδριο ως προς το κλίμα σε εσωτερικό επίπεδο.
1: Ήταν ένα κλίμα, θα έλεγα, εξόχως ενωτικό.
0: Και με όσα είχαν προηγηθεί.
1: Σε σχέση με όλα όσα είχαν γραφτεί, είχαν προηγηθεί. Ήταν έντονη η απουσία των δύο πρώην προέδρων και δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα θέλαμε άπαντες να είναι εκεί, διότι και εκείνοι σηματοδοτούν τη συνέχεια και την αρμονική εξέλιξη του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά, για τους λόγους τους γνωστούς που έχουν συζητηθεί, πολύ συζητηθεί, ήταν απόντες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός όμως, η πορεία και η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Τώρα, σίγουρα όμως στο γενικότερο πολιτικό κλίμα και στη γενικότερη πολιτική σκακέρα, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πιο προετοιμασμένοι, οι πιο οργανωμένοι και οι πιο αποφασισμένοι και με ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Έχουμε διανύσει 7 και πάμε προς τον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας με ένα αριθμό ψηφοφόρων στις εκλογές του 23 ή του 21 που έχουν για κάποιο λόγο αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί, στεναχωρηθεί πιθανότατα, αλλά που όμως δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα αναζητώντας μια πιθανή αλληλής που δεν βλέπουν, που θα εκπέμψει σταθερότητα, σιγουριά για τη χώρα και για την πορεία της Ελλάδος συνολικότερα.
0: Είναι αυτή η εκλογική βάση πολύ σημαντική στους συσχετισμούς του τελικού αποτελέσματος?
1: Απολύτως σημαντική, και υποχρέωση όλων μας είναι πώς θα καταφέρουμε να ακουμπήσουμε, όχι να τους πείσουμε, να ακουμπήσουμε και να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε ξανά ψυχικά με έναν κόσμο που, επαναλαμβάνω, για διαφόρους λόγους, δικαιολογημένους ή και αδικαιολόγητους, έχουν αποστασιοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ενταχθεί κάπου αλλού. Την ίδια ώρα βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς ή κέντρο αριστεράς να έχουμε μια πανστρατιά, μια γενικότερη κινητοποίηση, κινητικότητα με διαγραφές του κ. Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια διαδικασία αποσύνθεσης της Νέας Αριστεράς, με τον ερχομό του κ. Τσίπρα με ένα κόμμα που μένει να το ανακοινώσει, που ακριβώς προσπαθεί να εκπέμψει ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα σιωπηγμένο πρόσωπο με μια συγκεκριμένη πορεία, αλλά που όμως θέλει να κάνει ένα restart και να πει ένα «γεια σας, ήρθα» και διεκδικώ ένα κομμάτι σημαντικό από το ποσοστό της κέντρο αριστεράς. Έχουμε την κυρία Καριστιανού που ανακοινώνει και εκείνη στα επόμενα 24 ώρα την ονομασία του κόμματός της. Ακούμε ψηλά-ψηλά κάποια στελέχη τα οποία φαίνεται να παρτίζουν τον πυρήνα της, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι ώρα να κάνουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, παρά μόνο εφόσον με το καλό δούμε την συνολική ανακοίνωση
0: των θέσεων και τα χαρακτηριστικά
1: ακριβώς των προσώπων.
0: Αστερίσκος ο Αντώνης Σαμαράς. Σημαντικός αστερίσκος για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Μεταξά, προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Δεν έχω νιώσει κάτι. Θα το ένιωθα, θα αντιλαμβανόμουν. Αν κάτι κινείται, ότι γράφεται, ότι ψηλοσυζητιέται από τρίτους, τέταρτους, ναι, αλλά από τον ίδιο, από συνεργάτες κοντινούς ή από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές, σε περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, σε συνεργάτες του ακόμα και στο Μαξίμου την περίοδο εκείνη. Δεν έχω δει κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε το κάθε τι που θα προκύψει. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, το είπε άλλωστε και ο πρωθυπουργός, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε όλοι μας με ρυθμό έντονο, να ιδρώσουμε τη φανέλα, μια φράση που έχει υποθεί πολλές φορές, και να βάλουμε ένα συγκεκριμένο δίλημα στο τραπέζι μαζί με τα επιχειρήματα και μαζί με την παρουσία του προγράμματος του 23 και του αποτελέσματος αυτών. Δηλαδή, του τι είπαμε τότε, πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που είπαμε σήμερα. Έχουν υλοποιηθεί? Τι αλήθεια έχει, τι είπαμε, τι έγινε? τι είπαμε, τι δεσμευτήκαμε, τι πραγματοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή πρέπει

0: να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο ότι πέρα από τη συνέπεια, πέρα από τη σταθερότητα, πέρα από την ανάπτυξη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μητσοτάκης ή χάος. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Θα σας ρωτούσα γιατί.
0: Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, είπα ελέγοντας. Και ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει με ηρεμία να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ευνοεί η τοξικότητα που καλλιεργείται από διαφόρους κύκλους. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι και ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να κλείνει, αν επιθυμεί, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και να συλλογίζεται, να συζητά με την οικογένειά του ή με τους φίλους του με επιχειρήματα και με στοιχεία τα οποία έχει βρει. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προσπαθεί μέσα από το πληκτρολόγιο και από την επανάσταση και την ανωνυμία να δημιουργήσει ένα κλίμα με χυδαιότητες και ακραίες φράσεις που δεν βοηθούν ούτε προσφέρουν φυσικά πολιτική συζήτηση ή προβληματισμό.
1: Θα υπάρξει το δίλημα, παύλα, αφήγημα, Μητσοτάκης ή χάος, όχι δεν ακριβώς έτσι, αυτό, με το αμπαλάζ της σταθερότητας που επικοινωνεί η κυβέρνηση.
0: Χάος δεν μπορεί να υπάρξει με την έννοια του διλήμματος. Αν τώρα κάποιος, εκ των οποίων ανέφερα λίγο πριν ονόματα αρχηγών που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, προκαλέσει χάος, είναι άλλο θέμα. Εδώ συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένες δυνατότητες, με συγκεκριμένες αδυναμίες, συγκεκριμένες ανικανότητες ή ικανότητες συνάμα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Και ο καθένας θα συγκρίνει πράγματα και καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ονομαστικά υπάρχει ο Μητσοτάκης και μετέπειτα ποιοι διεκδικούν αλήθεια την Πρωθυπουργία κατά δήλωσή τους πάντοτε τη θέση αυτή, το τιμόνι της χώρας. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Μπελόπουλος. Αυτές τις περιπτώσεις είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, να είμαστε συγκεκριμένοι και επαναλαμβάνω, διλήμματα χωρίς επιχειρήματα δεν στέκουν. Επιχειρήματα, στοιχεία και μετέπειτα και προβληματισμός, ναι.
1: Είναι ρεαλιστικό ένα σενάριο πρόορης προσφυγής της κάλπης, το πρόορης σε εισαγωγικά θα εξηγήσω το φθινόπωρο του 25, λέω σε εισαγωγικά, γιατί πια για τα καλά στην τελική ευθεία έχουμε μπει, είτε γίνουν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη ή τον Μάρτη του 27, επί της ουσίας ίδια περίοδος είναι. Δεν υφίσταται έννοια προορότητας, αυτό λέω.
0: Προσωπικά, αν με ρωτούσατε για λίγο πριν το συνέδριο, θα σας έλεγα ναι. Μετά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου και την απολύτως ξεκάθαρη για πολλωστή φορά θέση του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, θεωρώ ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, τι φθινόπωρο, τι άνοιξη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί 3 ή 5 ή 8 μήνες είμαστε.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Και το λέω γιατί στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: μένει,
1: και
0: λοιπόν,
1: το ενδεχόμενο να απαιτηθούν 2 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Σωστά.
1: Επίσης, ρεαλιστικό σενάριο.
0: Σωστά το βάζετε. Εμένα μου διέφυγε και κακώς. Είναι ένα από τα επίσης επιχειρήματα που πρέπει να τεθούν στην κοινωνία. Δηλαδή, ποιος επιθυμείται εκ των διεκδικητών για την αρχηγία, πρωθυπουργία της χώρας μας, να προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 27, που τότε αναλαμβάνει η χώρα μας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξαναλέω τα ονόματα, είναι γνωστά σε όλους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρκετά για μια γεμάτη, περιεκτική και απολύτως πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα.
1: Πάμε στο μεταναστευτικό. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μάλιστα σε υψηλούς τόνους για την περίπτωση της χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής, η περίπτωση των μαλάδων, της αυτοψίας που έγινε, των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι μεταξύ άλλων ζητούν από όλους τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Και σας ζητώ τη δική σας θέση για τη δομή στις Μαλάδες.
0: Πάντα συνηθίζω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν κρύβομαι πίσω από στρογγυλές κουβέντες ή εκ των υστέρων έρχομαι να γίνομαι κι εγώ προφήτης. Καμία σχέση. Πάμε. Βρέθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε με τον κύριο Πλεύρη στην Αθήνα σε μια εκδήλωση. Του παρέθεσα μια σειρά από επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να γίνει η κλειστή μονάδα προσωρινής κράτησης στις Μαλάδες. Άρα δεν συμφωνώ με τις Μαλάδες. Και γιατί δεν συμφωνώ, διότι πολύ απλά είναι μια περιοχή που έχει αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είναι το πάρκο το βιοτεχνικό στην ευρύτερη περιοαφενός, αφετέρου έχει αρκετές κατοικίες και μια σειρά άλλων επιχειρημάτων, όπως για παράδειγμα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

0: από εκεί προς το, από το νότο, που συνήθως είναι ο τόπος που καταλήγουν οι παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα μας μετανάστες, αφενός και αφετέρου και προς το λιμάνι μετέπειτα η μετάβαση για τη μεταφορά τους με πλοίο προς την υπηρετική Ελλάδα, δεν είναι η ευκολότερη πρόσβαση. Και αναγκαστικά περνάς μέσα από ιστό, μέσα από τον ιστό της πόλης.
1: Μέσα από τον αστικό ιστό.
0: Ακριβώς.
1: Είχε εικόνα αυτών των στοιχείων ο κύριος Πλεύρης σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις της κοινωνίας.
0: Ας μην το σχολιάσω αυτό. Πάμε, θα μου τρέψετε να μην απαντήσω αυτό. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου θέση λοιπόν και τι εγώ είπα στον κύριο Πλεύρη και τι εγώ λοιπόν λέω δημόσια, δυνατά και καθαρά. Δεν είναι λοιπόν που δεν συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι γιατί προτείνω. Αυτό που τουλάχιστον μου μετέφερε είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία προτάσεων, διατύπωσης προτάσεων από πέρας αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Ωστόσο, αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα, έχει μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Καλοκαιρινό για να καταλήξουν σε μια λύση. Εγώ λοιπόν κατέθεσα 2 εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
1: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
0: Πολύ συγκεκριμένες και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος, οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι 2 προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην κταίο. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο, άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής, κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι, παρεμπιπτόντως η μετακίνηση από το νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
0: Στον καρτερό, στην εθνική είναι.
1: Στην
0: ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, επί της εθνικής
0: οδού. Έχει κοντά κάποια κτίσματα.
1: Το οποίο δεν λειτουργεί.
0: Είναι κλειστή.
1: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιο οικισμό σε απόσταση αναπνοής. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι. Δεν ενοχλεί την πρόσβαση, την πόλη, τη λειτουργία της πόλης. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει η προετοιμασία για να φύγουν, να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μιας τράπεζας που χρέει και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι 2 περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ειδικά η πρώτη περίπτωση, που εγώ την θεωρώ πιο σημαντική και πιο άμεση, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δημόσια εγκατάσταση. Άρα και μικρό κόστος διαμόρφωσης και φυσικά όχι ενίκιο και φυσικά και φυσικά. Και επειδή αυτή η διαδικασία των μεταναστευτικών ροών, όπως φαίνεται, αγαπητοί κύριε Μεταξά, δεν θα ηρεμήσει το επόμενο προσεχές διάστημα.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν θα ηρεμήσει.
1: Η Κρήτη είναι... Πια έχει μετατραπεί επειδή, σε πύλη εισόδου.
0: Ακριβώς. Και επειδή οι Λιβύοι με τις ιδιαιτερότητες που αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι ΜΕ συνεργάζονται, οι ΔΕ απέναντι πλέον διοικητές του δεύτερου κράτους που έχουν δημιουργήσει, σπάνε τη συμφωνία που λίγο πριν έχουν δώσει. Οι ΜΕ παροτρύνουν, οι ΔΕ υποτίθεται εμποδίζουν.

0: Αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας και λίγο με τη βοήθεια της Αιγύπτου και λίγο με την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή και με την έλλειψη συνεννόησης και ισχυρών πολιτικών δυνάμεων που να εκπροσωπήσουν τις κυβερνήσεις, τις όποιες κυβερνήσεις υπάρχουν στην περιοχή, στα κράτη αυτής της περιοχής, δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξέρω ότι κάποιοι αντιδρούν, το οποίο το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Κανένας δεν θέλει ούτε στη γειτονιά του, ούτε στον τόπο του, ούτε στην περιφέρειά μας εγκαταστάσεις έστω και προσωρινής κράτησης. Όμως, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, να βάλω το χέρι στην καρδιά. Όποιος δεν έχει πάει σε εγκαταστάσεις του ψυγείου, δηλαδή στο λιμάνι μέσα, που σήμερα εκεί στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές, που κάποιοι πραγματικά προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα και πασχίζουν με κάθε τρόπο να φύγουν από τις χώρες τους, που εκεί υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, δυσκολίες κτλ. Και φτώχεια. Και κάποιοι άλλοι έχουν βρει τον τρόπο αυτό, το δρόμο αυτό και τη μέθοδο για να φτάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Αλλά εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά άθλιες, τραγικές και επικίνδυνες. Ακόμα και τα στελέχη του λιμενικού που αναγκάζονται να τους φυλάξουν.
1: Και να το πούμε και άρα διαφορετικά, κύριε Αβγιανάκη, αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσαμε τώρα την αναζήτηση και έμπαινε στο τραπέζι το παλιό ψυγείο, νομίζω ότι θα συγκέντρωνε τις περισσότερες αντιδράσεις από όλους και δεν θα υπήρχε καν στη συζήτηση. Η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου σε αυτές τις δύο πολύ πια συγκεκριμένες προτάσεις, ποια είναι?
0: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα σας είπα ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στα πλαίσια του συνεδρίου, κάναμε συζητήσεις εκτενέστερες και αναλυτικότερες με τα στελέχη, συνεργάτες του κυρίου Πλεύρη. Αύριο θα γίνει συζήτηση μεταξύ και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου, φυσικά και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, και είμαι βέβαιος ότι κάπου θα πρέπει να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια συζήτηση που όλοι κάνουν ένα γύρο, αλλά κανένας δεν πηγαίνει στην ουσία και δεν παίρνει μια ευθύνη, δεν δείχνει ένα τόπο, μια θέση. Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, επειδή θέλω να είμαι πρώτα απ' όλα χρήσιμος και καθαρός απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου, είπα πού δεν συμφωνώ και γιατί και τι προτείνω και γιατί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο προτάσεις, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες, είναι ρεαλιστικές και πολύ κοντά σε αυτό που αναζητά ως λύση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκτιμώ ότι αν υπάρχουν άλλες εξίσου καλές ή ακόμα καλύτερες, οφείλει και η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή να συζητήσουν με κάθε ειλικρίνεια με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει όλη αυτή η εικόνα της ντροπής, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη, είτε για λόγους ασθενειών, είτε για λόγους ασφάλειας των πολιτών. Το λιμάνι είναι η πρώτη πύλη εισόδου, παρεπτόντως μία πύλη εισόδου για το νησί μας. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα ή να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Άλλες εναλλακτικές προτάσεις που να εξέτασε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Για τις δύο δικές σας θέλω, έχω ένα ερώτημα ακόμη για το φινάλε. Mm-hmm. Θα τεθούν, υπάρχουν στο τραπέζι? Ή το Υπουργείο Μετανάστευσης επί της ουσίας είχε καταλήξει στην περίπτωση των μαλάδων και είχε προκρίνει τη συγκεκριμένη χωροθέτηση?
0: Αν είχε καταλήξει, θα ήταν γνωστό. Δεν έχει καταλήξει. Είναι μια συζήτηση που πολύ σωστά ο κύριος Πλεύρης θέλησε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει για να καταλήξει κάπου και με την Περιφέρεια και με τη Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν έχει καταλήξει. Διαφορετικά, τι νόημα θα έχει συζήτηση? Θα ήταν υποκριτική αυτή η ενέργεια, που δεν είναι. Είναι απολύτως ουσιαστική και ειλικρινής. Άρα, αυτές οι προτάσεις και τυχόν άλλες προτάσεις μπορεί να κατατεθούν από πλευράς Περιφέρειας.
1: Θα μπουν αύριο στο τραπέζι από τον κύριο Πλεύρη οι συγκεκριμένες δύο προτάσεις ως εναλλακτικές? Και το λέω με το δεδομένο ότι για την περίπτωση των μαλάδων έχουν αποφανθεί επίσημα και θεσμικά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και είναι αρνητικοί. Θα κατατεθούν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που εσείς καταθέσατε στον Υπουργό?
0: Να σας πω και κάτι. Έχει κάτι άλλο να καταθέσει η Περιφέρεια ή ο Δήμος? Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε. Δεν σημαίνει
1: από το ρεπορτάζ γνωρίζω ότι δεν θα κατατεθούν από την πλευρά των φορέων εναλλακτικές προτάσεις.
0: Εάν δεν κατατεθούν, παρά που μόνο, δεν το ξέρω.
1: Λέω από το ρεπορτάζ, παρά μόνο χαρακτηριστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση λοιπόν, αλλά αν ισχύει το ρεπορτάζ το δικό σας, που δεν το αμφισβητώ, θεωρώ πως είναι δύο προτάσεις που είναι πάνω στο τραπέζι.

0: αν δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από πλευράς Υπουργού, μέσα από τη συνεργασία που έχει με τους τοπικούς συνεργάτες του και στην αναζήτηση κάποιων άλλων λύσεων προτάσεων. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, κύριε Μεταξά, δεν έχουμε και πάρα πολλές ατελείωτες επιλογές για να δημιουργήσουμε μια τέτοια μονάδα, η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, θα είναι εύκολα φυλασσόμενη, θα είναι μικρό το κόστος και θα έχει φυσικά και τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης πρόσβασης στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το οποίο θέλω να το βάλω στο τραπέζι, και αν θέλω να το αξιοποιήσουν οι τοπικοί φορείς, όχι φωνές μεμονωμένες, φορείς, γιατί δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την περιοχή όποιος φωνάζει ισχυρότερα και μιλάει σκληρότερα ή βρίζει με τον πιο σκιώδη τρόπο, αλλά φορείς των μαλάδων, αν θέλουν να βάλουν μια σειρά από αντισταθμιστικά που έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει, τότε υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναμπούν στο τραπέζι οι μαλάδες, αλλά υπό την προϋπόθεση των αντισταθμιστικών. Προσωπικά σας είπα τους λόγους για τους οποίους εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν οι πολίτες θέλουν ότι ωραία, να πούμε ναι, αλλά αυτό που χρόνια ταλανίζεται, αν τα φτιάξετε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τους τοπικούς φορείς.
1: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και το περιθώριο του χρόνου να αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση. Το λέω όχι ως εκτίμηση, με το δεδομένο ότι το ίδιο το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, είχαν προσδιορίσει τον Μάη, το μήνα που διανύουμε, ως καταληκτικό μήνα για να είναι έτοιμη η δομή, και τελικά δόθηκε μια μικρή παράταση ακόμη μέχρι τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι οικονομοτεχνικά και με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που απαιτούνται, είναι εφικτός ο συγκεκριμένος στόχος για τις δύο δικές σας εναλλακτικές προτάσεις? Ιούνιο, Ιούλιο, να
0: προσέξτε,
1: είναι έτοιμες οι δομές.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω επισέλθει σε λεπτομερή ιδιοκτησιακό έλεγχο, για παράδειγμα, ώστε να ξέρω αν για κάποιο λόγο η δεύτερη πρόταση των εγκαταστάσεων της ΞΟΣ είναι διαθέσιμες προς μίσθωση από το ΦΑΝΗ ή την τράπεζα που έχουν περιέλθει, διότι ξέρω ότι υπάρχουν χρέη κτλ. Δεν έχω επισέλθει σε αυτές τις λεπτομέρειες, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άρα ένας χρόνος που μπορεί να χρειαστεί είναι σίγουρα το να ξεκαθαρίσει ο έχουν την ευθύνη πλέον του διαχειριστή τις εγκαταστάσεις αυτές, πώς και τι κτλ. Και το πλαίσιο και τις διαδικασίες κτλ. Ένα και δεύτερον, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και της μια περίπτωση και της άλλης, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από όσο μπορώ να διακρίνω εξωτερικά, περνώντας από τον δρόμο μπροστά, δεν μπήκα μέσα, δεν έχω εικόνα. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο ξέρετε, χρήζει ανακαίνησης, ριζικής ανακαινήσεως κτλ. Επειδή έχει τύχει να έχω επισκεφτεί εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης σε άλλα σημεία της χώρας και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, θεωρώ πως είναι εύκολα κατασκευάσιμες, γρήγορα κατασκευάσιμες, διαμορφώσεις αυτών των εγκαταστάσεων, είτε της μιας είτε της άλλης, σε εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης, κλειστής όμως κράτησης των μεταναστών.
1: Τελευταίο ερώτημα για το κλείσιμο. Πολιτικό το ερώτημα. Θεωρείτε, με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι, ότι τελικά θα έχουμε λευκό καπνό στην αυριανή τηλεδιάσκεψη?
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αποφασίσουμε. Ή πιστεύω ότι γυρνώντας γύρω-γύρω από το τραπέζι και μην βάζοντας κανένα το χέρι στο δάχτυλο της ευθύνης και της αποφάσεως, αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται. Όσο το βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι λύνεται κιόλας. Και επαναλαμβάνω, θα σταματήσουν οι ροές στο επόμενο διάστημα? Όχι. Θα έχουμε, όπως φαίνεται, αύξηση των ροών? Ναι. Πρέπει να έχουμε μια εγκατάσταση που θα είναι κλειστή, ασφαλής, φυλασσόμενη για αυτούς τους ανθρώπους, όπως άλλωστε θεωρίζει η ελληνική νομοθεσία? Ναι. Αυτή την εγκατάσταση, την κλειστή, την καλά φυλασσόμενη, οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε. Κανένας δεν θέλει στον τόπο του, το καταλαβαίνω, αλλά ωστόσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μία λύση και να καταλάβουμε όλοι τι είναι το σωστό και το ασφαλές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αβγενάκη, να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλό
0: σας
1: βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκη.

0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, έτσι, στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Σωστά. Νομίζω. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλέμπουρη.
1: Μπετλέμπουρη. Μπετλέμπουρη. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Ή Τζον, ή Γιάννη, δεν μπορεί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λέμε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρηλυκή μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και
1: του
0: πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: πολύ κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική
0: πολύ
1: Σχολή Αθηνών.
0: Έκθεση.
1: Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Μπετλεμπέρη χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη.

0: η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου, καταρχήν, του Τζον Πέντλεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
1: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου, λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα, περιηγητή. Και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέντλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στα τρία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στον νόμο κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: μ'
1: αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιάμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και θα μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως.
1: Ωραία.
0: Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Με τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέντλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Evans, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιαφέρει.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα και γόης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε

0: που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος «Ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά», σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, μιλούσε, με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει, μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και mm-hmm. μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε, έτσι, ξεκινούσε.
1: Παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πετ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
0: Μπορούμε,
1: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα,
0: ο
1: δηλαδή διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος.

0: ένας επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης και της γνώσης της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε, πείτε...
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε απόλυτα συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι οι κασίες, σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής. Και μάλιστα,
1: ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία, υπήρχε καμιά...
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος αρκετά, δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Έλλαδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως. Στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα του
0: Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουν για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, δεν μιλάω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπέτλεμπουρι. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι, κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η σύζυγός του, η Χίρα.
0: Η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες

0: ταυτότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πετλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά το την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: αυτά θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Αυτή
0: όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε την μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και
0: αυτό,
1: την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πετλεμπέρι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πετλεμπέρι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρανε
0: ήταν
1: κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή.
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν, και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου.

0: Βρετανία και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40?
0: Ναι, ναι. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν, έχουμε τον, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, mm-hmm. έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν, την άμυνα. Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά

0: εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές. Το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο, ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη, και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Ο οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη,
1: και η Ελλάδα,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, τάξη,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται, και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα.
1: Συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του. Το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της Ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάργοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε. Όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που

0: γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτ Λεμπέρη.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία, ναι, είναι σαν οργανώνει, ναι, όπου ναι. τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι. γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι, ό,τι κρατούσε θέλετε. Και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω ναι, τώρα έτσι, κρατούσε και σημειώσεις αυτό. Γιατί ναι, ξέρω, κρατούσε. Θα μας το πείτε αυτό, ναι. ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε γιατί ναι. φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτ Λεμπέρη δικαιώνεται από τις εξελίξεις ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ναι. ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα, στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε, και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γίνανε σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο. Ενδεχομένως
0: και πιο σημαντικά. Ναι. Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτ Λεμπέρη. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την είδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του, με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα, πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Πώς

0: όταν τα πράγματα φαίνεται ότι. Και προφανώς δεν γνωρίζουμε τη μέρα του θανάτου του. Προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πετλέμπερ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιπτωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι
1: ερώτηση.
0: Η επικρατούσα
1: εκδοχή,
0: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμό αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, γιατί εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του.
1: Σουμάρα
0: και για το
1: τώρα.
0: Όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός.
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, είχε υπόπρος. Αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι.
0: Αυτό
1: είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά, δεν ομολογεί ποιος είναι, τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική. Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων. 30 αγωνιστών. Φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών. Με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους. Αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται, αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την Γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό, λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς.

0: τα νους που έχουμε εχμαλώτους ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς. Έτσι.
1: Τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά. Μάτι.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότη και μετέπειτα ιστορικός ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Και αυτός ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπούς, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχει το ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: γιατί να
0: δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος
1: ζούσε
0: πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι. Και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη. Οδός Πετλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει. Ναι. Έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κ. Χρυστάκη Αξιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου

0: και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική, ρίση, να μην πω δικές μου, να πω, του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος, όπως μπορώ να υποθέσω Βασίμος ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας πω, εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε, το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη. Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο στην Γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.

0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες ε, μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
1: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
0: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
1: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
0: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
1: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία.

0: στην επιστημιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
1: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
2: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
2: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών, με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
2: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
1: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
2: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
3: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.

0: οι οποίες συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια,
1: επί τέσσερα χρόνια.
0: Και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
2: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
3: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
4: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
2: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
5: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
6: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
2: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε οικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
1: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωστάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις οι συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που

0: θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
1: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
0: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπουν το 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση, την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νομό ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
2: Οι σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν που είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24 ώρα για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης παίρνουν σάρκα και οστά. Ο προπονητής του Όφη είχε μιλήσει με έμφαση για την ομάδα που θέλει να χτίσει για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα επιλέξει παίκτες που πραγματικά θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Έτσι, το μπαράζ αποχωρήσεων ξεκίνησε.
3: Λίρα, στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα, στο 34 Όφη ξανά μπροστά στο σκορ.
2: Το γκολ αυτό του 37χρονου Χουάν Νέιρα, του μακροβιότερου σκόρερ με την ομάδα του Όφη σε επίπεδο Super League ή πρώτης εθνικής, ήταν το τελευταίο του μετά από μια μεγάλη διαδρομή με την κριτική ομάδα. Ο Αργεντίνος μαέστρος, μετά από 8 χρόνια, αποχαιρετά τον Όφη με 191 επίσημους αγώνες και 32 γκολ, αλλά κάνοντας πράξη το μεγάλο του όνειρο να πει αντίο, σηκώνοντας το κύπελο Ελλάδος με τον Όφη.
4: Όφη, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας.
2: Στην ανακοίνωση αποχώρησης του Νέιρα, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει μεταξύ άλλων: κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Όφη, αφού δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον Όφη, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλητικής ιστορίας.
3: Να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας σηκώθηκε για την κεφαλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών.
2: Παρελθόν από τον Όφη μετά από 3 χρόνια και ο 36χρονος αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο σκόρερ του ημιτελικού με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Κατέγραψε 90 συμμετοχές με τον Όφη και πέτυχε 7 γκολ. Στο αντίο της προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει: με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Οι αποχωρήσεις όμως στον Όφη δεν σταματούν εδώ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 25χρονο αμυντικό Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος στα 2 χρόνια στον Όφη ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας με 23 συμμετοχές. Δεν συνεχίζει στον Όφη και ο Σέρβος μέσος Φίλιπ Μπαϊνοβιτς, ο οποίος ήρθε με προσδοκίες, αλλά στα 2 χρόνια κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης. Στη μαύρη λίστα του Χρήστου Κόντι είναι ακόμη ο Νίκος Μαρινάκης, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Ήλια Βούκοτιτς και δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι. Ο Κόντις, που θέλει να χτίσει το δικό του Όφη για την επόμενη σεζόν, επιχειρεί ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Ενώ μετά τις αποχωρήσεις, τις σκυτάλοι παίρνουν οι ανανεώσεις και οι μεταγραφές στο θερμό αυτό καλοκαίρι που περιμένει τον Ευρωπαίο Όφη.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec

0: Ράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή και γίνονται σύμβολα. Ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης δεν έφυγε απλώς εν ώρα καθήκοντος. Έγινε ένα όνομα που κουβαλά μέσα του το Αιγαίο, την ευθύνη, την πατρίδα, την οικογένεια και τη θυσία. 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του ήρωα σμηναγού και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα τον αδερφό του Φίλιππο Ηλιάκη για μια συζήτηση με πολλούς συμβολισμούς. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια χρονιά με πολλούς συμβολισμούς, συναισθηματικά θα πω φορτισμένη για σας και την οικογένειά σας, καθώς όπως προείπα συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του αδερφού σας.
1: Πάντα αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να έγινε χθες, όταν αναφερόμαστε σε 2.500 χρόνια πριν σε Έλληνες, πόσο μάλλον τώρα τα 20 χρόνια. Για μένα είναι χθες.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μια ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Καρπάθου, αν δεν κάνω λάθος, όπου φέτος αναμένεται αυτή η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί στα Χανιά.
1: Ναι. Οι Δήμοι Χανίων και Καρπάθου έχουν αδελφοποιηθεί από τον πρώτο χρόνο, από το 2007, αν θυμάμαι.

Πάμε καλά. Έχουν αδελφοποιηθεί. Απλώς οι εκδηλώσεις πάντα γινόταν σε συνεργασία με το Δήμο, γινόταν στην Κάρπαθο όμως, στο μνημείο του, όπου με τη βασικά αν δεν υπήρχε την πολεμική αεροπορία δεν θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε, διαθέτει ένα C-130 όπου έρχονται και από την Αθήνα, από τα Χανιά και πάμε Κάρπαθο. Φέτο, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ.

0: δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, θα γίνει το τρισάλιο και τα εγένεια του Αθλητικού Κέντρου μετά. Μετά πιθανόν να συνεχίσει στην Κάρπαθο, θα δούμε όσο μπορούμε, όσο υπάρχει η πολεμική αεροπορία που είναι άμεσο συνεργάτης των Δήμων και πάντα ανταποκρίνεται, θα δούμε πώς θα γίνει συνέχεια.
1: Θέλω λίγο να μου πείτε τι σημαίνει για σας και την οικογένειά σας το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όπως ο Δήμος Καρπάθου, ο Δήμος Χανίων, η πολεμική αεροπορία στέκονται δίπλα σας έστω με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη διεξαγωγή και την οργάνωση μιας εκδήλωσης.
0: Ναι, το θεωρούμε...
1: Με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Από τον πρώτο χρόνο έχουμε αυτή την εκδήλωση.
0: Βέβαια, πάντα. Πάντα, από τον πρώτο χρόνο.
1: Το 2006.
0: Χρόνο, ναι, ναι. Πάντα παρευρίσκεται από την πολιτεία, καλούνται, έρχονται εκπρόσωποι από τη Βουλή, από τα κόμματα. Σχεδόν πάντα, ή υπουργός ή υφυπουργός Εθνικής Άμυνας για να στείλει τα σχετικά μηνύματα. Από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις, δεν ακούγονται από απέναντι.
1: Θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Ξέρετε, έτσι, η ιστορία και ο τραγικός θάνατος του Κώστα του Ηλιάκη παραμένουν ζητήματα επίκαιρα. Με πολλά βέβαια αναπάντητα ερωτήματα και ένα θολό το οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και οι δυο μας τηλεοπτικά. Ξέρετε, πέρασαν χρόνια, όμως για πολλούς ανθρώπους, κύριε Ηλιάκη, παραμένει το εξής ερώτημα. Εάν μάθαμε ποτέ όλη την αλήθεια για το θάνατο του αδερφού σας.
0: Πολύ θα θέλαμε. Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα. Δεν τα μαθαίνουμε. Όμως έχουμε μιλήσει. Άλλωστε στην προηγούμενη που είχε μιλήσει ένας συνάδελφός του που έχει φύγει, είπε ότι περίμενε για κάποια χρόνια να δει το πόρισμα. Δεν τους ανακοινώθηκε στους υπτάμενους, μιλάω, κάποιο πόρισμα, τίποτα. Από εκεί και πέρα έχω μιλήσει με πάρα πολλούς. Το έψαξα με την έννοια πως συμβαίνει με κάθε δυστύχημα. Οι οικοί ψάχνουν πώς έγινε, γιατί έγινε, δηλαδή δεν ήταν πρωτότυπο. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του που τον ήξεραν, που είχαν πετάξει μαζί του. Το χαρακτήρα του, δεν μπορώ να αναφερθώ, είναι τόσο πολύ και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός που δεν από εκεί και πέρα στεναχωριέμαι όμως όταν κάποια φορά και από επίσημα χείλη έχει ακουστεί να λένε το ατύχημα Ηλιάκη. Έλεος. Δεν υπάρχει ατύχημα ούτε δυστύχημα. Είναι χτύπημα, είναι το χτύπημα στον Ηλιάκη. Αυτό είναι το γεγονός.
1: Αυτό πιστεύετε ότι είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ. Δηλαδή αν ήταν ένα χτύπημα ξεκάθαρο ή ένα ατύχημα.
0: Όχι, ήταν χτύπημα ξεκάθαρο.
1: Απλά δεν έχει απαντηθεί αυτό ξεκάθαρα.
0: Έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί όμως για την προηγούμενο διάστημα, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν, έχουν υπάρξει 2 με 3 καταγεγραμμένα και υπάρχουν. Ένα από αυτά έχει βγει και στο διαδίκτυο από την αναφορά του νούμερο 1 πιλότου, ότι για λίγα μέτρα δεν χτυπήθηκε ο νούμερο 2 ο δικός του. Όπως επίσης. Ξέρω και συνάδελφο του Κώστη, που είναι ταμένος από τη μητέρα του, που είμαστε φίλοι, σε όποιο Άγιο γιόρταζε την ημέρα που γι' αυτός για λίγα μέτρα δεν χτυπήθηκε. Είχαν προειδοποιήσει ότι ήθελαν αίμα. Δηλαδή ήταν αυτό που έγραψε και ο Guardian, ο Αγγλικός, ότι έγινε αυτό που φοβόμασταν. Αυτοί ξέρανε καλύτερα από εμάς. Εμείς κοιμόμασταν ήσυχοι, όμως εκεί πάνω γινόταν πόλεμος.
1: Θέλω λίγο να μας περιγράψετε μέσα από όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, με λίγες προτάσεις, τη στιγμή

0: που ενημερωθήκατε, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, που ενημερωθήκατε για το θάνατο του αδελφού σας, τι επικράτησε τα πρώτα λεπτά και ποια ενημέρωση που δεχτήκατε με επίσημο τρόπο?
1: Με επίσημο ήταν αργότερα. Ήμουνα στην Αθήνα σε ένα σεμινάριο και μάλιστα ήταν όταν έφευγα, γιατί πρέπει να το πούμε γι' αυτό, για το σεμινάριο. Ήταν Κυριακή βράδυ, το σεμινάριο ήταν μια εβδομάδα μετά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Οπότε επειδή μπορούσα να τον δω τον Κώστα, τον πήρα τηλέφωνο απόγευμα πριν φύγω. Να του πω τα χρόνια πολλά, είδα σχετικά. Μου λέει, τώρα γύρισα γιατί είχα πτήση. Λέω, τι πτήση είχες, είναι αργία για σένα σήμερα, είναι Κυριακή, είναι η γιορτή σου. Μου λέει, όχι, ζήτησα εθελοντικά να πετάξω στη λήξη, στην τελετή λήξη της Μάκης της Κρήτης, όπου η αεροπορία με τρία αεροσκάφη χαιρετούσε, έκλεινε όλες τις εκδηλώσεις της Μάκης της Κρήτης με μια χαμηλή διέλευση πάνω από το μνημείο των Μπεσόντων, των ηρώων της Κρήτης. Αυτό είναι και για το χαρακτήρα του, έτσι, να κρατήσουμε τι έγινε, γιατί δύο μέρες μετά, ακριβώς δύο μέρες, χτυπήθηκε από τον Τούρκο και πήγε λογικά, αναγκαστικά, να συναντήσει αυτούς που δύο μέρες πριν τιμούσε. Από εκεί και πέρα ήταν, το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει, και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω. Επίσημη ανακοίνωση, να μας πούνε, άργησε. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ πότε. Συναντηθήκαμε κατόπιν με τον αρχηγό, αλλά δεν θυμάμαι τηλεφωνικά να μου υπόθηκε επίσημα. Ανεπίσημα από πρώην διοικητή της 115 που με φώναξε στον κήπο να πιούμε ένα καφέ. Μου εξήγησε ότι παρά τις έρευνες που συζητούν, την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα αυτό, βρήκανε στοιχεία που πάνε στην κατεύθυνση ότι ο Κώστας δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν γίνονται έρευνες, αλλά δεν υπάρχει. Είχαν βρει την κάσκα του διαλυμένη. Και εντάξει, από εκεί και πέρα δεν με παίρνανε. Υποτίθεται ότι ήταν ακόμα στο θέμα της ανέβρεσης.
0: Υπήρξαν τότε απαντήσεις που δεχτήκατε που είχαν έτσι αντιφάσεις?
1: Πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν. Προσέχαμε πάρα πολύ, τουλάχιστον εγώ, φιλτράραμε, δεν μπορούσαμε να, γιατί τα σχόλια ή οι συζητήσεις ήταν ότι έγινε ανταλλαγή πυράβλων, ότι έτσι, δηλαδή δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε. Αργότερα μίλησα με τον αρχηγό εδώ στα Χανιά, μου εξήγησε με το νούμερο 2 του Κώστα ήρθε μαζί, πώς έγινε, εντάξει, τι τον έλεγμα του Τούρκου και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρχαν άλλα πάλι από αξιωματικούς ανώτατους, οπότε υπήρχε ένα κομφούζιο μέσα μου, έχοντας αποκλείσει, είπαμε, την περίπτωση ανταλλαγής πυράβλων και τα σχετικά. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό το κομφούζιο που νιώθατε όπως το χαρακτηρίζατε τότε, έχει σβήσει, έχει μειωθεί σήμερα, 20 χρόνια μετά, ή παραμένει με την ίδια ένταση?
1: Τι ερώτηση, παραμένει, γιατί αυτοί που το έζησαν μέσα, μιλάμε για αξιωματικούς που είναι αυτή τη στιγμή σε ανώτατες θέσεις και ανώτερες, και σε συναδέλφους που για διάφορους λόγους θέλησαν να φύγουν νωρίτερα. Αυτούς πιστεύω πιο πολύ, από αυτούς που το έζησαν, έτσι. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω σίγουρα. Ο Σμιναγός Ηλιάκης πήγε να εκτελέσει ακριβώς την αποστολή που του ανατέθηκε. Δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα, κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. η αποστολή ήταν η εντολή να αναγνωρίσει ένα φωτογραφικό αεροσκάφος που στο Άτρα

0: αυτοί οι δύο του έφερε αυτό τις κάμερες τις κατασκοπευτικές που έστελναν τις φωτογραφίες online. Ήταν και μια φρεγάτα εκεί κοντά ανοιχτή της Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, σχεδόν ρουτίνα τα κάνανε πάντα. Και ο Κώστας έπρεπε να αναγνωρίσει και να ή τον αριθμό του αεροσκάφους για να γίνουν σχετικές ενέργειες.
1: Αυτή ήταν η αποστολή του.
0: Αυτή ήταν η αποστολή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πέρασε όσα ακούστηκαν, έγινε κάποια διαρροή, δυστυχώς την έχω, ενός ηχητικού, το οποίο όμως είναι κομμένο, δηλαδή δεν ξέρω την αρχή, το τέλος δεν πρέπει να είναι, γιατί στην ουσία τελείωνε, όπου με τη φωνή του Κώστα και του δεύτερου τον ρώτησε ο νούμερο 2 να έρθω μαζί σου. Ο Κώστας ήρεμα του λέει όχι, μείνε πίσω από το νούμερο 2 του Τούρκου και θα πάω εγώ στο χοντρό. Έτσι ονομάζανε, επειδή με τον έχει τα τραχτίδια ήταν φούσκομοι. Και πάω εγώ. Και εκεί κόπηκε. Δεν νομίζω να υπήρξε τίποτα άλλο, έφευγε. Δηλαδή ήταν ήρεμος, δεν ήταν αναχέτηση, γιατί πολλοί λένε αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν, ούτε αναφέρθηκε. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε εμπλοκή.
1: Και να τονίσουμε και να επενθυμίσουμε και να ξαναπούμε κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό, ότι ο Κώστας Ηλιάκης ήταν από τους πλέον έμπειρους υπτάμενους της πολεμικής αεροπορίας, εκπαιδευτής στο εξωτερικό. Σωστά.
0: Ήταν εκπαιδευτής στο ΣΟΤ, το Σχολείο Όπλων Τακτικής, το οποίο είναι το αντίστοιχο, όπως λένε, το Top Gun, το αντίστοιχο, που είναι στην Ανδραβίδα, νομίζω. Επίσης, εκπαιδεύτηκε στην Αμερική με άλλους 19 συναδέλφους, 10 ήτανε, στο νέο τύπο των F-16 Block 52+. Εκπαιδεύτηκε, ήταν 9 μήνες εκεί. Γύρισε για λίγο στο Βόλο μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα στα Χανιά και συνέχισε και να επιχειρεί αλλά και να εκπαιδεύει. Δηλαδή όλοι οι νέοι τότε από τα Α7 που ήρθαν τα καινούρια εκπαιδεύτηκαν από τον Κώστα και τους συναδέλφους του στα Χανιά. Αυτό ήταν. Και παράλληλα πετούσε, σχεδίαζε, ήταν συνέχεια η αεροπορία.
1: Και είχε μπροστά του, βέβαια, είχε μπροστά του μια πολύ μεγάλη καριέρα.
0: Σίγουρα,
1: στην πολεμική αεροπορία. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω τι πονάει περισσότερο, η απώλεια του δικού σας ανθρώπου ή πονάει και η σκιά που υπάρχει γύρω από αυτή την απώλεια.
0: Η σκιά, βέβαια. Απώλεια ανθρώπου, πρέπει να είμαστε όλοι δυστυχώς προετοιμασμένοι για κάτι κακό, όπως διαβάζουμε για τις εφημερίδες κάθε μέρα. Και με τον Κώστα, αυτό που του έλεγα, γιατί ήταν λάτρης της μοτοσυκλέτας. Με τη μηχανή πήγαινε στην υπηρεσία του, παντού με μία μηχανή. Είχε και ένα ατύχημα από σφάλμα της μηχανής, του κόψε η αλυσίδα που σύρθηκε όταν ήταν στην Ανδραβίδα. Και επί τόπου πήγε, ενώ πρόβλημα χρημάτων πάντα υπήρχε, νέα, και πήρε μία να έχει άξονα να μην έχει αλυσίδα. Μία μεγαλύτερη χρεώθηκε. Γιατί δεν ήθελα να το ξανασυμβεί αυτό που ήταν πολύ δύσκολο. Για την αεροπορία, για τα αεροπλάνα, ποτέ δεν το συζητούσαμε, γιατί ήξερα ότι αγαπάει αυτό που κάνει και του έλεγα πρόσεχε με τη μηχανή, όχι με το αεροπλάνο.
1: Σας κάλυψε η τότε στάση του κράτους, της πολιτείας απέναντί σας. Υπήρξαν κάποιοι που ίσως τότε να φοβήθηκαν, διαχρονικά συμβαίνει, αλλά θέλω λίγο να μου το επιβεβαιώσετε, και το λεγόμενο πολιτικό κόστος.
0: Σίγουρα. Η πρώτη αντίδραση στη συζήτηση ήταν να γίνει καινοτάφιο και όχι κηδεία. Εκεί αντιδράσαμε, είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν, εφόσον είμαστε βέβαιοι, εφόσον και από την κάσκα του υπάρχουν και αίμα μάλλον. Υπήρχε κυλίδες αίματος και τρίχες από το κεφάλι του. Άρα μπορούσε με DNA εξέταση να γίνει και το τυπικό, γιατί στο τυπικό κολλάγανε. Το μετέφερε ο αρχικός μου, το είπε τότε, του είπαμε όχι, εμείς θα κάνουμε, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Και τελικά μετά από μία μέρα μου απάντησε ότι ναι, έτσι θα γίνει. Συμφωνήσαν, αλλά πρέπει να γίνει η διαδικασία, γιατί πρέπει να είναι όλα. Ποια ήταν νόμιμα. ήταν ο αρχιατροδικαστής, νομίζω ο κύριος Καψάσκης, του είχε απαιτηθεί και η κόρη μου και συμφώνησε τότε πριν μας απαντήσουν ότι εφόσον υπάρχουν στοιχεία θα κάνουμε DNA εξέταση. Οπότε πήραν από μένα από το χέρι αίμα, τρίχες από τα μαλλιά. Το θέμα ήταν με τη μητέρα μου, η οποία δεν της είχαμε πει τίποτα. Την πέρα της κηδείας της το είπαμε, 7 μέρες μετά. Την αγκάλιασε με τρόπο, είχε έρθει νοσοκόμα, ήταν με γιατρό από το ναυτικό νοσοκομείο, την τρύπησε λίγο. Η Ειρήνη, αχ, γυαλιά μου, τράβηξε κάποιες τρίχες, έγινε το DNA, δόθηκε η άδεια ταφής. Αυτό όμως έγινε 7 μέρες μετά. Για να γίνει αυτό, εκτός τις 48 ώρες που διαρκεί η έρευνα, δόθηκε παράταση και έγινε 48 ώρες, ενώ στην ουσία ξέραμε ότι δεν θα βρουν τίποτα, πέρα από πιθανόν συντρίμια. Για να καλυφθεί ο χώρος, να γίνει η κηδεία, όπου είχε έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, έγινε η ταφή όπως έπρεπε. Όμως, και επίσης, εντάξει, εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα, χθες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέβαλε την επίσκεψη στην Κύπρο, επειδή κάποιος με ψυχιατρικά προβλήματα σκότωσε 2 συμπατριώτες του και θεωρήθηκε μίζο γεγονός. Στην περίπτωση του Κώστα έλειπε ο πρωθυπουργός, όμως δεν επέστρεψε.
1: Πιστεύετε?
0: Η κυρία Μπακογιάννη ήρθε αμέσως, ήταν στη Φιλανδία τότε, επέστρεψε βέβαια. Αλλά...
1: Πιστεύετε, κύριε Λιάκη, αν το ατύχημα του Κώστα συνέβαινε στις μέρες μας, θα ήμασταν σε θέση να μαθαίναν περισσότερα? Θα υπήρχαν εξ αρχής, από τις πρώτες μέρες, από τις πρώτες ώρες, περισσότερες αποκαλύψεις? Τι πιστεύετε?
0: Πιστεύω και τότε θα είχαμε, αν το θέλαμε. Μας βρήκαν απροετοίμαστος. Πιστεύω σήμερα δεν θα μας βρίσκανε. Αλλά η μεγάλη στεναχώρια και η πίκρα ήταν το τι έγινε μετά. Σκοτώθηκε ο Κώστας, τον σκότωσε, δεν σκοτώθηκε. Πρόλαβε και πήδηξε αυτός που τον χτύπησε με το αλεξίπλωτό του. Έπεσε, σώθηκε αυλαβής. Τον περισυνέλεξε ένα πλοίο που πέρταγε. Ένα, δεν θυμάμαι τι εθνικότητα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχοντας ειδοποιηθεί αμέσως οι διασώστες, έφτασαν πρώτοι και κατέβηκαν με σκηνή στο πλοίο που ήταν ο Τούρκος πιλότος. Να κάνουν τη διάσωση. Όχι να το συλλάβουν, διασώση. Αυτός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες που δεν έχω διασταυρώσει, αν έβγαλε όπλο, λένε ότι έβγαλε όπλο, τους απείλησε. Εγώ πιστεύω, δεν νομίζω ήταν δυνατόν να είναι 3 διασώστες, ίσως και παραπάνω, να έχουν κατέβει και να βγάλει πιστόλι. Δηλαδή, θα μπορούσε να αφοπλιστεί, δε, είναι αστείο αυτό. Έγινε ένα παζάρι τότε, το οποίο παζάρι ήταν εις βάρος μας. Γιατί ομολογώ, αν ανατρέξετε στον τύπο εκείνων των ημερών ή στο διαδίκτυο, υπήρξε οργή του στρατεύματος, διότι χτυπήθηκε Έλληνας αξιωματικός. Είχαμε αυτόν που το χτύπησε στα χέρια μας, δεν τον πήραμε. Να κάνουμε μια ανάκριση, δεν του κάναν τίποτα. Μια ανάκριση όπως θα γινόταν και θα στέλναμε και το μήνυμα ότι δεν μπορεί να μας σκοτώνεις ένα αξιωματικό και να μην απολογηθείς. Δεν θα γινόταν τίποτα άλλο άλλωστε.
1: Οπότε δεν έγινε ανάκριση, παραδόθηκε στην Τουρκία.
0: Όχι, ακριβώς, δεν είναι αυτό.
1: Υπήρξαν κάποιες αναφορές, υπενθυμίστε μας, στον τύπο της εποχής, κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, με αναφορές από τον πιλότο που ενεπλάκησε στο δυστύχημα με τον Κώστα. Η δική του εκδοχή ποια ήταν?
0: Των Τούρκων ήταν, την αδανάλω, ότι πρώτα απ' όλα αρνιόταν ότι ήταν στο FIR Αθηνών και ότι ήταν στην πλευρά τη δική τους. Κάτι που είναι ανυπόστατο, ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Άλλωστε αυτοί πάντα στο FIR παραβιάζουν. Έτσι,
1: διαχρονικό αφήγημα της Τουρκίας, ναι, στο συγκεκριμένο, σχετικά με τις παραβιάσεις.
0: Μία παραβίαση και συνέχεια συζητήσουν, και, μάλλον παράβαση, και μετά παραβιάζουν και τα ελληνικά μας σύνορα.
1: Αναφορικά, ωραία.
0: Έτσι. Έγινε εκεί που είχαμε τον έλεγχο.
1: Το δεύτερο σκέλος του αφηγήματος του Τούρκου ποιο ήταν?
0: Τίποτα. Τους παρενοχλήσαμε, τον παρενοχλήσαμε χωρίς λόγο. Και όχι μόνο το αφήγημα του Τούρκου. Μισό λεπτό. 6 μήνες μετά ή 7, υπήρξε μια, θα την έλεγα, ιταμή διακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία η Τουρκία ζητούσε αποζημίωση για το αεροσκάφος τους που έπεσε και ψυχική οδύνη για τον πιλότο που σώθηκε, για τον πιλότο που χτύπησε τον Κώστα. Εντάξει, απορρίφθηκε μετά, αλλά φανταστείτε που έφτασε το θράσος να ζητάνε ψυχική οδύνη για τον πιλότο που σώθηκε, για τον πιλότο που χτύπησε τον Κώστα.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Ηλιάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Όφι Summer Camp.
13: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
12: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
13: Γνωρίστε τα αθλήματα.
12: Βόλεϊ,
13: μπάσκετ,
12: ποδόσφαιρο,
13: στίβος,
12: κολύμβηση,
13: πόλο,
12: σκάκι,
13: πυγμαχία,
12: άρση βαρών,
13: τροχοσανίδα,
12: χάντμπολ.
13: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
12: Όφι Summer Camp.
13: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον τραγικό θάνατο του σμιναγού Ηλιάκη. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον αδερφό του, τον κύριο Φίλιππο Ηλιάκη. Κύριε Ηλιάκη, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Λίγα χρόνια μετά, κάποιοι από τους τότε συναδέλφους του αδερφού σας, με αφορμή το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Κώστα, αποχώρησαν οικειοθελώς από την πολεμική αεροπορία. Είναι ένα μήνυμα, φαντάζομαι, που ποτέ δεν πήραν στα σοβαρά οι αρμόδιοι φορείς και οι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι, είναι γεγονός και μου έκανε εντύπωση. Δεν θέλω να του πω ότι ήταν εξαιτίας του, πιστεύω όμως. Κάποιος του είχε πει και δημόσια σας, περίμενε, μετά από 2-3 χρόνια έφυγε, νεότατος. Μαζί με τον Κώστα, μάλλον και μικρότερος ήταν ένα χρόνο από τον Κώστα. Αρκετοί. Και ζουν και εδώ στα Χανιά. Κάποιος είναι τώρα στο Ντουμπάι, που είναι ο Νίκος ο Καραμπίδας, ήταν τότε και αυτός. Αυτός έφυγε και αυτός νωρίς, επίσης μηναγός έφυγε. Εν πάση περιπτώσει φύγανε, είναι γεγονός αυτό ότι φύγανε. Ελπίζω, πάντα λέμε και ευχόμαστε, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο που να δίνει διέξοδο στη φυγή. Τους χρειαζόμαστε όλους, τους χρειάζεται η πατρίδα.
0: Γίναμε σοφότεροι, έγιναν όσοι κρατούν στα χέρια τους την τύχη της πολεμικής αεροπορίας, των ενόπλων δυνάμεων, οι πολιτικοί μας γενικότερα έγιναν σοφότεροι μετά το ατύχημα, το δυστύχημα του Κώστα το 2006. Έχουμε παραδειγματιστεί?
1: Δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει το κουμπί. Εκεί είναι θέμα. Πάντως, θέλω να σταθώ και προηγουμένως που μιλάγαμε, γιατί μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με. Έχει ξανασυμβεί άλλες δύο φορές να χτυπηθεί τουρκικό αεροπλάνο που απειλούσε τη ζωή των πιλότων, όχι ανέτεια. Έτσι, χτυπήθηκε και υπήρξε και θάνατος. Δεν έγινε τίποτα, ούτε πόλεμος έγινε, τίποτα. Το δεχτήκανε, μάλλον το αποδώσανε και σε κάποια βλάβη του αεροσκάφους τους, γιατί δεν θέλανε να φανεί. Δεν είναι έτσι, πως μας έχουν φοβήσει ότι θα γίνει κάτι αν εμείς είμαστε πιο τολμηροί.

0: Αλμυρή, να πω πιο ουσιαστική, γιατί να γίνει πόλεμος, δεν υπάρχει. Άλλωστε παλαιότερα θα θυμάστε, η Ρωσία, η Τουρκία έριξε ένα ρωσικό αεροσκάφος για 100-200 μέτρα στον αέρα που μπήκε στο χώρο της και σκότωσαν και τον πιλότο. Δεν έγινε τίποτα. Φίλοι είναι με τους Ρώσους ακόμα.
1: Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε, πολλά έχουν ακουστεί, πολλά τα αφηγήματα στη γενικότερη, έτσι, στο γενικότερο αφήγημα της εξωτερικής πολιτικής. Σίγουρα διανύουμε μία περίοδο νυνεμίας στις σχέσεις με την Τουρκία σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Έχουν πέσει οι τόνοι και κανείς δεν πιστεύω να επιθυμεί όξυνση των σχέσεων με τη γειτονική Τουρκία. Υπάρχουν διαφορές. Υπάρχει τρόπος να λυθούν με ηρεμία, με ψυχραιμία και με δεδομένα τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αναφορικά τώρα με το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από το θάνατο του Κώστα προς τα νέα παιδιά, προς τους νέους που έχουν εισέλθει στη σχολή Κάρων και επιθυμούν και επιχειρούν να αποφοιτήσουν προκειμένου να στελεχώσουν την πολεμική μας αεροπορία. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο προκύπτει?
0: Κοιτάξτε, το μήνυμα μπορώ να σας πω ότι έχω μιλήσει και με νέα παιδιά που έρχονται. Τον άκουσα σαν πρότυπο. Δεν είναι ανάγκη να θυσιαστούν για να είναι καλοί. Είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους. Αρκεί να τους αφήνουν. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι και πριν και μετά δεν είχαν δυνατότητα να απαντήσουν. Έχουμε ακούσει συζητήσεις και δημόσια. Δηλαδή να έχει τον Τούρκο εγκλωβισμένο και να ρωτάει τι να κάνω τώρα. Έρχεται κοντά στην Κρήτη. Λέει εγκλώβισέ τον και άστονε να δούμε που θα πάει. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ. Ενώ ήταν καραμπινάτα μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, είχε χάσει τον προσανατολισμό του, δεν ξέρω τι είχε πάθει. Τον είχε εγκλώσει, δηλαδή ήταν θέμα πάτημα. Πώς τον αφήνεις έτσι να αλωνίζει, τι μήνυμα στέλνεις? Γιατί είναι και τα μηνύματα. Τα ήσυχα νερά, δεν ξέρω, πιστεύαμε ότι υπάρχουν, αλλά τώρα τελευταία έχουμε παραβιάσεις με οπλισμένα αεροσκάφη, ενοχλήσεις στη θάλασσα. Εύχομαι, πιστεύω, να μην προχωρήσει το θράσος ακόμα περισσότερο και να μην είμαστε μόνο εμείς οι χαμένοι, δηλαδή οι αμυνόμενοι. Κάποια στιγμή φθείρει αυτό και οικονομικά. Εκπαίδευσε οι συνάδελφοι του Κώστα στα πιο δύσκολα και ακραία σενάρια, είναι εκπαιδευμένοι. Το θέμα όμως, το λόγο τον έχει πάντα η πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί να
1: ο
0: κάνει...
1: απλός κόσμος, τι σας λέει, κύριε Ηλιάκη, σε εσάς, στην οικογένειά σας? Ξέρετε, 20 χρόνια μετά, όπως είπα στον πρόλογό μου, η ιστορία, η τραγωδία, το δυστύχημα με τον Κώστα παραμένει επίκαιρο και σαν να ήταν χθες και για μας τους δημοσιογράφους που καλύψαμε τότε και σχολιάσαμε τότε το ρεπορτάζ, αλλά και μέσα από τις εκδηλώσεις βλέπουμε την αγάπη του κόσμου προς τον Κώστα και είναι από τους λίγους που δίπλα στο όνομά του έχει τοποθετηθεί η λέξη ήρωας.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να μην έχει τοποθετηθεί, να μην έχει συμβεί αυτό το γεγονός. Το ήρωας είναι όντως, γιατί υπήρχαν περιστατικά, τα ήξερε αυτά που σας είπα προηγουμένως, παρόλα αυτά δεν δίλιασε, δηλαδή να πάει κάπως πιο μακριά, να πήγε σύμφωνα με τα 300 πόδια νομίζω που επιτρέπεται, δηλαδή κανονικά δεν προκάλεσε, πήγε να κάνει μια αποστολή. Αν ήταν λίγο φυγόπονος ή αυτό, μπορούσε να πάει και από πιο μακριά να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή δεν ήταν. Απλά πρέπει να περάσει ότι εκείνη τη στιγμή έχεις να κάνεις με την τιμή της πατρίδας σου, έτσι το βλέπουν τα παιδιά. Την τιμή τη δική τους πρώτα και μετά της πατρίδας του. Εκεί στον αέρα, ποιον εκπροσωπούνε? Την πατρίδα εκπροσωπούνε.
1: Είχε χτυπήσει κάποιο καμπανάκι λίγο πριν το δυστύχημα ο Κώστας ή σε κάποια συζήτηση που είχατε πραγματοποιήσει ότι η ένταση πάει να ξεφύγει με την Τουρκία, οι αναχαιτήσεις έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, να σας εκφράσει παρά το γεγονός, όπως λέτε κι εσείς, ότι ήταν γενναίος, θαραλέος, άρτια εκπαιδευμένος, σας είχε πει κάτι το οποίο το θυμάστε
0: σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς

0: Κάναμε για πολύ παρέα, γιατί ήμασταν εκτός από αδέρφια, μπορώ να πω ήμουν και ο πατέρας του με 18 χρόνια διαφορά. Είχα και την επιμέλεια στο σχολείο, επειδή ο πατέρας μας απουσίαζε σαν οδηγός. Ήταν πολύ φιδωλός. Όμως, λίγο πριν το χαμό του, σε μια στιγμή, του λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί, πάνω να διαβάζουμε. Και μου απάντησε μονολεκτικά, πόλεμος. Για να το λέει ο Κώστας στον αδερφό του, το πόλεμος το ήξερε η ηγεσία, η πολιτική, η στρατιωτική. Το ξέρανε. Τώρα πώς το διαχειριστεί, δεν θέλω να μπω βαθύτερα. Και επιπλέον υπήρχαν περιστατικά, έτσι. Υπάρχει έγγραφη αναφορά ότι για λίγα μέτρα, κανονικά έγγραφη, θα είχε σκοτωθεί. Ο άλλος τον έταξε η μητέρα του στον Άγιο εκείνη την ημέρα για λίγα μέτρα. Αυτά εβδομάδες, λίγο πριν. Άρα ήξεραν. Εκεί όμως δεν μπορώ να προχωρήσω, τι να πω, δεν ξέρω. Πώς το χειριζόντουσαν, πώς... Πάντως η λέξη ήταν μία του Κώστα. Ήταν πολύ φίδωλος, δεν ανοιγόταν ούτε σε μένα. Μου λέει, γίνεται πόλεμος.
1: Ήταν η πρώτη επιλογή η σχολή Κάρων για τον Κώστα?
0: Όχι μόνο η πρώτη, ήταν η μοναδική.
1: Η οικογένεια πώς αντέδρασε τότε?
0: Καθόλου, το δεχτήκαμε. Εγώ υπέγραψα, γιατί ο πατέρας μου με τον Αλίπη τότε έπρεπε να υπογράψει, να συγκατατεθεί στο τελειώντας το λύκειο, ο κηδεμόνας ή ο γονιός. Το μόνο μου που του είπα, του λέω, βάλε και δοκίμω, εμένα μ' άρεσε με τα πλοία, ταξίδευα, δηλαδή αν δεν είναι η Κάρων και είναι δοκίμω θα σε πειράξει. Όχι, βάλε Ευελπίδων μόνο. Ήταν ένα μηχανογραφικό με τσεκαρισμένο ότι είναι η Κάρων, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
1: Η ψυχολογική πίεση του μεγάλου αδερφού στο πέρασμα των χρόνων, καθώς όπως λέτε ήσασταν μεταξύ άλλων, έτσι μεταφορικά το είπα το πατέρας του, υπογράψατε την είσοδό του στην σχολή Κάρων, το μετανιώσατε?
0: Όχι. Όχι, γιατί από μικρό παιδί που τον παίρναμε, όταν έβλεπε αεροπλάνο, τρελαινόταν. Έτρεχε αεροπλάνο και έδειχνε τον ουρανό. Ήταν, το θέλε, δεν ήθελε τίποτα άλλο βασικά. Και δεν κάναμε και φροντιστήρια, μόνος του. Στο κρεβάτι μπρού μου τα διάβαζε με ένα πορτατήφ κοντά, γιατί είχα ένα μικρό γραφείακι. Δεν είχε φροντιστήρια, δεν είχε τίποτα. Γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα, δηλαδή η οικονομική, όχι για άλλο λόγο. Διάβασε, πέρασε. Κανονικά δεν είχε θέμα.
1: Το κεφάλαιο της τραγωδίας πώς θα θέλατε να κλείσει κάποια στιγμή? Ο επίλογος, γιατί παντού υπάρχει ένας επίλογος. Υπάρχει ένας πρόλογος, υπάρχει μια διαδικασία, μια υπόθεση, μια εξέλιξη και ένας επίλογος. Ο επίλογος πώς θα θέλατε να έτσι σχηματιστεί, να ολοκληρωθεί?
0: Ένας και μοναδικός για μένα είναι ο επίλογος. Να είναι το τελευταίο θύμα της τουρκικής βαρβαρότητας, επεκτατικότητας, όπως θέλετε πείτε το, το ξαναλέω. Εάν είναι το τελευταίο θύμα, σημαίνει ότι θα είναι σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί δεν θα έχει υπάρξει κάποια αναμέτρηση, κάποιο χτύπημα πάλι όπως τον Κώστα. Αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο. Ο Κώστας έφυγε, δεν γυρίζει μαζί μας. Το λέω κάθε φορά όταν μιλήσω σε συζητήσεις. Εύχομαι από μέσα, από βαθιά την καρδιά μου, να είναι το τελευταίο θύμα της τουρκικής θηριωδίας. Γιατί έτσι ήταν εκείνη η εποχή. Οι συνθήκες ήταν αυτές. Θηριωδία. Ήθελαν αίμα.
1: Έχουμε και τις εκδηλώσεις. Έχουμε και την εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα με τη συμμετοχή τοπικών πολιτικών φορέων, εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης, το βασικό μήνυμα το οποίο διαχρονικά προκύπτει κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ποιο είναι?
0: Διαχρονικά είναι δύο τα μηνύματα, ότι σχετικά με τον Κώστα αλλά και με τους συναδέλφους του που είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να δώσουν τη ζωή του, είναι εκπαιδευμένοι, δεν χρειάζεται, και αντίστοιχα το μήνυμα απέναντι ότι δεν θα δεχτούμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Όμως, από ό,τι βλέπουμε στην πορεία, τα μηνύματα είναι ισότα μη ακουόντων. Δεν βλέπουμε. Τους ενοχλεί ότι γίνεται τελετή, είναι σίγουρο. Πάντα παραμονές έχω παρατηρήσει της επετείου. Έχουμε μια αναστάτωση. Τώρα αυτές τις μέρες θα έχετε δει παραβιάσει σε αέρα, σε θάλασσα, λεκτικά ότι θα αλλάξει το Σύνταγμα και θα περάσει η γαλάζια πατρίδα, να μην λέγεται Αιγαίο, αλλά γαλάζια πατρίδα, σας τις μέρες.

0: που πλησιάζουν γίνονται αυτά. Και κάθε χρόνο. Δεν ξέρω ότι πώς αντιδρούν πάντως. Δεν ξέρω, από μηνύματα σίγουρα δεν καταλαβαίνουν, έχουν μια τακτική, την ακολουθούν. Εναπόκειται σε εμάς. Είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση. Στα εθνικά θέματα όλοι οι Έλληνες, βλέπω και αυτό που έγινε με τον Κώστα, αλλά και με άλλους. Μην ξεχνάμε τον Σαλμά, τον Νίκο, που τον κατέβασε, τον σκότωσε στην κυριολεξία, τα τρία παλικάρια στα Ήμια. Δεν κάνουμε πίσω, δηλαδή το μήνυμα είναι ότι είμαστε εδώ έστω και με θάνατο.
1: Με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από το θάνατο του Κώστα, έχουμε και μια ξεχωριστή κίνηση στα Χανιά, με πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων σε ένα κλειστό γυμναστήριο.
0: Ναι, αυτό είχε αναγγελθεί και έγινε πράξη. Είναι ένα πολύ μεγάλο γυμναστήριο, έχω πάει πολλές φορές. Ειδικά τα βραδάκια που είναι τα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο, οι γονείς τους έρχονται, κάθονται, έχει για όλα τα αθλήματα, είναι μεγάλο, είναι ο ιδανικός τόπος, αρκεί να τον εκμεταλλευτούν, να μάθουν τα παιδιά ποιος ήταν αυτός που έχει το όνομα του κέντρου που πάνε. Δηλαδή στην είσοδο που περνάνε, μπροστά τους θα είναι η πρωτομή με τα τυπικά, εν πάση περιπτώσει, έπεσε στο καθήκον και τα, έτσι γράφουνε. Όμως θα μπορούσε να εμπλουτιστεί αυτό, να γίνουν κάποιες ομιλίες, αυτό το έχω ξαναπεί, στα σχολεία, κάποτε με πρωτοβουλία ενός πτεράρχου, ένα αποστρατεία που ήταν και ο στυλοβάτης του μνημείου, ο πτέραρχος ο κύριος Σίμελος, έγινε ένας διαγωνισμός σε Κάρπαθο και Χανιά, βάλαμε σε δημοτικά σχολεία τα παιδιά να κάνουν μια ζωγραφική, ό,τι είναι που να αναφέρεται ότι ένα αεροπλάνο έπεσε και σκοτώθηκε ο παιδιά. Τρίτη δημοτικού ήταν νομίζω. Λοιπόν, μαζευτήκαν πάκι. Κινητοποιήθηκαν οι δάσκαλοι. Αυτό όμως είναι θέμα της κοινωνίας. Δεν μπορεί ο κύριος Σίμελος να επιβάλλει. Αυτά είναι μια ιδέα που υλοποιήθηκε. Εγώ την υλοποίησα εδώ στα Χανιά. Πήγα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν ένα πολύ ωραίο και υπάρχουν αυτά φυλαγμένα οι ζωγραφικές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσε να γίνεται κάποιες... Μια φορά με πήρε μια καθηγήτρια από την Πάρο και έκανε με ανοιχτή ακρόαση live, ζωντανή συζήτηση με τα παιδιά για το τι έκανε ο Κώστας, πώς ήταν, γιατί ήταν παιδιά γυμνασίου. Και έγινε ζωντανό. Αυτό θα μπορούσε, αν θέλουμε να μείνει κάτι από τη θυσία του και από το ποιος ήταν, γιατί ήταν απλός με τη μηχανή του. Ουδέποτε μιλούσε για το τι κάνει. Πολλοί φίλοι του δεν ξέραν για τι κάνει. Δεν μιλούσε. Ήταν χαμηλών τόνων, πάντα εντάξει.
1: Τελευταία ερώτηση, επειδή τον γνωρίζατε αρκετά, πέρα από αδελφός σας ήταν και φίλος και πατέρας, όπως μας προείπατε. Αν ζητούσαμε από τον Κώστα μία συμβουλή, μία προτροπή προς τη νέα γενιά, απευθυνόμενος στη νέα γενιά, απευθυνόμενος στα νέα παιδιά, είτε έχουμε να κάνουμε με εφήβους, είτε έχουμε να κάνουμε με σπουδαστές, με ενδυνάμει χειριστές στην πολεμική αεροπορία, τι πιστεύετε ότι θα τους έλεγε?
0: Θα τους έλεγε να ξεκαθαρίσουν μέσα τους, όπως πιστεύω έκανε και αυτός, τι θέλουν να κάνουν σε αυτή τη ζωή, με τι θέλουν να ασχοληθούν. Άλλος θέλει μηχανικός, αλλά να ξέρουν, θα γίνουν καλοί. Και επίσης ότι δεν χρειάζεται. Το μόνο μήνυμα, αυτό έχει περάσει και χωρίς να είναι ο Κώστας εδώ, η απλότητα. Δηλαδή ένας απλός, ένας από εμάς, με μια μηχανή μεταχειρισμένη, ποτέ δεν τα κάτσε καινούργια, δεν υπήρχε. Πάντα η μηχανή του μεταχειρισμένη. Ήταν, πήγαινε στο γήπεδο και αθλόταν, γιατί ήθελε να είναι πάντα, είναι απαραίτητη η φυσική κατάσταση. Δεν είχαν ούτε γυμναστή, ενώ είχαν όργανα τότε, μετά αποκτήσανε, γιατί μετά από πτήσεις χρειάζεται μια αγωγή, μια άσκηση με τόσο χτυπήματα που τρώνε πάνω από αναταράξεις, από υλικμούς. Ήταν πολύ απλός, δηλαδή αυτό θα έλεγε, δες τι θα κάνεις.
1: Συνειδητοποίηση λοιπόν και απλότητα.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Κύριε Λιάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι να την επαναλάβουμε κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Εύχομαι να την επαναλάβουμε. χωρίς να έχει υπάρξει άλλο θύμα, δηλαδή η αεροπορία να κάνει αυτό που ξέρει, αυτό που πρέπει, χωρίς να χάσουμε άλλο. Δεν μας περισσεύουν, είναι χρήσιμοι, είναι πληγισμένοι, είναι το μέλλον μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
7: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά

0: πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δίπλα σε όσους δεν σταματούν να ονειρεύονται για το πόσο μακριά θέλουν να φτάσουν. Ήρωες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Στίχημαν που είναι δίπλα στους καθημερινούς ήρωες. Περισσότερα στο ήρωες.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
14: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
13: Τι χρωστάω?
14: Είναι 50 ευρώ.
13: Α. Να το. Το ακούσατε?
15: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 21 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μεγάλη επιχείρηση της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη με μπαράζ συλλήψεων. Δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Δομή μεταναστών στις Μαλάδες δεν θα γίνει ούτε με τα ΜΑΤ και το στρατό. Ξεκάθαρο μήνυμα στο δυναμικό παρόν κατοίκων της περιοχής στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο απόϊχος της τηλεδιάσκεψης πλεύρη με Περιφερειάρχη και Δήμαρχο Ηρακλείου. Αποζημιώσεις στην Κρήτη με όχημα επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Φάκελος διεκδίκησης από την Περιφέρεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μεγάλη επιχείρηση της τοπικής Ελλάς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών αλλά και υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 92 άτομα, εκ των οποίων οι 18 έχουν ήδη συλληφθεί. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διοκτικών αρχών με δεκάδες ταυτόχρονες

0: σε φόδους, σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους που συνδέονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Μια τεράστια επιχείρηση, μια επιχείρηση που από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και περίπου στις 12 το μεσημέρι ήταν σε πλήρη εξέλιξη σε Ρέθινο με επίκεντρο τα Ζωνιανά, Ηράκλειο και Λασίθη. Μια επιχείρηση που

0: ομάδες, δύο ομάδες που είχαν ως βασικό τους αντικείμενο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε τουριστικές περιοχές, είτε στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην Αγία Πελαγία, αλλά και στη Χερσόνησο. Και υπάρχει και μία παράπλευρη υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φέρεται ένας από τους συλληφθέντες μαζί με τη σύζυγό του να προσπαθούσαν μέσω άλλων κτηνοτρόφων να συγκεντρώσουν ζώα στη δική τους μάντρα, έτσι ώστε να φτάσουν τον αριθμό που είχαν δηλώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περίπτωση ελέγχου.
1: Χάρη, ήταν η αρχική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών που στη συνέχεια έφερε στο προσκήνιο και άλλες παραβάσεις που συμπληρώνουν τη δικογραφία.
0: Ακριβώς, και ήταν μια πολύ καλά δουλεμένη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Μια πολύ μινή έρευνα που προφανώς είχε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου, οπότε υπάρχουν αρκετές σελίδες με καταγεγραμμένες συνομιλίες. Υπάρχουν τετελεσμένες για την αστυνομία αγοραπολισίες ναρκωτικών, πάνω από 100. Υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι, εμπλέκονται στις δύο ομάδες αυτοί. Αυτές φέρεται να είναι εμπλεκόμενοι τουλάχιστον 75 με 80 άτομα, ανάμεσα τους φυσικά και αγοραστές ναρκωτικών. Μια επιχείρηση που έφερε στο φως περίπου 100 γραμμάρια κοκαίνης και ίσως κάτι περισσότερο από 1 κιλό ινδικής κάναβης, μετρητά, αρκετά ενότια εγωπροβάτων, αλλά και στο υπόγειο ενός κτηνοτρόφου βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ένα μηχάνημα μέτρησης χρημάτων.
1: Χάρη, μιλάμε για μία υπόθεση όπου οι εμπλεκόμενοι με κάποιον τρόπο είχαν επικοινωνία και συνεργασία, ή για διαφορετικές πολλές περιπτώσεις και ως αποτέλεσμα ήταν οι πολλές διαδοχικές επιχειρήσεις από την Ελλάς.
0: Είναι δύο, για την αστυνομία υπάρχουν δύο ομάδες με κοινό παρανομαστή, έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο συνδετικός κρίκος και το ηγετικό στέλεχος, αν θέλετε, της μίας ομάδας. Εμπλέκονται τρεις οικογένειες, ενώ μια νεότερη πληροφορία αναφέρει ότι σε μία από τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια αλλά και στις μάντρες, κτηνοτροφικές μάντρες των εμπλεκομένων, έχουν βρεθεί και κάποια αρχαία αντικείμενα και γι' αυτό έχει κληθεί και η εφορία αρχαιοτήτων προκειμένου να διαπιστώσει γιατί αντικείμενα μιλάμε, ποιο είναι η αξία τους και η πολιτιστική τους σημασία. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτήρη, ότι αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό μέγαρο συνεχίζονται οι καταθέσεις από τους συλληφθέντες στο πλαίσιο της συγκρότησης της δικογραφίας που θα παραδοθεί πιθανότατα αύριο το πρωί με την προσαγωγή των συλληφθέντων στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.
1: Υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με την τελευταία επιχείρηση της Ελλάς και τις συλλήψεις του θείου και των δύο ανιψιών σε επίπεδο προσώπων, υπηρεσιών?
0: Δεν υπάρχει σύνδεση, όμως...
1: Σε ρωτώ γιατί χρονικά είναι πολύ κοντά, ναι, αυτές οι δύο υποθέσεις. Βεβαίως η μία περίπτωση είναι το οργανωμένο έγκλημα, η άλλη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δίωξη.
0: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων, άμεση σύνδεση, όμως εντάσσεται και η συγκεκριμένη επιχείρηση. Πέρα από την εξάρθρωση και τη σύλληψη των διακινητών σκληρών ναρκωτικών, όπως είναι η κοκαίνη, εντάσσεται και σε ένα γενικότερο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος του τοπίου από την ελληνική αστυνομία. Θυμίζω δύο φορές ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μία λίγο μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και μία μόλις χθες, είχε αναφέρει ότι δεν μπορούν 10-15 οικογένειες στην Κρήτη να καταδυναστεύουν όλο το νησί.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, δομή μεταναστών στις Μαλάδες δεν θα γίνει ούτε με τα ΜΑΤ ούτε με το στρατό. Ξεκαθάρισαν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που έδωσαν δυναμικό παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Στον απόϊχο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς η πρόταση πλεύρη για τις Μαλάδες μοιάζει να είναι η

0: μοναδική αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο τραπέζι. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Υπουργού με βουλευτές του νομού. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και το ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ψήφισμα που πήγαν οι κάτοικοι δηλαδή έγινε ομόφωνο αποδεκτό και λέει αυτά πάνω κάτω που φανταζόμαστε, ότι δεν μπορεί να γίνει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ΕΑΣΥ για μια σειρά από λόγους που έχουν...
0: Ναι, ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει, ότι θα ζητηθεί από τους κατοίκους και ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από το σώμα, έτσι κι αλλιώς είναι... Τέτοια τα χαρακτηριστικά αυτής της επιλογής χωροθέτησης που δεν θα μπορούσε το περιφερειακό να μην είναι αρνητικό.
1: Μα δεν θα μπορούσε να κάνει και πίσω από προηγούμενα ψηφίσματα και προηγούμενες αποφάσεις, που είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος. Δεν έχει αλλάξει κάτι για το Περιφερειακό Συμβούλιο ή και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος και η Περιφέρεια, δηλαδή ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, και χθες εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους στην τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Εκεί όμως, στην πραγματικότητα, Σωτήρη, επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο λέγαμε εδώ και καιρό και το οποίο ερχόταν ως πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι για το Υπουργείο, παρά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κ. Πλεύρης πριν από ένα περίπου μήνα για την ύπαρξη και άλλων επιλογών που θα συζητηθούν, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το ακίνητο της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες. Αυτό είναι το ακίνητο που έχει προκριθεί. Αυτό θεωρούν στο Δήμο, στο Υπουργείο, ότι πληρεί τις προδιαγραφές. Αυτό έχουν προκρίνει για να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διαδικασίες και να διαμορφωθεί εκεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών.
0: Δεν υπήρξε εναλλακτική, όπως είχε ζητήσει ο κύριος Πλεύρης. Εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο τραπέζι υπάρχει μόνο οι δύο προτάσεις που έχει καταθέσει ο κύριος Αβγενάκης και αποκάλυψε στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Χθες δεν κατατέθηκε καμία πρόταση ούτε από τον Δήμο και την Περιφέρεια, ούτε όμως από το Υπουργείο. Απλώς υπόθηκε από τον κύριο Πλεύρη ότι αν υπάρχουν άλλες προτάσεις να τις ακούσουμε και να τις εξετάσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο είναι προγραμματισμένη και η σημερινή συνάντηση με τους υπουργούς, με τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, 4:30 το απόγευμα. Είναι αμφίβολο αν θα παρευρεθούν αρκετοί. Στην πραγματικότητα, πέρα από τον κύριο Αβγενάκη, δεν ξέρω αν θα υπάρξει φυσική παρουσία από οποιονδήποτε άλλον. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα υπάρξει, ότι ίσως να τηλεφωνικά, ίσως με τηλεδιάσκεψη, ίσως με εκπροσώπους. Πάντως φυσική παρουσία μάλλον δεν θα υπάρξει. Εκεί θα δουν αν θα τεθούν προφανώς και οι προτάσεις του κυρίου Αβγενάκη. Πρέπει να πω όμως ότι νωρίτερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Ιρηγουνάκης κλήθηκε να συζητήσει, να εξηγήσει για το κταίο. Είναι μία από τις δύο προτάσεις του κυρίου Αβγενάκη, το παλιό κταίο, και είπε αυτό που, που υπόθηκε και χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ότι αυτή τη στιγμή ότι νομίζαμε ότι είναι ανενεργό, αλλά δεν είναι ανενεργό. 2 με 3 φορές την εβδομάδα δέχεται οχήματα για πιστοποιήσεις και για επισκευές κτλ. Είναι ένα κτίριο δηλαδή, είναι μία δομή που χρησιμοποιείται.
0: Είναι ενεργή μεν για 1, 2, 3 φορές την εβδομάδα. Είναι βέβαια και στο τραπέζι αν αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει αλλού, αν θα μπορούσε να προκριθεί ως εναλλακτική λύση για τη δομή.
1: Ανεπίσημα βέβαια, η Περιφέρεια λέει ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και η Περιφέρεια είναι εκείνη που έχει τη δικαιοδοσία στο συγκεκριμένο ακίνητο. Οι κάτοικοι πάντως σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν εκ νέου την κάθετη αντίθεσή τους, εξέφρασαν και την οργή τους για τη μεθόδευση που επιχειρείται και είπαν ότι η δομή δεν πρόκειται να γίνει ούτε με τα ΜΑΤ, ούτε με στρατό, ούτε με κανένα άλλο τρόπο. Με δεδομένο ότι σήμερα πια βρισκόμαστε σε ένα σημείο που αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, μιλάμε ή για Μαλάδες ή για τίποτα άλλο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί την περίσταση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η κυβέρνηση συνολικά.
0: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις από φορείς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2: Πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση ότι ο χώρος δεν ενδεικνύεται για τη Μονή στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
3: Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι θα σταματήσει ο λαός να χύβει το κεφάλι για να τρώει σφαλιάρες. Με το έτσι θέλω και με την κοροϊδία να μας επιβάλλουν δομή, στην περιοχή μας να το ξεχάσουν και και ο υπουργός ο Πλεύρης και οι κυβερνώντες αλλά και οι τοπικοί άρχοντες. Είναι μια μεθόδευση η οποία έχει να κάνει με την καταστροφή της περιοχής, της ήδη καταστραμμένης από την όλη δραστηριότητα και που δεν έχει δώσει σημασία άνθρωπος μέχρι

0: Τώρα και ξαφνικά μας θυμηθήκανε. Μας αγαπήσανε και άρον-άρον να μας βάλουν τη δομή.
1: Αυτό που θέλουμε είναι να μην γίνει η δομή στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή όπως έχετε ακούσει επανειλημμένα, εκτός από τη μεγάλη υποβάθμιση που έχει συνολικά η περιοχή, δεν μπορούμε ακόμα να την επιβαρύνουμε με μια δομή η οποία μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Δεν είμαστε γενικά και αόριστα εναντίον των ανθρώπων αυτών, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει και οι ίδιοι να πάνε σε μια δομή που να πληρεί προϋποθέσεις και η συγκεκριμένη δεν πληρεί. Ο κύριος Πλεύρης, χωρίς να ξέρει, παίρνει αποφάσεις. Δεν έχει ζητήσει τη γνώμη των φορέων και δεν είναι οι φορείς μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Και πρέπει να πω εδώ, μια και μου βάλατε την ερώτηση, ότι απαιτούμε, δεν ζητάμε, απαιτούμε από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να πάρει σαφή και καθαρή θέση.
2: Η περιφέρεια Κρήτης, αφού κραζόμενη την τοπική κοινωνία, την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, σήμερα φέρνουμε σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή το ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση. Εγώ προσωπικά, έχοντας μεγαλώσει σε αυτή την περιοχή και γνωρίζοντας τα προβλήματα, είναι μια περιοχή ήδη επιβαρημένη, δεν υπάρχουν σοβαρές υποδομές. Τα είπαν και οι προλαγείς αντές μου. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη καταρχήν η μεθόδευση του Υπουργείου χωρίς να έχει κάποια επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, να προβαίνει σε τέτοιου είδους αποφάσεις.
3: Ότι οι εποχές του αποφασίζομαι και διατάζομαι έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, θα κάνουμε ό,τι είναι νόμιμο να αποτρέψουμε αυτή τη δικτακτορική απόφαση της κυβέρνησης. Θέλουμε και ένα άλλο ξεκάθαρες απαντήσεις από τους βουλευτές του Ηρακλείου.
4: Να στηρίξουν τη θέση μας, οι εισηγήσεις και οι προτάσεις που έχουμε λάβει από το Υπουργείο, από την έκτακτη είσοδο στη δομή, από υπηρεσιακούς. Όλα αυτά τα εγκρυπτώ, δεν θα τα δεχτούμε, δεν θα συνεχίσουμε σε αυτό το γαϊτανάκι. Θέλουμε και περιφέρεια και Δήμος και οι βουλευτές να μας στηρίξουν. Η περιοχή μας, όπως έχουμε πει χίλιες φορές, είναι υποβαθμισμένη.
5: Πως αυτή η υπόθεση δεν αφορά τον κύριο Πλεύρη, μόνο αφορά το υπεχοδέ που δεν έχει κάνει σχέδιο πόλεως για να μπορεί να κάνει αυτές τις δομές. Διότι το σχέδιο πόλεως είναι η αμαρτία και το σκάνδαλο 70 ετών όλων των κυβερνήσεων. Εκεί λοιπόν πρέπει να αποτανθεί, να βρει το υπεχοδέ χώρο για να κάνει αυτό που χρειάζεται, όχι σε εμάς.
6: Καθώς εμείς κρίνουμε και ταυτόχρονα αποδεικνύουμε ότι η περιοχή δεν είναι κατάλληλη για να γίνει η εγκατάσταση της δομής. Ταυτόχρονα η σοβαρή έλλειψη υποδομών που υπάρχει δεν ενισχύει το γεγονός για την εγκατάσταση και μας κάνει και εντύπωση πως επιμένουν το Υπουργείο συγκεκριμένα και πόσο χώρος αυτός κρίθηκε εν τέλει κατάλληλος από το Υπουργείο.
7: Στο αστυνομικό δελτίο, ένα σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στα Χανιά. Μάλιστα, στη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε αρχικά για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, εν συνεχεία αναβαθμίστηκε με παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
8: Το σοβαρό αυτό περιστατικό, Σωτήρη, σημειώθηκε τη Δευτέρα στους Λάκκους της Κηδονίας στα Χανιά, με πρωταγωνιστές δύο συγγενείς ηλικίας 75 και 87 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 75χρονος Χανιώτης κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την επίθεση και τον τραυματισμό του 87χρονου θείου και γείτονά του, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε αργότερα στην κατοικία του, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα δίκανο κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι, τα οποία φέρεται να κατήχε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 8 το πρωί, όταν ο 87χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του χρησιμοποιώντας σφυρί. Ο 75χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον θόρυβο και ακολούθησε έντονη λογομαχία. Ο 75χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον ηλικιωμένο θείο του, σπρώχνοντάς το, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και στον θώρακα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του 87χρονου Σωτήριου, ο δράστης συνέχισε να τον χτυπά με κλωτσιές ακόμη και όταν είχε πέσει στο έδαφος μέσα στην αυλή του σπιτιού του.
7: Στην κεντρική πολιτική σκηνή, η διαρροή του διαλόγου μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Διοικητή της ΕΥΠΑ από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών έφερε έναν νέο κύκλο σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή τη φορά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

0: Στο μεταξύ, σήμερα συνεδριάζει η Ολομέλεια για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την Φωτεινή Αραμπατζή. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα.
1: Λοιπόν, ναι, μια διαρροή για την... Για όσα διεμήθησαν ανάμεσα στον
0: Πασόκ. Άνοιξε ξανά τον ασκό του Αιώλου για το συγκεκριμένο
1: μέτωπο. Δεν έχει κλειστεί και το Πασόκ κρατάει το θέμα πολύ ψηλά και θα γίνει και η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αύριο, 22 του μήνα, στην Βουλή. Το Πασόκ έχει προτείνει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση θα δούμε τι θα κάνει. Στο πλαίσιο όλη αυτή τη αναταραχής που έχει προκληθεί από τη διαρροή. Η διαρροή είναι από την συζήτηση που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη, τον ίδιο διευθυντή της ΕΥΠ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, και αφορά τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με όσα διέρευσαν λοιπόν, ο κύριος Δεμήρης είπε ότι δεν τους γνωρίζει, δεν έχει δει τον φάκελο και στην πραγματικότητα δεν πρόκειται καν για φάκελο, πρόκειται για ένα διαβαστικό λίγων γραμμών. Με αφορμή αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι λόγοι, ότι ο λόγος που η κυβέρνηση, η ΕΥΠ δεν τον έχει ενημερώσει, παρότι υπάρχει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θυμίζω, που ζητάει από τους αρμοδίους να ενημερώσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει και με βάση αυτή τη συζήτηση και την διαρροή της, ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι λόγοι, ούτε προφανώς ήταν λόγοι εθνικής ασφαλείας που οδήγησαν σε εκείνη την απόφαση. Με αφορμή αυτό, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιος διέρευσε τη συνομιλία. Αν πρόκειται για κάτι, μια αντιθεσμική συμπεριφορά εκ μέρους του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα απάντησε στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του κύκλου των ιδεών που πραγματοποιείται στην Μεγάλη Βρετανία. Απάντησε σε όλα αυτά ότι αντιθεσμικά κινείται βεβαίως η κυβέρνηση, ενώ εξέφρασε και το Πασόκ, εκφράζει την ανησυχία του, Σωτήρη, για την αυριανή ψηφοφορία. Θυμίζω ότι κανονικά απαιτούνται 120 βουλευτές για τη σύσταση εξεταστικής. Με βάση όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα.
0: Για την πρόταση.
1: Σωστά.
0: Για την πρόταση σύστασης εξεταστικής.
1: Λοιπόν, με βάση όσα έχουν υποθεί από το τελευταίο διάστημα, το Πασόκ φοβάται ότι η κυβέρνηση θα ανεβάσει αυτό τον αριθμό στο 150 με το πρόσχημα του ζητήματος εθνικής ασφάλειας. Ότι επειδή εμπλέκεται μέσα η ΕΕΠ και τα λοιπά, μπορεί, υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη στο Σύνταγμα, να ζητήσει 150 πλειοψηφία 150 βουλευτών.
0: Άρα αυτομάτως δεν θα προκύπτει πλειοψηφία.
1: Θα το δούμε.
0: Από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Θα το δούμε αυτό αύριο. Νομίζω ότι η συζήτηση για το ποιος έκανε τη διαρροή είναι λίγο παραλυκιστική. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα ουσίας, εφόσον ισχύουν όσα είπε ο κ. Δεμήρης, ότι δεν υπάρχει καν φάκελος με τους λόγους για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά μερικές γραμμές. Σε κάθε περίπτωση, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αύριο, η συζήτηση σίγουρα αναμένεται και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όσο για να προσπαθεί η κυβέρνηση να το υποτιμήσει, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η συζήτηση λοιπόν αναμένεται και με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά νομίζω και σε πολύ υψηλούς τόνους.
0: Και σήμερα έτσι και αλλιώς αναμένονται υψηλοί τόνοι.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Στην Ολομέλεια για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, και θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ξεδιπλώσουν τις στρατηγικές και η κυβέρνηση και τα κόμματα της
1: αντιπολίτευσης. Να πούμε απλώς έτσι για την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα το απόγευμα περιμένουμε και την προαναγγελία από την Μαρία Καρισιανού. Όχι προαναγγελία, την ανακοίνωση σωστά του κόμματος κυρίας Καρισιανού. Θα μάθουν και πώς λέγεται. Και τη Δευτέρα περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να μπουν σιγά σιγά όλα τα κομμάτια στη θέση τους και να διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε στις εκλογές, εκτός αν προκύψει και άλλο κόμμα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Κάτι το οποίο τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται το πιθανότερο.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Επεισόδιο ενδοσχολικής βίας έχει αναστατώσει γυμνάσιο του Ηρακλείου, όπου ένας 14χρονος μαθητής χτύπησε συμμαθητή του. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα επεισόδιο ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε γυμνάσιο, με έναν μαθητή 14 ετών να χτυπάει συμμαθητή του. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη εντός σχολικού ωραρίου, όταν ο 14χρονος χτύπησε με το χέρι του τον 13χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία και ο ανήλικος συνελήφθη για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή το περιστατικό, καθώς υπάρχουν αναφορές πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 14χρονος εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά, Σωτήρη.

0: Μερικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς. Ωστόσο, σε επίπεδο χώρας, μία σειρά από στρεβλώσεις μεγεθύνουν το πρόβλημα. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, που είναι στην σύνδεσή μας. Κύριε Σκουντάκη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μία συζήτηση για τις ελλείψεις που καταγράφονται στην αγορά των φαρμάκων. Να μας περιγράψετε σε αυτή τη συνθήκη ποια είναι η έκταση του φαινομένου και του προβλήματος.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα, βέβαια, υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες, σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές. Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά, έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
0: Αυτή τη στιγμή πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε ποια σκευάσματα υπάρχουν ελλείψεις και αν υπάρχουν ελλείψεις και σε σκευάσματα για αγωγές και για θεραπείες σοβαρών ασθενειών.
1: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό ο ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
0: Κύριε Σκουντάκη,
1: γιατί οι ασθενείς έχουν δίκιο να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως ότι και οι ασθενείς, εμείς οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί, δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε τις ελλείψεις.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, οι ελλείψεις καταγράφονται όχι γιατί δεν παράγονται πρωτογενώς αυτά τα σκευάσματα. Παράγονται αυτά τα σκευάσματα. Απλά είναι μία επιλογή της φαρμακοβιομηχανίας να τα εξάγει, διότι η τιμή τους στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερη, άρα επιλέγει να τα εξάγει για περισσότερο κέρδος. Σωστή είναι η ανάγνωση?
1: Δεν είναι ακριβώς ότι τα εξαγάγει από την Ελλάδα, αλλά από εκεί που παράγονται, γιατί μπορεί να είναι και μια χώρα στον τρίτο κόσμο ή στην Κίνα ή στην Ινδία, κατευθύνονται προς τις αγορές οι οποίες πληρώνουν περισσότερα, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Προτιμούν τις χώρες οι οποίες δίνουν τις υψηλότερες τιμές. Να σκεφτείτε τώρα, σήμερα έπεσε στην αντίληψή μας το εξής γεγονός, ότι κάποια φάρμακα τα οποία είναι σε έλλειψη εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ελληνική επικράτεια και ειδικά στο Ηράκλειο, τελικά ήταν ότι έρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάποιες παρτίδες φαρμάκων και μάλιστα είναι και παράνομο να κυκλοφορούν αυτά στην Ελλάδα γιατί ακριβώς δεν έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ. Αλλά παρόλα αυτά, τελικά βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά.

0: μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Βλέπετε λοιπόν ότι το ένα πρόβλημα δημιουργεί αλυσιδωτά και άλλα προβλήματα. Ανησυχούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς αλλιώς μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση έτσι ώστε να λάβει σοβαρά υπόψη τις όποιες παρατηρήσεις έχουν κάνει οι φαρμακευτικοί σύλλογοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο θέμα αδιαφάνειας όσον αφορά τα στόκ των φαρμάκων που τηρούν οι αποθήκες, οι εταιρείες κτλ. Ενώ τα φαρμακεία, να σας πω και αυτό, δεν είναι σε θέση να δηλώσουν ελλείψεις με εύκολο τρόπο. Οι ελλείψεις δηλώνονται αυτή τη στιγμή από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Έχουν αυτές οι εταιρείες, δηλαδή, οι οποίες προκαλούν τις ελλείψεις, είναι και αυτές οι οποίες πρέπει να τις δηλώσουν. Οπότε, καταλαβαίνετε, τελικά δεν τις δηλώνουν κιόλας. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν ξέρω ειλικρινά τι πρέπει να γίνει για να σπάσει.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, κύριε Σκουντάκη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται μέσα από επιστημονική μελέτη και πλέον η περιφέρεια συντονισμένα και τεκμηριωμένα θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
2: Το Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
3: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
2: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
3: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
2: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
3: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας είναι περίπου στο 50%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την ελαιοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
3: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επιστημιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς.

0: Μέσω της νέας ΚΑΠ, όπως το έχουμε προαναγγείλει, θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
1: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης με φόντο τη νέα έξαρση του ιού Έμπολα σε χώρες της Αφρικής όπου ήδη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 130 θάνατοι. Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας παραμένει χαμηλός, ενώ δεν υπάρχουν και απευθείας πτήσεις από τις πληγήσες περιοχές.
2: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό Έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
3: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού Έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
2: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
3: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
2: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
3: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
2: Ο Έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
3: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν για οριακές συνθήκες λόγω της δραματικής έλλειψης κλινών και προσωπικού. Η ραγδαία αύξηση των περιστατικών το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα διαθέσιμο κρεβάτι σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές σε ολόκληρη την Κρήτη, έχει οδηγήσει την κλινική σε αδιέξοδο.

0: προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που καταγράφεται στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για αυξημένες ανάγκες και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και διαθέσιμες κλίνες. Η κλινική λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη προσέλευση περιστατικών, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές στο νησί.
1: Έχουμε επισημάνει και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές την επικινδυνότητα το να υπάρχουν ράτσα στην ψυχιατρική κλινική, να είναι υποστελεχωμένη η κλινική και ταυτόχρονα χωροταξικά πλέον να μην μπορεί να καλύπτει αυτές τις ανάγκες τις αυξημένες λόγω έλλειψης κλινικών σε άλλα νοσοκομεία του νησιού μας, δηλαδή στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική και ταυτόχρονα την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων που είναι πολύ ελλειμματική και στο νησί μας και στο νομό μας. Λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και του αυξημένου πληθυσμού το καλοκαίρι φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη.
2: Η ψυχιατρική κλινική του Παγνή για άλλη μια φορά είναι υπερπλήρης και έχει γεμίσει με ράτζα και το αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας για τους αυτούς που εργάζονται στην κλινική και επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά ασθενείς. Αυτή η κατάσταση είναι χρόνια, τώρα έχει οξυνθεί και είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και σε κλίνες στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές στην Κρήτη. Το Παγνή επιπλέον επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω της έλλειψης ψυχιατρικής κλινικής στο νομό Λασιθίου, αλλά και λόγω της έλλειψης εξωνοσοκομιακών δομών, παραδείγματος χάρη ξενώνων, για φιλοξενία και για φροντίδα ψυχικά ασθενών.
0: Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η καθημερινότητα στην κλινική γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, με το υπάρχον προσωπικό να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.
1: Πολλές φορές έχουμε επισημάνει την επικινδυνότητα το να εργάζεται ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτής για 30 ασθενείς και βεβαίως το τραγικό γεγονός το σημερινό με τη δολοφονία τρόφιμου στο Δαφνί αποδεικνύει ότι τα γεγονότα αυτά σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ επικίνδυνα να συμβούν όταν την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη χώρων, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως σε την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ενισχύσει το σύστημα υγείας και στον χώρο της ψυχικής υγείας.
0: Οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό, επέκταση των υποδομών και λειτουργία περισσότερων δομών ψυχικής υγείας, ώστε όπως αναφέρουν να μπορούν να παρέχονται καλύτερες συνθήκες φροντίδας για τους ασθενείς και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.
2: Και τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει οδηγήσει σε συγχώνευση δημόσιων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας, υποβαθμίζοντας περαιτέρω και κλείνοντας δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές και αφήνοντας περισσότερο χώρο σε ιδιώτες και ΜΚΟ. Εμείς ζητάμε την ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση κλινών, με επέκταση του τμήματος οξέων. Ζητάμε ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης και ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών σε Ρέθυμνο και Χανιά και τη δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έτσι ώστε οι ασθενείς με ψυχικά νοσήματα να νοσηλεύονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.
3: Μια νέα πρότυπη δομή προστασίας ανηλίκων λειτουργεί στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το σπίτι του παιδιού, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προορίζεται αποκλειστικά για την εξέταση και τη φροντίδα παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή βία. Στόχος της δομής είναι να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον με τη στήριξη εξειδικευμένων επιστημών.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής

0: σχολικής κακοποίησης, την ενδοοικογενειακής βίας. Δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων, τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
1: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις, οι συγκεκριμένες, να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.

0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
1: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψή του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
2: Το ετήσιο παζάρι αλληλεγγύης διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο. Το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος ο Σύλλογος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Περισσότερα θα συζητήσουμε με το μέλος του Συλλόγου ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, την κυρία Ελένη Σαμπουντζή, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κυρία Σαμπουντζή, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ και για τις ευχές και για την παρουσία εδώ. Ευχαριστούμε και για τη διαχρονική στήριξη των δράσεων που κάνουμε στον ΕΒΖΟ με τον καρκίνο.
2: Να είστε καλά, αλίμονο στο πλευρό σας. Πείτε μας πρώτα απ' όλα για αυτό το παζάρι που είναι θεσμός μία φορά το χρόνο και όχι απλά ένας θεσμός με δυναμική, αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος, και με πολύ μεγάλη και κάθε χρόνο τάση αυξητική ανταπόκριση από την ίδια την κοινωνία.
3: Σωστά, και αυτό είναι το συγκινητικό και που αυτό που τελικά μας δίνει ελπίδα και δύναμη να προχωράμε, έτσι. Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το ένα ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω, όλο και αυξάνεται. Οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών αυξάνονται. Είναι μια ανατροφοδότηση που έχουμε από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δύο μεγάλων νοσοκομείων, του Βενιζελίου και του Παγνή, που έρχονται σε επαφή μαζί μας και μας ενημερώνουν για τους ασθενείς που είναι σε ανάγκη.
2: Το ιδεατό θα ήταν να μην υπάρχουν κενά που έρχεται να καλύψει ο Σύλλογος. Αλλά αυτό, σωστά, είναι στο φάσμα της ουτοπίας. Ακόμη είμαστε πολύ μακριά.

0: από αυτή τη συνθήκη. Μέχρι τότε να μας περιγράψετε τη δράση του Συλλόγου.
1: Σίγουρα στο επίκεντρο είναι πάντα ο ασθενής. Ο ογκολογικός ασθενής, αλλά και το περιβάλλον του, ο φροντιστής, τα μέλη της οικογένειάς του, πρέπει να σας πω ότι το αποτύπωμα του καρκίνου σε ένα σπίτι που βιώνει την νόσο είναι τεράστιο. Αν προσπαθούσα δηλαδή να παρομοιώσω την νόσο του καρκίνου με κάτι, θα έλεγα ότι είναι ένας οδοστρωτήρας που περνάει από τις ζωές και παρότι έχουμε, βέβαια, δεν θέλω να ακούγεται απεσιόδοξο, υπάρχει πάντα ελπίδα. Και όσο περνούν τα χρόνια και οι θεραπείες βελτιώνονται και η πρόληψη είναι σε καλύτερα επίπεδα, έχουμε και καλύτερες εκβάσεις. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία, η θεραπεία, οι θεραπείες μάλλον, γιατί δεν είναι μία του καρκίνου, δεν αφήνει ένα τεράστιο αποτύπωμα οικονομικό, οικογενειακό, διαπροσωπικό. Ακόμη και σε επαγγελματικό επίπεδο βλέπουμε ότι οι ασθενείς χάνουν πάρα πολλά. Και εκεί, αυτό το είπατε πολύ σωστά, άλλο κομμάτι θα έρθει να καλύψει η πολιτεία, άλλο ο φροντιστής, άλλο το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και άλλο οι σύλλογοι πια. Γιατί μπαίνουν εδώ και χρόνια, έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά και βλέπουμε ότι οι ανάγκες υποστήριξης από τους συλλόγους όλο ένα και μεγαλώνουν.
0: Πείτε μας για το παζάρι της επόμενης Παρασκευής. Βλέπουμε και την αφίσα 29 του Μάη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στο έθριο της Λότζια και υλικό από παζάρια προηγούμενων ετών.
1: Από το περσινό μας παζάρι πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, με την υποστήριξη και του Δήμου Ηρακλείου μας έχουν διαθέσει για άλλη μια φορά το χώρο της Λότζια. Τι να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένες 85 νομίζω επιχειρήσεις και συλλόγους. Σίγουρα έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Αμέτρητες σκούτες με προϊόντα. Μπορεί κανείς να έρθει την επόμενη Παρασκευή και να βρει αποτρόφιμο, παξιμάδια, κρασιά, μέλι, από είδη προσωπικής περιποίησης, από πράγματα για το σπίτι, είδη πυρκός, παιχνίδια, βιβλίο, πάρα πολλά βιβλία. Και πάντοτε σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Δηλαδή, είναι ωραίο να πάρεις και κάτι που θα σου αρέσει, που θα το χρησιμοποιήσεις και θα το χαρείς με την οικογένειά σου και θα ξέρεις όμως ότι αυτό θα πάει σε ένα πάρα πολύ καλό σκοπό.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων σε αυτή τη διαδικασία ως προς την συμμετοχή, ότι ήμουν κι εγώ εκεί ένα μικρό λιθαράκι, ο καθένας όσο μπορεί, όπως μπορεί. Και για εσάς, πέρα από το οικονομικό όφελος για τις δράσεις του Συλλόγου και η ηθική στήριξη εκατοντάδων ανθρώπων που κάθε χρόνο συμμετέχουν στο παζάρι, ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι στο πλευρό σας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ. Εφόσον έχουμε αλληλεγγύη και βοήθεια μεταξύ μας, πάντοτε όλα πηγαίνουν ευκολότερα και καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στο παζάρι. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Νέο μπαράζ 55.000 προειδοποιητικών ειδοποιήσεων προς φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές ενεργοποιεί άμεσα η ΑΔΕ σε μια προσπάθεια να ανακόψει το βουνό των χρεών που αγγίζει πλέον το ιστορικό υψηλό των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους, έχουν χάσει, έχουν καθυστερήσει δόσεις ρυθμίσεων, καθώς και όχι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
2: Χιλιάδες τηλέφωνα σε φορολογούμενους με χρέη προς την εφορία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε μια προσπάθεια να φρενάρει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
3: Ένα νέο μοντέλο φορολογικής παρέμβασης.

0: Ετοιμάζει ΑΕΔΕ το επόμενο διάστημα με τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Θα καλεί στο τηλέφωνο πολίτες οι οποίοι είτε οφείλουν είτε δεν έχουν καταβάλει την περιοδική ΦΠΑ, αν έχουν επιχείρηση ή την οποιοδήποτε εκκρεμότητα, ώστε να τους ενημερώνει για το ποσό το οποίο οφείλουν αλλά και τον χρόνο τον οποίο έχουν να διευθετήσουν αυτή την εκκρεμότητα πριν η φορολογική διοίκηση παρέμβει με κατασχέσεις λογαριασμών ή τραπεζικών λογαριασμών.
1: Τα χρέη προς το δημόσιο αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου 5 δισεκατομμύρια, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί νέο κύκλο παρεμβάσεων με 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες προς οφειλέτες.
0: Αυτό που έχει ανακοινώσει η ΑΕΔΕ είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα καλέσει 55.000 πολίτες για εκείνους που θα δώσει προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν χρέη τα οποία έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να περιορίσει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 114 δις είναι το σύνολο των χρεών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουν τα τηλεφωνήματα από την ΑΕΔΕ για να περιοριστούν αυτά τα χρέη.
1: Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει επλήρωτες οφειλές, καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι να προηγηθεί μια τελευταία προειδοποίηση πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
0: Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία που αυτή τη στιγμή φτάνουν στα 114 δις και αυτό που προβληματίζει τη φορολογική διοίκηση είναι ότι μόνο τα 5 δις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή τηρούνται οι ρυθμίσεις από τους πολίτες. Εδώ βέβαια έρχεται και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται συνεχώς, ίσως θα πρέπει να δούμε οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα στην εφορία, αν είναι αρκετές οι δόσεις στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολίτη ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε την αύξηση των δόσεων αυτών, ώστε να καλυφθούν και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά ίσως δεν μπορούν.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θεωρούνται πιο εύκολα εισπράξιμα αν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των νέων οφειλετών και εισπράξη σχεδόν των μισών νέων οφειλών.
0: Δεν έχει δώσει η ΑΕΔΕ ύψος αριθμού χρεών το οποίο θα καλεί τους πολίτες και μετά. Το μόνο είναι σίγουρο ότι σίγουρα όταν υπάρχουν μικρά χρέη θα δοθούν προτεραιότητα σε εκείνους που τα χρέη είναι μεγάλα.
2: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, το οποίο αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά τον χάρτη της πόλης. Το νέο πολεοδομικό θα καθορίσει με ακρίβεια τις χρήσεις γης, τα όρια των οικισμών και τις νέες πολεοδομικές ενότητες, ενώ περιλαμβάνει και κυκλοφοριακές μελέτες για τη χάραξη νέων οδικών αξώνων.

0: σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία του κειμένου για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της Μελέτης, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η διοικητική παραλαβή, ώστε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην δημόσια διαβούλευση για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Όπως σας είπα, η Επιτροπή Επίβλεψης και Παρακολούθησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων το επόμενο δεκαήμερο ουσιαστικά θα δουν αν έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις ώστε να παραλάβουν διοικητικά επισήμως την μελέτη αυτή. Και στην πορεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την ευθύνη, θα προκαλέσει μια δημόσια διαβούλευση. Εκτιμούμε ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, με δεδομένο ότι χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι πήρε, όχι μόνο για το Ηράκλειο, συνολικά ως Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε παράταση για μέχρι 31 Οκτώβου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε λοιπόν ότι η δημόσια διαβούλευση θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και σύνθετη διαδικασία, καθώς το νέο σχέδιο θα καθορίσει συνολικά την οργάνωση κάθε περιοχή

0: από τις χρήσεις γης και τα όρια των οικισμών μέχρι τις νέες πολεοδομικές ενότητες και την χάραξη νέων δρόμων μέσω κυκλοφοριακών μελετών.
1: Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και τότε να συζητήσουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία παραμένουν φλέγοντα, όπως για παράδειγμα τα όρια των οικισμών, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η καθυπόδειξη του Προεδρικού Διατάγματος του 2025 δυστυχώς συρρυκνώνονται σε σημαντικό βαθμό. Και προσπαθούμε η τοπική αυτοδιοίκηση με ξεκάθαρη από την αρχή άποψη να το ανατρέψουμε αυτό. Δηλαδή να ανασταλεί η εφαρμογή του έτσι ώστε να μην χαθούν πραγματικά χώροι, περιουσίες, αλλά και χώροι στους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε μια οικιστική ανάπτυξη, την οποία την έχουμε εκτός των άλλων ιδιαίτερη ανάγκη λόγω και του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.
0: Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού που θα καλύπτει όλες τις πολεοδομικές ανάγκες κάθε Δήμου.
1: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι ουσιαστικά πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες έρχονται να οργανώσουν και να τακτοποιήσουν μια περιοχή και για τις επόμενες δεκαετίες. Ως εκ τούτου ουσιαστικά έρχονται να υποδείξουν τις χρήσεις γης, τα όρια των πολεοδομικών ενωτήτων, τα όρια των οικισμών, νέες χαράξεις δρόμων, αλλά και τις προοπτικές, αν θέλετε, οι οποίες υπάρχουν σε μια περιοχή, όπως για παράδειγμα μέσα σε κοινωνίες. Οι νέες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο, έχουμε τα μελούμενα που θα γίνουν στο αεροδρόμιο, στην έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία αναλυτικά και με βάση τη μελέτη του τοπικού πρωτοτυπικού σχεδίου. Θα γίνει φυσικά μια εκτεταμένη και όχι μόνο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και από τη μεριά μας ενημέρωση τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά φυσικά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όλο αυτό το διάστημα, την διετία ουσιαστικά που προηγήθηκε, μπορώ να πω ότι η διαδικασία της πώνησης των τοπικών πολεοδομικών μελετών ήταν μια διαδικασία διαρκής διαβούλευσης.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, επεσήμανε ο Σι Τζινπίνγκ στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις υπογραφές των συμφωνιών στο Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, λίγες μόλις ημέρες μετά τη φιλοξενία Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών περιέλαμβανε συνομιλίες με στόχο την επαναβεβαίωση των σύνορωσικών δεσμών, καθώς οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας και οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε την Τετάρτη στο Πεκίνο τελετή υποδοχής για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη πλατεία Τιανανμέν έριξαν 21 κανονιοβολισμούς, ενώ στρατιωτική μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας κατά τη διάρκεια της τελετής.

σε το άγημα τιμών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και παρακολούθησε την παρέλαση και τις εκτελέσεις της στρατιωτικής μπάντας. Παιδιά που κρατούσαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες χαιρέτησαν τους ηγέτες κατά τη διάρκεια

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, όπου εκεί περιμένουμε να εκδηλώνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας φαινόμενα με τη μορφή όμβρων αλλά και τοπικών καταιγίδων. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, κίνηση ανατολική, καθώς επίσης και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 με 6 υποφόρ. Άρα η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται αυξημένη περιμένουμε για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στα δυτικά και βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας η θερμοκρασία κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 υποφόρ. Συννεφιά κατά περίοδους αυξημένη περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτικό και εδώ το ρεύμα στα 4 υποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Άστατος καιρός με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ περιμένουμε για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 14 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας. 13 βαθμούς και εδώ υδράργυρος περίπου το πρωί με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, με μεγάλα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας. Με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά της τμήματα. Εδώ θα εκδηλώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές με βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Μόνη παραφωνία, οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

στο νησί μας τώρα η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα. Δυτική, βορειοδυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράβλιο στους μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορογραφικές, κυρίως όμως στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμούς θα δείχνει υδράργυρος ως μέγιστη τιμή στην πόλη των Χανίων το μεσημέρι. Νομός Ρεθύμνου παροδικά αυξημένες νεφώσεις και εδώ όπως θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια αλλά και λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί με η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρεθεί στους 26 ως μέγιστη τιμή κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Νομός Λασιθίου, ίδια εικόνα του καιρού. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ τις θερμές ώρες ημέρας. 14 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Περισσότερες συννεφώσεις στα ανατολικά, κεντρικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και στα νότιο-ανατολικά. Τοπικές βροχές περιμένουμε να εκδηλώνονται από αργά το βράδυ και στο νησί μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όμως ο κυματισμός δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, Καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη. Μπετλεμπέρη. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Ή Τζόνι, Γιάννη, δεν μπορεί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λέγανε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάπια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικό. Τις έχουμε δει.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό

0: υποκίνησε ένα ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως κατ' ευτυχίες η κυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια, το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού, εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρο από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορ αρχαιολόγος εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
1: Ήταν πάρα και πολύ σπουδαίο κομμάτι. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου παύλα περιηγητή και το τρίτο του πολεμιστή ήρωα. Που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στα τελευταία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια. Νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι δηλαδή, τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο. Θέλω να το πιάσουμε λίγο αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιάμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπήκε πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Με την επιμονή του.
1: Με την επιμονή του.
0: Τεράστια
1: επιμονή. Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία. Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του

0: ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστο και ερωτεύσιμο και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάνω σε αυτό. Φαίνεται, λοιπόν, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, ενώ με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει. Μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακή και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτό που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Γνωσό και μιλάμε για μια Γνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Γνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Γνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Γνωσό.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του Ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Γνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Γνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Γνωσό, που ξέρετε, η Γνωσό ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη. Εκεί δημιουργήθηκε και εκεί

0: συναντιέται ακόμα και σήμερα, αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι το, η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι το, ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα, επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρητολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρητολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος
1: δηλαδή
0: ήταν
1: διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και τη γνώση τη γλώσσα, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε, πείτε...
0: Έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες, σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια,
1: το
0: στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω, να κάνει ένα σκαφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα σκαφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό. Και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως. Στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί, που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούργια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα
0: και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν

0: υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η Χίλντα
0: White ήταν, είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Μπετλέμπουρη, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Μπετλέμπουρη αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Μπετλέμπουρη, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά το την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτό θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε την μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο, άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι. Θα έλεγα και την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Μπετλέμπουρη ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονική.

0: την ίδια περιοχή. Και έκανα ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα υπηρώτικα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Έτσι. Ναι, όλοι ξέρανε κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή.
0: Και
1: ναι,
0: ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Η υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας
1: επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40?
0: Ναι, ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: ήξερε αυτός ότι
0: είχε
1: πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτός αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης, γιατί το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη,
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Κνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λέγονταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος? Δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος. Mm-hmm. Παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και η Κρήτη.
0: Ήταν η προκάλυψη, βέβαια, ναι, ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, εντάξει,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους, να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει.

0: να διακρίνει και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα,
1: δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα. Ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του. Το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Μπαντουβά, φανταστείτε. Όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία, ναι, είναι σαν οργανώνει, ναι, όπου ναι. Τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι. Γιατί... είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν. Προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της Πέμπτης Μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή, με την Ιταλία, που μετακινήθηκε. Ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί...
1: Να σας πω κάτι. Κρατούσε και σημειώσεις. Ξέρετε γιατί ρωτάω τώρα, έτσι. Κρατούσε και σημειώσεις γιατί ξέρω, θα μας το πείτε αυτό, ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του. Θα μας εξηγήσετε γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλεμπερι δικαιώνεται από τις εξελίξεις ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθενται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα, στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Ο ίδιος έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ.

0: στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη. Δικαίως δεν είναι ναι, στα Χανιά, ναι, στο Μάλεμε. Ναι. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών ναι. αφήνει χώρο
0: ναι.
1: Στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι,
0: ναι, δεν το λέω.
1: Είναι δικό μας ζήτημα δηλαδή το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι ναι. πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικά πράγματα σε, στο
1: ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
0: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Μπέτλεμπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
1: Ο Σατανάς είπαμε ότι είναι το alter ego του.
0: Ναι.
1: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ερήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
0: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
0: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μένα, αλλά φυσική.
1: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, και τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
0: Άρα ο Μπέτλεμπέρι δεν πάει ποτέ.
1: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Μπέτλεμπέρι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα
0: εκδοχή.
1: Γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιπατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
0: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ναι.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ξέρετε, γιατί το... Εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι, δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
1: Προφανώς δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
0: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
1: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
0: Γιατί αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
1: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
0: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
1: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
0: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
1: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο
0: ναι,
1: απλά.
0: Ναι. Ναι. Του είπαν ότι αυτός...
1: Αυτός ήταν εδώ πέρα. Πρώτον, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
0: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός που σκοτώσατε.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
1: Να σας πω. Ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί.

0: Ο γη ποιος είναι, τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναλδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτό δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα.
0: Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες την εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων. 30 αγωνιστών. Φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών. Με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους. Αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκαν.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα γιατί μένουμε λίγα λεπτά, ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος?
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό, λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι ψηλαφίζοντα σε σιπότες νεκρούς.
1: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά?
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν κενοτάφιο?
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν κενοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Και αυτό ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπούς, σωστά?
0: Όχι. Η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδηση συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?

0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: εξαφανιστεί.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πέντλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι. Κάνω λάθος.
0: Ας σας πω, ναι. Κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι. Και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, οδός Πέτλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από εμάς η μερίδα και έκθεση και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Ξημέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος και αυτού το λόγο τον έχουμε σώθηκε, αδημοσίευτος αλλά σώθηκε στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη».
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος, όπως μπορώ να υποθέσω βασίμως ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας
1: μην
0: πω,
1: το ανοίξουμε.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του. Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη,
0: αρχαιολόγο.
1: Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτουν.

προς τον πλοίο μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγοράζεις?
3: Εγώ θα αγοράζω.
2: Την άνοδο ή την κούπα?
3: Την άνοδο.
2: Την άνοδο.
3: Προφανώς. Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια.
2: Δηλαδή, ποιο είναι η βασική προτεραιότητα σου?
3: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση: τι θέλετε να κάνουμε?
2: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
3: Οι άνθρωποι μου είπαν: θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη. Τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να πάω να κάτσω μια εβδομάδα εδώ, τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε. Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελε τα παπούτσια, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα. Θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει 3 γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Δεν έπαιξα στον Όφη. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφη.

0: Όφη Summer Camp.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Γνωρίστε τα αθλήματα.
0: Βόλεϊ,
1: μπάσκετ,
0: ποδόσφαιρο,
1: στίβος,
0: κολύμβηση,
1: πόλο,
0: σκάκι,
1: πυγμαχία,
0: άρση βαρών,
1: τροχοσανίδα,
0: χάντμπολ.
1: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
0: Όφη Summer Camp.
1: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια.

0: επιτυχία στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
12: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
11: Τι χρωστάω?
12: Είναι 50 ευρώ.
11: Α. Να το.
13: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, όπου εκεί περιμένουμε να εκδηλώνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας φαινόμενα με τη μορφή όμβρων αλλά και τοπικών καταιγίδων. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, κίνηση ανατολική, καθώς επίσης και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 με 6 ποφόρ. Άρα η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται αυξημένη περιμένουμε για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στα δυτικά και βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας η θερμοκρασία κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 ποφόρ. Συννεφιά κατά περίοδους αυξημένη περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτικό και εδώ το ρεύμα στα 4 ποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Άστατος καιρός με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ περιμένουμε για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 4 ποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 14 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 με 5 ποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας. 13 βαθμούς και εδώ υδράργυρος περίπου το πρωί με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 ποφόρ. Αττική και Βιωτία. Και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας με μεγάλα

όμως διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες στα 3 με 4 από φως και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά της τμήματα. Εδώ θα εκδηλώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές με βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Μόνη παραφωνία, οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

0: Στο νησί μας τώρα η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα. Δυτική, βορειοδυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στου 25 βαθμού ο υδράργυρο στου μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομό Χανίων. Σχεδόν έθριος ο καιρό. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσει στα ορογραφικέ, κυρίω όμω στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Βορειοδυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμού θα δείχνει ο υδράργυρο ω μέγιστη τιμή στην πόλη των Χανίων το μεσημέρι. Νομό Ρεθύμνου παροδικά αυξημένε νεφώσει και εδώ όπω θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνεια. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 από φόρ, 14 με 23 βαθμού στο θερμοκρασιακό έδαφο. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια αλλά και λίγε πρόσχερε νεφώσει, κυρίω το μεσημέρι. Στου 14 βαθμού νωρί το πρωί με η ελάχιστη τιμή τη θερμοκρασία θα βρεθεί στου 26 ω μέγιστη τιμή κυρίω στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 από φόρ. Νομός Λασιθίου, ίδια εικόνα του καιρού. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ τις θερμές ώρες ημέρας. 14 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά κεντρικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και στα νότιο-ανατολικά. Τοπικές βροχές περιμένουμε να εκδηλώνονται από αργά το βράδυ και στο νησί μας. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όμως ο κυματισμός δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε

0: Μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 21 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μεγάλη επιχείρηση της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη με μπαράζ συλλήψεων. Δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. Δομή μεταναστών στις Μαλάδες δεν θα γίνει ούτε με τα ΜΑΤ και το στρατό. Ξεκάθαρο μήνυμα στο δυναμικό παρόν κατοίκων της περιοχής στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο απόϊχος της τηλεδιάσκεψης πλεύρη με Περιφερειάρχη και Δήμαρχο Ηρακλείου. Αποζημιώσεις στην Κρήτη με όχημα επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Φάκελος διεκδίκησης από την Περιφέρεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μεγάλη επιχείρηση της τοπικής Ελλάς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών αλλά και υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 92 άτομα, εκ των οποίων οι 18 έχουν ήδη συλληφθεί. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διοκτικών αρχών με δεκάδες ταυτόχρονες εφόδους σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους που συνδέονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Μια τεράστια επιχείρηση, μια επιχείρηση που από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και περίπου στις 12 το μεσημέρι ήταν σε πλήρη εξέλιξη σε Ρέθυμνο με επίκεντρο τα Ζωνιανά, Ηράκλειο και Λασίθη. Μια επιχείρηση που είχε τουλάχιστον 25 προσαγωγές, εκ των οποίων, όπως είπες, οι 18 έχουν γίνει συλλήψεις. Πρόκειται για μια επιχείρηση που είχε επίκεντρο δύο ομάδες που είχαν ως βασικό τους αντικείμενο την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε τουριστικές περιοχές, είτε στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην Αγία Πελαγία, αλλά και στη Χερσόνησο. Και υπάρχει και μία παράπλευρη υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φέρεται ένας από τους συλληφθέντες μαζί με τη σύζυγό του να προσπαθούσαν μέσω άλλων κτηνοτρόφων να συγκεντρώσουν ζώα στη δική τους μάντρα, έτσι ώστε να φτάσουν τον αριθμό που είχαν δηλώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περίπτωση ελέγχου.
0: Χάρη, ήταν η αρχική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών που στη συνέχεια έφερε στο προσκήνιο και άλλες παραβάσεις που συμπληρώνουν τη δικογραφία.
2: Ακριβώς, και ήταν μια πολύ καλά δουλεμένη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Μια πολύ

0: λίμνη έρευνα που προφανώς είχε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου, οπότε υπάρχουν αρκετές σελίδες με καταγεγραμμένες συνομιλίες. Υπάρχουν τετελεσμένες για την αστυνομία αγοραπολισίες ναρκωτικών, πάνω από 100. Υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι, εμπλέκονται στις δύο ομάδες αυτοί. Αυτές φέρεται να είναι εμπλεκόμενοι τουλάχιστον 75 με 80 άτομα, ανάμεσα τους φυσικά και αγοραστές ναρκωτικών. Μια επιχείρηση που έφερε στο φως περίπου 100 γραμμάρια κοκαίνης και ίσως κάτι περισσότερο από 1 κιλό ινδικής κάναβης, μετρητά, αρκετά ενότια εγωπροβάτων, αλλά και στο υπόγειο ενός κτηνοτρόφου βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ένα μηχάνημα μέτρησης χρημάτων.
1: Χάρη, μιλάμε για μία υπόθεση όπου οι εμπλεκόμενοι με κάποιον τρόπο είχαν επικοινωνία και συνεργασία ή για διαφορετικές πολλές περιπτώσεις και ως αποτέλεσμα ήταν οι πολλές διαδοχικές επιχειρήσεις από την Ελλάς.
0: Είναι δύο, για την αστυνομία υπάρχουν δύο ομάδες με κοινό παρανομαστή, έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο συνδετικός κρίκος και το ηγετικό στέλεχος, αν θέλετε, της μίας ομάδας. Εμπλέκονται τρεις οικογένειες, ενώ μια νεότερη πληροφορία αναφέρει ότι σε μία από τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια αλλά και στις μάντρες, κτηνοτροφικές μάντρες των εμπλεκομένων, έχουν βρεθεί και κάποια αρχαία αντικείμενα και γι' αυτό έχει κληθεί και η εφορία αρχαιοτήτων προκειμένου να διαπιστώσει γιατί αντικείμενα μιλάμε, ποιο είναι η αξία τους και η πολιτιστική τους σημασία. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτήρη, ότι αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό μέγαρο συνεχίζονται οι καταθέσεις από τους συλληφθέντες στο πλαίσιο της συγκρότησης της δικογραφίας που θα παραδοθεί πιθανότατα αύριο το πρωί με την προσαγωγή των συλληφθέντων στον εισαγγελέα Ηρακλείου.
1: Υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με την τελευταία επιχείρηση της Ελλάς και της συλλήψης του θείου και των δύο ανιψιών σε επίπεδο προσώπων, σε
0: Όχι,
1: επίπεδο υπηρεσιών?
0: Δεν υπάρχει σύνδεση, όμως...
1: Σε ρωτώ γιατί χρονικά είναι πολύ κοντά,
0: ναι,
1: αυτές οι δύο υποθέσεις. Βεβαίως η μία περίπτωση είναι το οργανωμένο έγκλημα, η άλλη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δίωξη.
0: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων, άμεση σύνδεση, όμως εντάσσεται και η συγκεκριμένη επιχείρηση, πέρα από την εξάρθρωση και τη σύλληψη των διακινητών σκληρών ναρκωτικών, όπως είναι η κοκαίνη, εντάσσεται και σε ένα γενικότερο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος του τοπίου από την ελληνική αστυνομία. Θυμίζω δύο φορές ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μία λίγο μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και μία μόλις χθες, είχε αναφέρει ότι δεν μπορούν 10-15 οικογένειες στην Κρήτη να καταδυναστεύουν όλο το νησί.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα. Δομή μεταναστών στις Μαλάδες δεν θα γίνει ούτε με τα ΜΑΤ ούτε με το στρατό. Ξεκαθάρισαν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που έδωσαν δυναμικό παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Στον απόϊχο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς η πρόταση πλεύρη για τις Μαλάδες μοιάζει να είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο τραπέζι. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Υπουργού με βουλευτές του νομού. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λίγο πριν από λίγο είχαμε και το ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ψήσμα που πήγαν οι κάτοικοι δηλαδή έγινε ομόφωνο αποδεκτό και λέει αυτά πάνω κάτω που φανταζόμαστε, ότι δεν μπορεί να γίνει η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ΕΑΣΥ για μια σειρά από λόγους που έχουν...
1: Ναι, ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει, ότι θα ζητηθεί από τους κατοίκους και ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από το σώμα, έτσι κι αλλιώς είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά αυτής της επιλογής χωροθέτησης που δεν θα μπορούσε το περιφερειακό να μην είναι αρνητικό.
2: Μα δεν θα μπορούσε να κάνει και πίσω από προηγούμενα ψηφίσματα και προηγούμενες αποφάσεις, που είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος. Δεν έχει αλλάξει κάτι για το περιφερειακό

0: ή και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος και η Περιφέρεια, δηλαδή ο Δήμαρχος και η Περιφερειάρχης, και χθες εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους στην τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Εκεί όμως, στην πραγματικότητα, Σωτήρη, επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο λέγαμε εδώ και καιρό και το οποίο ερχόταν ως πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι για το Υπουργείο, παρά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης πριν από ένα περίπου μήνα για την ύπαρξη και άλλων επιλογών που θα συζητηθούν, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το ακίνητο της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες. Αυτό είναι το ακίνητο που έχει προκριθεί. Αυτό θεωρούν στο Δήμο, ότι στο Υπουργείο, ότι πληρεί τις προδιαγραφές. Αυτό έχουν προκρίνει για να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διαδικασίες και να διαμορφωθεί εκεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών.
1: Δεν υπήρξε εναλλακτική, όπως είχε ζητήσει ο κύριος Πλεύρης. Εναλλακτική αυτή τη στιγμή στο τραπέζι υπάρχει μόνο οι δύο προτάσεις που έχει καταθέσει ο κύριος Αβγενάκης και αποκάλυψε στην τηλεόραση Κρέτα.
0: Χθες δεν κατατέθηκε καμία πρόταση ούτε από τον Δήμο και την Περιφέρεια, ούτε όμως από το Υπουργείο. Απλώς υπόθηκε από τον κύριο Πλεύρη ότι αν υπάρχουν άλλες προτάσεις να τις ακούσουμε και να τις εξετάσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο είναι προγραμματισμένη και η σημερινή συνάντηση με τους υπουργούς, με τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, 4:30 το απόγευμα. Είναι αμφίβολο αν θα παρευρεθούν αρκετοί. Στην πραγματικότητα, πέρα από τον κύριο Αβγενάκη, δεν ξέρω αν θα υπάρξει φυσική παρουσία από οποιονδήποτε άλλον. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα υπάρξει, ότι ίσως να τηλεφωνικά, ίσως με τηλεδιάσκεψη, ίσως με εκπροσώπους. Πάντως φυσική παρουσία μάλλον δεν θα υπάρξει. Εκεί θα τεθούν προφανώς και οι προτάσεις του κυρίου Αβγενάκη. Πρέπει να πω όμως ότι νωρίτερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Ιρηγουνάκης κλήθηκε να συζητήσει, να εξηγήσει για το ΚΤΕΟ. Είναι μία από τις δύο προτάσεις του κυρίου Αβγενάκη, το παλιό ΚΤΕΟ, και είπε αυτό που που υπόθηκε και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ότι αυτή τη στιγμή ότι νομίζαμε ότι είναι ανενεργό, αλλά δεν είναι ανενεργό. 2 με 3 φορές την εβδομάδα δέχεται οχήματα για πιστοποιήσεις και για επισκευές κτλ. Είναι ένα κτίριο δηλαδή, είναι μία δομή που χρησιμοποιείται.
1: Είναι ενεργή μεν για 1, 2, 3 φορές την εβδομάδα. Είτε βέβαια και στο τραπέζι, αν αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει αλλού, αν θα μπορούσε να προκριθεί ως εναλλακτική λύση για τη δομή.
0: Ανεπίσημα βέβαια, η Περιφέρεια λέει ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και η Περιφέρεια είναι εκείνη που έχει τη δικαιοδοσία στο συγκεκριμένο ακίνητο. Οι κάτοικοι πάντως σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν εκ νέου την κάθετη αντίθεσή τους, εξέφρασαν και την οργή τους για τη μεθόδευση που επιχειρείται και είπαν ότι η δομή δεν πρόκειται να γίνει ούτε με τα ΜΑΤ, ούτε με στρατό, ούτε με κανένα άλλο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Με δεδομένο ότι σήμερα πια βρισκόμαστε σε ένα σημείο που αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, μιλάμε ή για Μαλάδες ή για τίποτα άλλο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί την περίσταση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η κυβέρνηση συνολικά.
1: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικές δηλώσεις από φορείς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2: Πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση ότι ο χώρος δεν ενδεικνύεται για τη Μονή στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
3: Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι θα σταματήσει ο λαός να χύβει το κεφάλι για να τρώει σφαλιάρες. Με το έτσι θέλω και με την κοροϊδία να μας επιβάλλουν δομή στην περιοχή μας, να το ξεχάσουν και ο Υπουργός ο Πλεύρης και οι κυβερνώντες, αλλά και οι τοπικοί άρχοντες. Είναι μια μεθόδευση η οποία έχει να κάνει με την καταστροφή της περιοχής, της ήδης καταστραμμένης από την όλη δραστηριότητα και που δεν έχει δώσει σημασία άνθρωπος μέχρι τώρα. Και ξαφνικά μας θυμηθήκανε. Μας αγαπήσανε και άρον-άρον να μας βάλουν τη δομή.
4: Αυτό που θέλουμε είναι να μην γίνει η δομή στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή όπως έχετε ακούσει επανειλημμένα, εκτός από τη μεγάλη υποβάθμιση που έχει συνολικά η περιοχή, δεν μπορούμε ακόμα να την επιβαρύνουμε με μια δομή η οποία μόνο προβλήματα δημιουργήσει. Δεν είμαστε γενικά και αόριστα εναντίον των ανθρώπων αυτών, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει και οι ίδιοι να πάνε σε μια δομή που να πληρεί προϋποθέσεις και η συγκεκριμένη δεν πληρεί. Ο κύριος Πλεύρης, χωρίς να ξέρει, παίρνει αποφάσεις. Δεν έχει ζητήσει τη γνώμη των φορέων και δεν είναι οι φορείς μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Και πρέπει να πω εδώ, μια και μου βάλατε την ερώτηση, ότι απαιτούμε, δεν ζητάμε, απαιτούμε από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να πάρει σαφή και καθ

0: Πάρει θέση. Η περιφέρεια Κρήτης, αφού κραζόμενη την τοπική κοινωνία, την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, σήμερα φέρνουμε σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή το ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση. Εγώ προσωπικά, έχοντας μεγαλώσει σε αυτή την περιοχή και γνωρίζοντας τα προβλήματα, είναι μια περιοχή ήδη επιβαρημένη, δεν υπάρχουν σοβαρές υποδομές, τα είπαν και οι προλαγείς αντές μου. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη καταρχήν η μεθόδευση του Υπουργείου χωρίς να έχει κάποια επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, να προβαίνει σε τέτοιου είδους αποφάσεις.
1: Ότι οι εποχές του αποφασίζομαι και διατάζομαι έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, θα κάνουμε ό,τι είναι νόμιμο να αποτρέψουμε αυτή τη δικτακτορική απόφαση της κυβέρνησης. Θέλουμε και ένα άλλο ξεκάθαρες απαντήσεις από τους βουλευτές του Ηρακλείου.
2: Να στηρίξουν τη θέση μας. Οι εισηγήσεις και οι προτάσεις που έχουμε λάβει από το Υπουργείο, από την έκτακτη είσοδο στη δομή από υπηρεσιακούς, όλα αυτά τα εγκρυπτώ, δεν θα τα δεχτούμε, δεν θα συνεχίσουμε σε αυτό το γαϊτανάκι. Θέλουμε και περιφέρεια και δήμος και οι βουλευτές να μας στηρίξουν. Η περιοχή μας, όπως έχουμε πει χίλιες φορές, είναι υποβαθμισμένη.
3: Πως αυτή η υπόθεση δεν αφορά τον κύριο Πλεύρη, μόνο αφορά το υπεχοδέ που δεν έχει κάνει σχέδιο πόλεως για να μπορεί να κάνει αυτές τις δομές. Διότι το σχέδιο πόλεως είναι η αμαρτία και το σκάνδαλο 70 ετών όλων των κυβερνήσεων. Εκεί λοιπόν πρέπει να αποτανθεί, να βρει το υπεχοδέ χώρο για να κάνει αυτό που χρειάζεται, όχι σε εμάς.
4: Καθώς εμείς κρίνουμε και ταυτόχρονα αποδεικνύουμε ότι η περιοχή δεν είναι κατάλληλη για να γίνει η εγκατάσταση της δομής. Ταυτόχρονα η σοβαρή έλλειψη υποδομών που υπάρχει δεν ενισχύει το γεγονός για την εγκατάσταση και μας κάνει και εντύπωση πως επιμένουν το Υπουργείο συγκεκριμένα και πόσο χώρος αυτός κρίθηκε εν τέλει κατάλληλος από το Υπουργείο.
5: Στο αστυνομικό δελτίο, ένα σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στα Χανιά. Μάλιστα, στη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε αρχικά για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, εν συνεχεία αναβαθμίστηκε με παραβάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
6: Το σοβαρό αυτό περιστατικό, Σωτήρη, σημειώθηκε τη Δευτέρα στους Λάκκους στην Κηδονία, στα Χανιά, με πρωταγωνιστές δύο συγγενείς ηλικίας 75 και 87 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 75χρονος Χανιώτης κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την επίθεση και τον τραυματισμό του 87χρονου θείου και γείτονά του, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε αργότερα στην κατοικία του, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα δίκανο κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι, τα οποία φέρεται να κατήχε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 8 το πρωί, όταν ο 87χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του, χρησιμοποιώντας σφυρί. Ο 75χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον θόρυβο και ακολούθησε έντονη λογομαχία. Ο 75χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον ηλικιωμένο θείο του, σπρώχνοντάς το, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και στον θώρακα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του 87χρονου Σωτήριου, ο δράστης συνέχισε να τον χτυπά με κλωτσιές ακόμη και όταν είχε πέσει στο έδαφος μέσα στην αυλή του σπιτιού του.
5: Στην κεντρική πολιτική σκηνή, η διαρροή του διαλόγου μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Διοικητή της ΕΥΠ από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών έφερε έναν νέο κύκλο σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή τη φορά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Στο μεταξύ, σήμερα συνεδριάζει η Ολομέλεια για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την Φωτεινή Αραμπατζή. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα.
7: Λοιπόν, ναι, μια διαρροή για την... Για όσα διεμήθησαν ανάμεσα στον Ανδρουλάκη.
5: Άνοιξε ξανά τον ασκό του Αιώλου για το συγκεκριμένο
7: δεν
5: μέτωπο.
7: Δεν έχει κλείσει και το Πασόκ κρατάει το θέμα πολύ ψηλά και θα γίνει και συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αύριο, 22 του μήνα, στην Βουλή. Το Πασόκ έχει προτείνει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση θα δούμε τι θα κάνει. Στο πλαίσιο όλη αυτή τη αναταραχής που έχει προκληθεί από τη διαρροή. Η διαρροή είναι από την συζήτηση που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμέρη, τον ίδιο διευθυντή της ΕΥΠ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

της Βουλής και αφορά τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με όσα διέρευσαν λοιπόν, ο κύριος Ζεμίρης είπε ότι δεν τους γνωρίζει, δεν έχει δει τον φάκελο και στην πραγματικότητα δεν πρόκειται καν για φάκελο, πρόκειται για ένα διαβαστικό λίγων γραμμών. Με αφορμή αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι λόγοι, ότι ο λόγος που η κυβέρνηση, η ΕΕΠ δεν τον έχει ενημερώσει, παρότι υπάρχει

0: χρόνια. Τι θα μου έλεγε λοιπόν η ΕΕΠ τώρα για 3,5 χρόνια, όταν ο διοικητής της χθες αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει κανένα λόγο παρακολούθησης. Η σημερινή συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο τα οροσφαιδιά δύο υπουργών. Αφορά μια ολόκληρη νοοτροπία. Παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση, κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Διότι από τη μία πλευρά έχουμε μια γαλάζια συμμορία που καταλύστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία που παλεύει, ξυπνάει το ξημέρωμα να πάει στα ζώα της, στους αγροτικές της περιουσίες, στις δουλειές της, και κάποιοι άλλοι που επήγαν κονέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, περνούσαν τζάμπα καλά. Αυτές είναι οι δύο Ελλάδες που συγκρούνται. Η Ελλάδα του μόχθου, της καθημερινής αγωνίας, και η Ελλάδα του πελατειακού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μου πείτε...
1: Έχω καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή επί πολλές ώρες τον περασμένο Νοέμβριο και παραμένω πάντα διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια, που υπηρετεί την νομιμότητα. Οφείλουμε επιτέλους να διαχωρίσουμε τη θεσμική διαβίβαση μιας υπόθεσης από την πολιτική εργαλειοποίησή της. Θα ήμουν ο πρώτος να πω ότι πρέπει να ασκείται ο έλεγχος, και μάλιστα αυστηρός, όταν υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις απιστίας ή και οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεν μπορεί όμως να ασκείται έλεγχος και να μας κρεμάται στα μανταλάκια έτσι, χωρίς ενδείξεις, για πολιτικούς λόγους.
2: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή την άρνηση της οφειλόμενης λογοδοσίας, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Αυτά τα κυκλώματα δεν έδρασαν βράδυ. Έδρασαν μέρα μεσημέρι. Έδρασαν δυνάμει νομικού πλαισίου, με υπουργικές αποφάσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος και την ουσία αυτού του σκανδάλου.
4: Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να έχετε στήσει όλο αυτό το κύκλωμα εξυπηρετήσεων και πελατειακών σχέσεων με τους κολλητούς σας, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν και οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές της ΚΑΠ και οι μεγαλύτεροι πολέμοι των αγροτικών αγώνων.
5: Έχουμε ένα πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη.
6: Λοιπόν, ο Κώστας Μπογδανίδης είναι εδώ μαζί μου. Καταρχάς να διορθώσω, ξέρεις, με εξεταστικές προανακριτικές μπερδεύομαι και εγώ καμιά φορά.
7: Ήταν
6: η συζήτηση για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε εξεταστική.
7: Σωστά το λες, αλλά μικρό το κακό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει έτσι όπως πάει. Γιατί εντάξει, την Ολομέλεια ακούσαμε έτσι. Βέβαια τώρα, ξέρεις, η κυρία Καριστιανού είναι που έχει το πρώτο λόγο, πρέπει να έχει μπει ήδη.
6: Ναι, να βλέπουμε τα πλάνα από την είσοδο της στο Ολύμπιον εντωμεταξύ. Ναι, αυτά είναι νωρίτερα.
7: Δεν κατάλαβα, θα μας πει η ίδια, αλλά θα έχει και το όνομά της το κόμμα. Δεν το θυμάμαι ξανά ποτέ να είναι. Εντάξει, είναι προσωποπαγές, έτσι. Θα μπορούσε να είναι απολύτως τίμιο αυτό. Αλλά περιμένουμε να δούμε σίγουρα.

0: Ελπίδα, σίγουρα Περιστέρι. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε κυρίως από την κυρία Καριστιανού, πέραν τα όσα ωραία έχει πει, να μάθουμε πού θα κινείται. Mm-hmm. Πού θα ψαρεύει, το λέμε με την καλή έννοια, mm-hmm. έτσι, ψήφους. Γιατί έχεις μια δεξαμενή και λες πάω από εδώ, πάω από εκεί.
1: Θα γίνω σοφότερη, λες, δηλαδή τώρα από
0: κάτι πρέπει να πει όμως. Κάτι πρέπει να πει. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα κόμμα. Τώρα το λέω γενικά έτσι, τόσο χαλαρό έτσι, από οτιδήποτε. Δεν λέω τώρα αν κινείται στην αριστερά ή στη δεξιά. Δεν μιλάω για αυτές τις προσεγγίσεις. Μιλάω για το ότι πρέπει να πει συγκεκριμένα πράγματα. Την οικονομία, την παιδεία, την εθνική εξωτερική πολιτική. Αυτά εννοώ. Γιατί εξαρτάται πώς θα προσεγγίσει. Για τη μετανάστευση.
1: Για να δούμε, έτσι, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Το λέω αυτό γιατί από εκεί καταλαβαίνουμε διάφορα το πώς κινούνται τα κόμματα. Το λέω. Τώρα στην Ολομέλεια δεν σε εξέπληξε κάτι από αυτά που είδαμε. Δυστυχώς. Ανακυκλώνονται τα ίδια και τα ίδια. Η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό θέλει να κάνει για να πει ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, το άλλο δεν είναι. Mm-hmm. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι μόνο αυτά που προσεγγίζει εκείνη με μια μερική επιτυχία είναι τα σοβαρά. Όλα τα άλλα.
1: Εγώ πάντως κρατώ αυτό εκτός. Το φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ, αυτό το κλίμα της ακραίας πόλεως. Πραγματικά, όποιος έχει απομείνει και θέλει να παρακολουθήσει 10 λεπτά, 1 τέταρτο την ολομιλία της Βουλής, είναι πραγματικά αδύνατο.
0: Και θα μεταφερθεί και σε άλλα επίπεδα. Έτσι, γιατί τώρα ακριβώς. Έχουμε την κυβέρνηση που βάλετε, τώρα θα μεταφερθεί και σε άλλους χώρους, διότι με τα νέα κόμματα mm-hmm. που γίνονται θα υπάρξουν εσωτερικές έρηδες για το ποιος θα πάρει την πρωτοκαθεδρία.
1: Ναι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιτακτική είναι η ανάγκη, κυρίες και κύριοι, για αυξημένη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της Κρήτης, ειδικά στους τουριστικούς δήμους, όπου κατά τη διάρκεια της σεζόν σειρώνουν χιλιάδες τουρίστες. Οι ναυαγοσώστες ζητούν αφενός ενίσχυση του προσωπικού, αφετέρου διεύρυνση του ωραρίου πριν τις 10 το πρωί και μετά τις 6 το απόγευμα, αλλά και επέκταση της περίοδου από την 1η Μαΐου ως το τέλος Οκτωβρίου.
2: Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
3: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία. Και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλιο.
2: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
3: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
2: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
3: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
3: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, αυτά που παρακολουθήσαμε, αυτές τις επισημάνσεις, τις πολύ σημαντικές που κάνουν οι ναυαγοσώστες, τις ακούμε σταθερά κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή που έχουμε και πολλά περιστατικά και πολύ δυσάρεστα στις θαλασσές.

0: μας, της Κρήτης, αλλά βέβαια και όχι μόνο, συνολικά και της επικράτειας.
1: Και κάτι μου λέει ότι θα τα ακούμε και τα επόμενα χρόνια, διότι ξέρεις, δεν είναι μια διαπίστωση έολη, είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο, αυτό το οποίο λένε οι ναυαγοσώστες. Ποιο είναι αυτό? Ότι σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όχι μόνο το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, αλλά με κίνηση και τον Μάιο και τον Οκτώβρη, και έχει κάμποσες τέτοιες περιοχές η Κρήτη και η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά γνωρίζουμε, θέλω να πω, ποιες είναι, ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τον μήνα Μάιο και τον μήνα Οκτώβριο, όταν και αυτοί οι δύο μήνες είναι πια στους μήνες αιχμής της τουριστικής περίοδου, ειδικότερα για συγκεκριμένους προορισμούς. Επίσης, δεν γίνεται να υπάρξει μια θωράκιση ναυαγοσωστική τις ώρες 10 με 6. Ναι, προφανώς τις συγκεκριμένες ώρες έχουμε την περισσότερη, τη μεγαλύτερη προσέλευση στις ακτές, στις παραλίες, όμως οι ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν, αν θέλεις, και ενός μεγαλύτερου πέπλου προστασίας και φροντίδας, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με κινητικότητα, δεν θα πάνε
0: και, συγγνώμη, και οι οικογένειες με μικρά παιδιά, Σωτήρη.
1: Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Δεν θα επιλέξουν τις ώρες αιχμής για να πάνε στην παραλία. Αν μπορούν, θα επιλέξουν νωρίς το πρωί ή μετά τις 6 το απόγευμα. Σωστά. Άρα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ναυαγοσώστης αυτές τις ώρες. Γενικότερα είναι ένα πλαίσιο με πάρα πολλές στρεβλώσεις. Θυμάσαι, Σώτια, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια την υλοποιεί η κτηματική και οι δήμοι που θα έπρεπε να έχουν εισοδήματα από αυτή τη διαδικασία τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν πάρει ούτε σεν. Αυτό που χρειάζεται είναι σχεδιασμός από το μηδέν, χωρίς οριζόντιες αποφάσεις, με στοχευμένες αποφάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, με την αυτοδιοίκηση που γνωρίζει αυτές τις ανάγκες να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Σωστά, Σωτήρη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για τη Μητρόπολη Γαρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου παίρνει τέλος, κυρίες και κύριοι. Και το όραμα, με συγχωρείτε, του Μητροπολίτη Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ φαίνεται πως θα πάρει σάρκα και οστά. Όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και τον Κώστα Μπογδανίδη, η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο στη διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.

0: Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για τη Μητροπόλη Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Καστελίου λαμβάνει τέλος και το όραμα του Μητροπολίτη κυρίου Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ θα προχωρήσει. Η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο και τελείωσε η διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
1: Εμείς έχουμε την απόφαση του Αρίου Πάγου στα χέρια μας. Ο Μακρύτης, ο Ψαράκης, ο Γιώργος, ο οποίος το 1994 ήταν ο πρώτος και μόνος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη την Κρήτη, και των αδερφών του, έφτιαξε ένα κληροδότημα. Είναι το ψαράκι ο κληροδότημα, με σκοπό του κληροδότηματος να αναγείρει ένα γυροκομείο στο όνομα του ψαράκι, ψαράκιο γυροκομείο. Υπήρχε ένα άρθρο το οποίο μας επέτρεπε το ψαράκι αυτό κληροδότημα να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε να πείσουμε τους υπευθύνους οι οποίοι θα προχωρούσαν σε αυτή την τροποποίηση.
0: Το 2013 είχε συσταθεί το αυτοτελές κοινοφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ψαράκιο Γυροκομείο Αρκαλοχωρίου, με στόχο να γίνει το πρώτο κέντρο μονίμου ή περιοδικής περίθαλψης των ασθενών με Αλτσχάιμερ, αξιοποιώντας την μεγάλη περιουσία που άφησε ο Γεώργιος Ψαράκης, που υπήρξε και ο πρώτος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη με τις αδελφές του. Ο ίδιος είχε διατελέσει και διοικητής του ΟΓΑ και πέθανε το 2007.
1: Το θέμα στο Μάλι το Φραγκάκι και μου λέει: εγώ είμαι υπέρ. Του λέω: θα ήθελα όμως να έχω και μια ομόφωνη απόφαση ή καταπληψίδια απόφαση του Δημοτικού σου Συμβουλίου, το οποίο να αποδέχεται το κληροδότημα αυτό να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Όμως ο Μαραλής ο Φραγκάκης, ο τότε δήμαρχος, έκανε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο ομοφώνος αποφάσισε να γίνει

0: ωστόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης κρίθηκε ότι αλλοιώνονται οι επιθυμίες των διαθετών και δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο άφησαν τα ακίνητα στη Μητρόπολη και η όλη διαδικασία μπλόκαρε.
1: Πήγαμε στο εφετείο, στο τριμελές εφετείο Ανατολικής Κρήτης και θα αναφέρω το όνομα του κύριου Πρατικάκη του Χαρίδη μου, ο οποίος ο κύριος Πρατικάκης ο Χαρίδης ήταν πρόεδρος. Και ο κύριος Πρατικάκης ο Χαρίδης μας έβγαλε ομόφωνη απόφαση να γίνει το εκκλησιαστικό, το κληροδότημα να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Αυτό το 2021. Πιστέψαμε ότι η υπόθεση αυτή θα έλυγε, όμως τα κληροδοτήματα και η αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή τα κληροδοτήματα και εκ μέρους της αποκεντρωμένης διοίκησης ή η γενική διευθύντρια, η κυρία Μαρία Κοζηράκη, άσκησαν έφεση στον Άριο Πάγκο. Ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ανατολικού, του τριμελούς εφετείου της Ανατολικής Κρήτης.
0: Το ψαράκιο ίδρυμα, όπως τόνισε ο Μητροπολίτης κ. Ανδρέας μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Μπογδανίδη, θα έχει χωρητικότητα 50 ατόμων και θα αποτελείται από δύο ρόφους.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός με τη δημιουργία μιας μονάδας Αλτσχάιμερ. Η μελέτη υπάρχει. Η άδεια είχε κατατεθεί στην Πολυδομία. Τώρα χρειάζεται, επειδή αυτά είχαν γίνει το 2020, χρειάζεται μια επικαιροποίηση όλων αυτών. Κατά τη μελέτη αυτή δημιουργείται στο Αρκαλοχώρι το ψαράκιον εκκλησιαστικό ίδρυμα μετά την απόφαση του Ριουπάγου, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 50 ανθρώπων και θα έχει δύο ρόφους.
2: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατόν ελλείψεις.
0: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
3: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
3: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό ο ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
3: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα και είμαστε

0: ασθενείς, οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
1: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
0: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των σκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μια μέρα αργότερα το Σάββατο 30 του μήνα για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
6: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
7: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
8: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
7: Ιδανικά Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
9: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές, ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
8: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
9: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ?
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
5: 20 χρόνια συμπληρώνονται κυρίες και κύριοι από το θάνατο του ήρωα Σμιναγού Κώστη Λιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδερφού του.
1: 20 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
10: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι... Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
1: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
10: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι. Να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
1: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
10: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες σε κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
10: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν... άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
10: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
5: Ναι, ο Μπαράς 55.000 προειδοποιητικών ειδοποιήσεων προς φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές ενεργοποιεί άμεσα η ΑΔΕ σε μια προσπάθεια να ανακόψει το βουνό των χρεών που αγγίζει πλέον το ιστορικό υψηλό των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους, έχουν χάσει ή καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
1: Yeah. 2.000 τηλέφωνα σε φορολογούμενους με χρέη προς την εφορία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε μια προσπάθεια να φρενάρει τη διόγκωση των λεξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
11: Ένα νέο μοντέλο φορολογικής παρέμβασης ετοιμάζει ΑΕΔΕ το επόμενο διάστημα με τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη προς την εφορία.

0: θα καλεί στο τηλέφωνο πολίτες οι οποίοι είτε οφείλουν είτε δεν έχουν καταβάλει την περιοδική ΦΠΑ, αν έχουν επιχείρηση ή την οποιοδήποτε εκκρεμότητα, ώστε να τους ενημερώνει για το ποσό το οποίο οφείλουν, αλλά και τον χρόνο τον οποίο έχουν να διευθετήσουν αυτή την εκκρεμότητα πριν η φορολογική διοίκηση παρέμβει με κατασχέσεις λογαριασμών ή τραπεζικών λογαριασμών.
1: Τα χρέη προς το δημόσιο αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου 5 δισεκατομμύρια, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί νέο κύκλο παρεμβάσεων με 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες προς οφειλέτες.
0: Αυτό που έχει ανακοινώσει η ΑΕΔΕ είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα καλέσει 55.000 πολίτες για εκείνους που θα δώσει προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν χρέη τα οποία έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να περιορίσει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 114 δις είναι το σύνολο των χρεών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουν τα τηλεφωνήματα από την ΑΕΔΕ για να περιοριστούν αυτά τα χρέη.
1: Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει επλήρωτες οφειλές, καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι να προηγηθεί μια τελευταία προειδοποίηση πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
0: Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, που αυτή τη στιγμή φτάνουν στα 114 δις, και αυτό που προβληματίζει τη φορολογική διοίκηση είναι ότι μόνο τα 5 δις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή τηρούνται οι ρυθμίσεις από τους πολίτες. Εδώ βέβαια έρχεται και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται συνεχώς, ίσως θα πρέπει να δούμε οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα στην εφορία, αν είναι αρκετές οι δόσεις στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολίτη, ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε την αύξηση των δόσεων αυτών, ώστε να καλυφθούν και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά ίσως δεν μπορούν.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θεωρούνται πιο εύκολα εισπράξιμα αν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των νέων οφειλετών και εισπράξη σχεδόν των μισών νέων οφειλών.
0: Δεν έχει δώσει η ΑΕΔΕ ύψος αριθμού χρεών το οποίο θα καλεί τους πολίτες και μετά. Το μόνο είναι σίγουρο ότι σίγουρα όταν υπάρχουν μικρά χρέη θα δοθούν προτεραιότητα σε εκείνους που τα χρέη είναι μεγάλα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, επιταχύνεται στη Γαλλία η έρευνα για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε σχολείο στο Παρίσι μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. Το βράδυ της Τετάρτης παρατάθηκε η προφυλάκηση και η ανάκριση 16 ατόμων που εργάζονταν σε αυτό το κρατικό φροντιστήριο στο 7ο διαμέρισμα.
1: Στην Γαλλία, η έρευνα για σεξουαλική βία σε δραστηριότητες μετά το σχολικό ωράριο στο Παρίσι επιταχύνεται. Το βράδυ της Τετάρτης παρατάθηκε η προφυλάκηση 16 ατόμων που εργάζονται σε κρατικό φροντιστήριο στο 7ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας. Οι ύποπτοι ηλικίας μεταξύ 18 και 68 ετών ανακρίνονται για αδικήματα που κυμαίνονται από βιασμό έως συμπεριφορά που περιγράφεται ως υπερβολική ή βίαιη. Συνολικά, η εισαγγελία του Παρισιού ερευνά πιθανή βία σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από τις αρχές του 2026, 78 δημοτικοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκ των οποίων οι 31 για υποψίες σεξουαλικής βίας. Οι ύποπτοι εργάστηκαν στο δημόσιο νηπιαγωγείο στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού και ανακρίνονται για βιασμούς και για συμπεριφορές που περιγράφονται ως υπερβολικές ή βίαιες. Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση μετά τις αποκαλύψεις που δημοσίευσε εφημερίδα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ένας δάσκαλος που παραπέμφθηκε το 2025 για σεξουαλική κακοποίηση τριών ανηλίκων σε σχολείο του Παρισιού είχε ήδη τεθεί υποκράτηση το 2024 για παρόμοιες πράξεις που αναφέρθηκαν σε γειτονικό σχολείο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας και εμάς ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ομάδα μεν του ΟΦ είναι σε διακοπές και πώς αλλιώς μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τη νέα χρονιά από τον Κόντι.
3: Φυσικά. Ο Χρήστος Κόντις είναι αυτός ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης σχετικά με τους μεταγραφικούς στόχους του ΟΦΗ. Σαφώς, επειδή φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη από συναδέλφους, ο τελικός κυπέλου ήταν σε πρώτο πλάνο. Μίλησαν αρκετή ώρα για όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, τα πιο σημαντικά για τον ΟΦΗ είναι αυτά που είπε ο Χρήστος Κόντις αναφορικά με το μέλλον της ομάδας. Χαρακτήρισε ως πρόκληση την επόμενη σεζόν για τον ΟΦΗ, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΦΗ θα συμμετάσχει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα δώσει σχεδόν 30 παιχνίδια ο ΟΦΗ. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που θα βιώσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Γι' αυτό και ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται ΟΦΗ τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου.
0: Και ο ίδιος προφανώς και πώς αλλιώς θα πω εγώ, Δημοσθένη, βάζει και την υπογραφή του σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την αποδέσμευση ποδοσφαιριστών ή σε μεταγραφές.
3: Και επειδή, όπως είπες και εσύ, χαρακτηριστικά βάζει την υπογραφή του, τα όσα δημοσιεύματα βγήκαν σήμερα από τη Σαουδική Αραβία που έκαναν λόγο για ομάδα να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντις παραμένει προσιλωμένος στην επόμενη σεζόν του ΟΦΗ. Γι' αυτό και μιλά καθαρά και ξεκάθαρα για το μέλλον της ομάδας. Σίγουρα ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει σε αυτόν. Ο ίδιος ήταν αυτός που αποφάσισε στην ουσία την αποδέσμευση των πέντε ποδοσφαιριστών τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάω για τον Λαμπρόπουλο, για τον Νέιρα, τον Χατζηθεοδωρίδη, τον Μπαΐνοβιτς και τον Χριστόπουλο. Μας είχε προειδεάσει, κάνοντας λόγο για σκληρές αποφάσεις που είναι αναγκασμένος να πάρει. Αλλά οι αποδεσμεύσεις δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Σαλσέδο, ο Σεγγέλια, ο Φούντας αλλά και ο Μπόρχα Γκονζάλης, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν στον Όφη.

0: ότι δεν τους θέλει ο Κόντι στην ομάδα, αλλά ότι κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Έχει να κάνει και με το συμβόλαιο του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Όταν θα τελειώσουν αυτές οι αποδεσμεύσεις, Σόρτια, θα μπει στην καθημερινότητα και η συμπλήρωση του πάζλ που πρέπει να γίνει στο ρόστερ της ομάδας. Στις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Πιθανότητα δεν θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ μέχρι τότε. Σε καμία ομάδα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν προχωρήσει κάποιες μεταγραφές, κάποιες αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Και επειδή ο ίδιος ο Κόντις έκανε λόγο για ποσοτική ενίσχυση, έκανε λόγο μάλλον και για ποσοτική ενίσχυση πέρα από την ποιοτική, αυτό σημαίνει, αυτό το μεταφράζω εγώ τουλάχιστον, ότι θα έρθουν περισσότεροι παίκτες από όσους θα φύγουν. Όταν μιλάει ότι πρέπει να ενισχύει ποσοτικά, σημαίνει ότι από όσους θα φύγουν θα έρθουν περισσότεροι στην ομάδα.
1: Μιας και μίλησες, ανέφερες τα ονόματα των 5 ποδοσφαιριστών που γνωρίζουμε ήδη ότι δεν θα βρίσκονται πια στην ομάδα. Πάμε να μας πεις λίγο και για το πώς αποχαιρέτησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στον Όφη.
0: Σήμερα με μια θα τη χαρακτήριζα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μέχρι πρότινος αρχηγός της ομάδας δήλωσε περήφανος για τα 3 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του, τη φανέλα του Όφη. Κυρίως όμως ο Λαμπρόπουλος, και αυτό νομίζω ότι δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα του πέραν της ποδοσφαιρικής του αξίας, είπε ο Λαμπρόπουλος ότι είναι περήφανος, καθώς ως γονιός και αυτός το αναγνώριζε και το αισθανόταν, ήταν περήφανος που πολλά παιδιά πήγαιναν στο σχολείο με την ασπρόμαυρη φανέλα, με την πορτοκαλί φανέλα, τη δεύτερη εμφάνιση του Όφη. Τραγούδαγαν τον ύμνο της ομάδας στο σχολείο και πιο πολύ γι' αυτό ένιωσε περηφάνεια για αυτά τα 3 χρόνια, όχι μόνο για την κατάκτηση του τροπέου. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι είμαστε περαστικοί από αυτή την ομάδα. Μόνο οι φύλαθλοι είναι αυτοί που παραμένουν και μόνο οι φύλαθλοι κρατούν ψηλά τη σημαία του Όφη. Εγώ θα πω ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά τον Λαμπρόπουλο και την αποχώρησή του, όπως και του Νέιρα, είναι ότι θα λείψουν, δεν ξέρω αν θα λείψουν αγωνιστικά, αλλά σίγουρα θα λείψουν τουλάχιστον αυτά τα 2 παιδιά από τα αποδυτήρια του.
1: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε και λίγο εκτός συνόρων. Πάμε Europa League, πάμε να πούμε για την Άστον Βίλα που το κατέκτησε και βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα βέβαια.
0: Το κατέκτησε και αν ξετυλίξουν, θα έλεγα, το κουβάρι. Κάπου εμπλέκεται και Όφη μέσα σε αυτό. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να το πω, γιατί είναι ψηλά γράμματα της UEFA και ξέρεις, ο πολλής κόσμος δεν μπορεί άμεσα να το καταλάβει. Η Άστον Βίλα λοιπόν κατέκτησε το Europa League και έτσι άλλαξαν κάποια δεδομένα αναφορικά με τις ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μία από αυτές είναι και η Όφη. Και τι θέλω να πω, ότι η Άστον Βίλα ως κάτοχος του Europa League θα συμμετάσχει σίγουρα στο επόμενο Champions League. Αυτό ορίζει ο κανονισμός. Ωστόσο, αν βγει πέμπτη στο πρωτάθλημα της στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη, τότε θα ελευθερωθεί μια θέση στο Europa League. Τι σημαίνει αυτό για τον Όφη? Ότι μία από τις πιθανές αντιπάλους του θα είναι η Salzburg, η οποία θα προβιβαστεί στα play-off εκεί που βρίσκεται ο Όφη και θα είναι μία πιθανή αντιπάλος του. Είναι κάπως ψηλά γράμματα, αλλά ξέρεις, όλες αυτές οι συζητήσεις περί πιθανών αντιπάλων του Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν λείψει από τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Και είναι λίγο το αλατοπίπερο σε αυτήν την περίοδο που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις να μαθαίνουμε ποιες ομάδες πιθανότητα Όφη θα αντιμετωπίσει τον επόμενο αύριο.
1: Έτσι είναι, καλά τα λες. Πάμε να κλείσουμε τη συνάντησή μας σήμερα με λίγο μπάσκετ, με Final Four φυσικά.
0: Που βρίσκεται στο επίκεντρο από σήμερα και αύριο. Φυσικά, μέχρι και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Και αύριο στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Το τονίζω, γιατί κάποιοι μπορούν να ξεχνούν τη δυναμική της τουρκικής ομάδας. Φενέρμπαχτσε είναι η ενεργεία. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ενεργεία κάτοχος της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου και πήρε πιο άνετα από όλες το εισιτήριο για το Final Four. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια μάχη γιγάντων στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο πρώτος ημιτελικός. Στις 9 έχουμε τον Ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω να σου πω ότι στην Αθήνα σώτια τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Ειδικά οι δρόμοι γύρω από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα είναι φρούριο, θα είναι κυριολεκτικά αστακός το κλειστό του ΟΑΚΑ. Αναμένονται 8 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού να ανηφορήσουν από τον Πειραιά προς το Μαρούσι.

0: Γι' αυτό και η ελληνική αστυνομία έχει ανακοινώσει απαγόρευση συναθρήσεων σε κάποια συγκεκριμένα μέρη της Αττικής, καθώς η παρουσία χιλιάδων Τούρκων φίλων της Φενέρμπαχτσε έχει σημάνει συναγερμό, καθώς ξέρεις πάντα υπάρχει ο φόβος να συναντηθούν Έλληνες με Τούρκους στην Αττική.
1: Προφανώς, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες διοργανώσεις, είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα της αστυνομίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 2,08% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.266,09 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 703,63 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 56 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά, box out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα από την Παρασκευή για τις επόμενες 4 με 5 μέρες τουλάχιστον. Αιτία, η παρουσία μιας ψυχρής λίμνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει γενικότερα αστάθεια που θα δίνει έντονες βροχοπτώσεις καθώς και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας. Και ενώ στη χώρα θα χρειαζόμαστε ομπρέλες, η Ισπανία και η Πορτογαλία το ίδιο ακριβώς διάστημα, δηλαδή από αύριο σταδιακά και μετά, θα βιώσουν τον πρώτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν θα καλύπτουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα της χώρας μας και τα νοτιότερα με αραιές νεφώσεις αρχικά που γρήγορα καθώς θα περνάει η περίοδος και φτάνοντας προς το τέλος της περίοδου της Παρασκευής θα γίνονται πυκνότερες και στα νοτιότερα τμήματα, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας όπως μπορούμε να δούμε στον κεντρικό άξονα της χώρας, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά κυρίως να εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας ανεβαίνει ακόμα λίγο ο υδράργυρος, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, με βορειοδυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Βροχές και τοπικές καταιγίδες και από το βράδυ βελτίωση περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Βροχές με τοπικές καταιγίδες και από το βράδυ βελτίωση περιμένουμε και για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και τη Θράκη. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί δεν θα ξεπερνάει τους 12 βαθμούς. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά. Δεν αποκλείεται για Μυτιλήνη και Λίμνο να έχουμε από το μεσημέρι και μετά την εκδήλωση βροχών ή και σποραδικών καταιγίδων. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει και εδώ βελτίωση. 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος με βοριάδες που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι εκδήλωση βροχών ή και σποραδικών καταιγίδων περιμένουμε για τη στερεά Ελλάδα. Και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά όμως θα έχει και η Αττική καθώς επίσης και η Βιωτία. Και εδώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειώνονται τοπικά φαινόμενα, κυρίως στους ορεινούς όγκους. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την Πελοπόννησο, και εδώ περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της Πελοπόννησου, δηλαδή ημιορεινούς και ορεινούς όγκους. Και εδώ το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, ενώ από αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν αποκλείεται να σημειώνονται αρχικά τοπικές βροχές σε νησιά των Κυκλάδων. με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς.

στο νησί μας τώρα. Αρχικά με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή, όμως σταδιακά είναι οι αραιές νεφρός θα γίνονται πυκνότερες και από το μεσημέρι και μετά οι ημιωρινές, ορεινές περιοχές αλλά και τμήματα της νότιας Κρήτης θα δούνε αυτές οι νεφώσεις να φέρνουν ιετό, είτε με τη μορφή όμβρων είτε με σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα. Αναλυτικότερα τώρα στον νομό Χανίων περιμένουμε αρχικά έναν σχεδόν έθριο καιρό. Από το μεσημέρι, μάλλον από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν φαινόμενα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές του νομού. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου, σχεδόν αέθριος ο καιρός αρχικά, όμως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και εδώ και πάλι οι νεφώσεις θα γίνονται πυκνότερες, έτσι ώστε από τις πρώτες απογευματινές ώρες να αρχίσουν να σημειώνονται φαινόμενα στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Γενικά θα είναι ένας άστατος καιρός την Παρασκευή, που θα είναι ακόμα πιο άστατος με μια γενικευμένη, θα έλεγα, κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή. Πρόσχερες νεφώσεις στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού, που θα γίνονται πιο πυκνές όσο θα περνάει η ώρα, στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, όπου μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να εκδηλώνονται φαινόμενα. Και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, μάλλον τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν βελτίωση από τις πρώτες βραδινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, κυρίως στην περιοχή της Μεσαράς. Για το νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως γρήγορα θα συνεφιάσει και θα εκδηλώνονται φαινόμενα και πάλι εδώ στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Σαββατοκύριακο τώρα, να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, περιμένουμε πυκνότερες νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με φαινόμενα κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Φαινόμενα τα οποία κατά τόπους θα είναι έντονα. Όσον αφορά το νησί μας, και εδώ βάζουμε μια μεγάλη υποψηφιότητα να σημειωθούν έντονα φαινόμενα κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, αλλά και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Κυριακής. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη. Όσον αφορά τον κλιματισμό, στο μισό με 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλέν το ξεχικό στο τζούτσουρα.
11: Μπα.
10: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά. Ή λίγα.
11: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνεις.
12: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνεις.
15: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και ξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0...

0: Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
10: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
9: Τι χρωστάω?
10: Είναι 50 ευρώ.
9: Α. Να το. Το ακούσατε?
11: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
12: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάρια Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω σου.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσω.
0: Γιατί, μπάση, καλύτερα να μην τραγουδήσω. Τι να κάνουμε κι εμείς μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψωρό.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε πιάσα το λαιμό, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από τη Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπηρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύτηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίρνουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να
1: δεν είναι θέμα τύχη. Αν ήταν θέμα τύχη, θα είχα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά τα αμοιβθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα...
0: Ο κύριος Δήμος...
1: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης, καλά το θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. καταφέραμε και την άνοδο και, το... και ένα τρόπε.
0: Εάν σου έλεγε κάποιο, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένο να διαλέξει ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνε, τι θα αγόραζε.
1: Εγώ θα αγόραζα.
0: Την άνοδο ή την κούπα.
1: Την άνοδο.
0: Την άνοδο. Προφανώς. Την άνοδο.
1: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και, και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια για τις ομάδες, μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, okay, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Καμαδική.
0: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το ποτάλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
1: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Έτυχε
0: με το Ρουά.
1: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ότι ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής, με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με τον Εργοτέλη το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες,
1: θα σου πω.
0: Η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, θα ξέρω.
1: Έχεις δει τα βίντεο?
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα ναι. μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είμαστε τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
0: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελλο?
1: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
0: Αλήθεια?
1: Εδώ δεν έχει μάθει τόφι.
0: Ψέματα. Λες.
1: Δεν έχουμε επικοινωνία.
0: Α, καμία επικοινωνία.
1: Μιχάλη δεν ξέρει.
0: Αναφέρομαι στον Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Α, δεν ξέρει δηλαδή ότι όφι πήρε το κύπελλο και ο αδερφός του πήρε το κύπελλο.
1: Τα αδέρφια του
0: πήρε το κύπελλο.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει
0: κούπες. Και να δει τι κούπες. Θα πάτε στο ροδόρμα να του κάνει τίποτα. Yeah. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
1: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι. Και... δραματική κατάσταση.
0: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Εγώ, ναι. Όχι.
0: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
1: Εγώ του είπα να πάει.
0: Να πας.
1: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
0: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος. Ο Βενιαμίν, ονόματι Βασίλης, υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
1: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους, δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
0: Φωνάζει ο Μύρος στον του αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
1: Ο πατέρας
0: παρεμβαίνει.
1: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται μαζί? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις ακαδημίες του Λίντο.
0: Του Λίντο γιατί?
1: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
0: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
1: ναι,
0: το έλα.
1: Και δώσε αδικείτε, και κάνε μπράβο. Και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα κατάλαβα ότι δεν έρχοσαι. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρέση μου λέει. Εγώ μου λέει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
0: Σωστό.
1: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σε ένα μόνο έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει, την εξέδρα τον προπονητή σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
0: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκολά, και αυτό καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητά τη γνώμη του.
1: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ. Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλέψεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
0: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ.
1: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίκτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
0: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
1: Οπότε
0: συχνά.
1: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
0: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε. Να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ είτε τον τελικό που παίξατε στο.
1: Στο Μαρκο Μιχελάκιο.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νόφιτζης, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος της σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
0: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
1: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
0: Πιτσιλίες βάζεις.
1: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει. Χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ. Κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
0: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη, τον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω εδώ, οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό. Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
0: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα, το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια. Ωραίο, μεγάλε.
1: Δεν υπερβάλλω.
0: Ωραίο.
1: Να ξέρεις, όχι, δεν ωραία. Υπερβάλλω.
0: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
1: Τα λέω ωραία.
0: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
1: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Σύπης είναι άλλη παστά. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
0: Ναι, όχι, μια χαρά είναι.
1: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά. Να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
0: Μιας και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεις ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
1: Κάνω καλές πάσες.
0: Μια χαρά. Ναι. Είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά. Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
1: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Δεν βλέπεις, ε.
1: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστείο, όταν ήμουνα, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Κόντε, ρε, του λέω, Κόντε το παίζει μου.
0: Ο Κόντε, στη...
1: Ναι.
0: Στη Γιουβέντους, εγώ.
1: Στην Τζέλσι, νομίζω, τότε θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελώνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καλό είναι το τικιτάκα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
0: Είναι ευτυχή η κυρία να απολαύσεις τη χαρά για δύο κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
1: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
0: Ρε Μαγιάλε,
1: ναι.
0: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
1: Δεν είδα
0: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
1: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
0: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
1: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
0: Ότι...
1: Άσε να το μιλάει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
0: Στο σπίτι ή...
1: Στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Αυτό. Και μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννης, ο Γεντικουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
0: Ναι, τι κάνει ο πατέρα μου.
1: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
0: Στην τηλεόραση.
1: Στην Πιερία. Είχα πάει Κατερίνη.
0: Α, είχες πάει
1: Κατερίνη. Να τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
0: Τον έχεις ξανά το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
1: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
0: Γιατί.
1: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
0: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο.
1: Αγωνιστικά ή γενικά.
0: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
1: Ωραία. Αγωνιστικά, καταρχάς, θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά, θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά, που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του. Αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα. Έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους. Κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
0: Αλλάζει το μάτς.
1: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω.

0: ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είστε στο γήπεδο?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
0: Πήγα.
1: Α, πήγε στο Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα συνεργάτη στην προπόνηση.
1: Γίνεται καλός ο συνεργάτης.
0: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
1: Αυτά, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
1: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
0: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
1: Διάβασα μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
0: για
1: εγώ
0: την
1: λάθος.
0: Κατηγορία δεν
1: να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πόσο σου αρέσει εσένα.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Ότι δεν έδωσε ρεπό.
0: Πήγαμε. Εντάξει, δικαιούμαι να γιώγω ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμαι να γιώγω ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει το χρόνο αυτή.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσω όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για λεφτά.
1: Όχι, είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει στην Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, το οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Το έχουμε... Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση στο Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, πήγασε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα πέντε σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γωνία του Μύρου.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα.
1: Δύο.
0: Πάλι τρία έχει τελειώσει.
1: Πάλι τρία.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε όταν έπαιζε?
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για μυντικό
1: χάφ. Πώς εσύ ξέφυγες, παιδί μου?
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: ιστορία.
1: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Εγώ ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη?
0: Όταν,
1: ο οποίος έχει γυρίσει, είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι,
1: μετά...
0: όχι, είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βοηθήσει και εμένα.
1: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
0: Εννοείται.
1: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε δράμα?
0: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρει, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίου. Τι με βάλε, θα κάνω τώρα. Λογικό.
1: Α, ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο κλαμπ που έχω.
0: Κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω.
1: Ένα.
0: Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
1: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν?
0: Η ομάδα...
1: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η διοίκηση. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
0: Πρέπει είναι... να λέμε τα σίγα-σίγα για τις κάποιες
1: εύκολα. Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία...
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι. Προφανώς
0: αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά.

0: Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα, αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα...
1: Κάνει αυτό.
0: Για μένα κάνει.
1: Και για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν
0: καβαλικεύομαι εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε. Όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
1: Πάντε.
0: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη, άντε και τον κερδίζεις εσύ, στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Α, πήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχο μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστογήμα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει. Φαντάζομαι από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο. Σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, οκ, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς?
0: Σε αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη?
0: Ο Σύφη, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Αμπρό. Τον έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστή στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και
0: δεν. Στο Περού.
1: Στο Περού, μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, 3 μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλό το Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω και Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αλλαγήσει θέση.
1: Ο Μύρος το θεώρησε προδοσία.

0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στο δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ, μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού στην αρχή, εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφι.
0: Είναι με, το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο, και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
1: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές.
1: Τεφά. Τέσσερα χρόνια. Και παίζει τον ΠΑΟΔ.
0: ΠΑΟΔ Δικητηρίου. Γιώργος Κούδας.
1: Ο Κούδας, βέβαια. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην
0: Αλφαβήτα. Καλά, θα δηλαδή και τώρα με ρωτήσει τον μπάσκετ, δεν παίρνω χαμπάρι.
1: Είναι ένα λόγο το γεγονό ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώ κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφι, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητηλίκη. Πώ προέκυψε αυτό, δηλαδή.
0: Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνε παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Ατσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό, αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
1: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
0: Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
1: Το ξέρω.
0: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι, μου λέει ρε, εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε, εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα εμένα. Όχι ρε, μου λέει, αφού το έχει έλα ρε, εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή τη ΕΠΟΤΑ, ο ΕΦΑ, τα διπλώματα. Στο Ηράκλειο, οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
1: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
0: Από εκεί.
1: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
0: Δόξα Ηρακλείου, στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η K15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
1: Και πάει λέγοντας. Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
0: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
1: Από μωρά.
0: Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι, γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω
1: πρέπει,
0: να ανέβουμε ή... Είναι μια ομάδα που τη αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
1: Α, οπότε, ναι.
0: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
1: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
0: Δεν θα δει πονηρό άνθρωπο. Πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
1: Ο ΠΑΟ Κρουσόν είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει.
1: Υπάρχει πανδημία όμως.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. ΠΑΟ Κρουσόν, ένα φοβερή οργάνωση. Εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει. Υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας είναι 4-5 βαθμούς μπροστά. Mm-hmm. Από το δεύτερο. COVID.

0: COVID, ναι.
1: COVID.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
5: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
7: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
11: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
2: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό

0: του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
8: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
7: Τι χρωστάω?
8: Είναι 50 ευρώ.
7: Α. Να το. Το ακούσατε?
9: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
10: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριο Ζιβάκη, 21ο box out στην εφετική σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε. Να κουβεντιάσει τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά,
1: 17.
0: 17.

0: Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή του.
1: Σωστό.
0: Το ξέρει.
1: Λοιπόν, έχει βρεθεί αντίπαλο όμω και με τον πατέρα σου.
0: Ναι.
1: Εργοτέλης,
0: Εγώ
1: ατσαλέ.
0: ΠΟΑ, ο
1: Εσύ
0: Μιχάλης
1: ΠΟΑ.
0: ΣΟΦ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική. Τους
1: Όλοι
0: κέρδισε
1: μαζί στην ίδια
0: και... Ναι, τους κέρδισε
1: κατηγορία.
0: και τους δύο, να
1: Α,
0: ξέρεις.
1: κέρδισε.
0: Ναι. Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξηγήσει σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
0: Ρώτα τι θες, εγώ
1: Όχι,
0: μπλάρω,
1: όχι.
0: δεν μην
1: Δεν
0: αγχώνεσαι.
1: ψάχνω έναν τρόπο, σα
0: Ναι.
1: το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Μου έχει δώσει πολλά θάρρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
0: Εγώ
1: πετσί σου.
0: όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι γιατί αν είχα το μέσο και το
1: Θα
0: όνομα του πατέρα μου
1: παίζες.
0: θα έπαιζα μπάλα.
1: Θα παίζες μπάλα.
0: Δηλαδή
1: Σωστό.
0: ο λόγος που δεν πήγα στον Όφι ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφι ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξης με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ, τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφι Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα. Οπότε
1: Όπως
0: αν
1: λέει και ο
0: είχα...
1: Δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάντια.
0: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα. Ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος του πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο. Να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο νη της
1: Σωστό.
0: πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα κι εγώ.
1: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο,
0: Σε χαρακτήρα.
1: σε χαρακτήρα, ναι.
0: Σε χαρακτήρα
1: Δηλαδή που να,
0: θεωρώ...
1: είναι, που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
0: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι... Πάμε.
1: Βαράει στον τοίχο.
0: Ναι, πάμε.
1: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι.
1: Δηλαδή
0: Από
1: έπαιξε στην εθνική
0: επιλογές
1: ομάδα,
0: δικές
1: έπαιξε
0: του.
1: στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη, έπαιξε
0: Άξι, στον
1: στον
0: Ολυμπιακό
1: Όφη.
0: δεν έπαιξε.
1: Ναι, καλά, έπαιξε 2-3 μας, ναι.
0: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάουτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων, θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
1: Ναι.
0: Που εγώ μου τα έλεγε για τρίαζα. Μου λέει θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω εγώ. Μου λέει ναι εσύ.
1: Θα
0: Και
1: έρθω να
0: εγώ
1: σε
0: πήγα
1: βρει.
0: γιατρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ. Λοιπόν. Πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
0: Το Διαγόρα, ο Κόρυδος
1: Μπράβο.
0: ήταν...
1: Βγήκαν, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
0: Εγώ είχα βγει.
1: Εσύ.
0: Εγώ όχι ο πατέρας μου.
1: Και
0: Ο
1: εσύ και ο
0: πατέρας
1: πατέρας.
0: μου, μη του πεις κακό για τον
1: Ναι. Και
0: Όφι,
1: εσύ και
0: στα
1: ο...
0: κάγκελα.
1: Πώς ήταν τότε που... Εντάξει, εσείς έχετε
0: Κοίταξε να
1: μεγαλώσει, έχετε
0: δεις.
1: γεννηθεί με στον Όφι το... Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψη ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειάς σας.
0: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είχε πάει ένα κύπελλο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάει.
0: Δεν το
1: Σωστό.
0: πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφι δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει
1: Και το
0: καθημερινά.
1: δείχνει βέβαια. Γεγονός
0: Η
1: αυτό.
0: συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω.

0: Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί, το Βασίλη, όχι το Συφαγή, το Βασίλη.
1: Το Βασίλη.
0: Ναι. Χωρίς να είναι, το, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο. Περίμενε,
0: το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο
1: ναι, ναι, συνήθως. Και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Δεν θα πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε όφοι. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
1: Έτρωνε κάτρο, ναι, ναι.
0: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Συφάκης, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο.
1: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως. Στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητα σου.
0: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν. Πάλι σε υψηλό επίπεδο, είδε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο μου.
0: Λοιπόν,
1: κασκάσαμε.
0: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, θα το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο, 2-0. Το κάνουμε 2-3.
1: Oh.
0: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-3.
1: 3-3.
0: Τι άλλο μπορεί να ζητήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες,
1: με 10 παίχτες.
0: Το γυρίζεις από το 2-0.
1: Και τραυματοφύλακα κιόλας, που θέλει ειδική διαχείριση. Απογοητεύω.
0: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
1: Αλλά
0: είδα τους παίκτες μου να παλεύουν για τη νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Άμα βάλουμε τρίτο, να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτσα, καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή ένα σούτο Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησο 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος, είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτι, μπορεί να με νοιάζε.
1: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκια έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε full μπροστά.
0: Όχι.
1: Να καβατζώσουμε πίσω.
0: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
1: Με λίγη ισορροπία.
0: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από τον τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε. Εκτόσεις. Δεν έκανε εκτόσεις. Όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί. Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει. Σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
0: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Ναι,
0: σε όποια κατηγορία και
1: να. Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Θα σου πω. Όταν ήμουνα εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1. 4-4-2 ρόμβο.

0: Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένα φίλο μου: ναι, εσύ δεν γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, ρε, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πα, βλέπει τι υλικό έχει.
1: Τι έχει.
0: Και πρέπει να το προσαρμόσει. Όταν λοιπόν ξεκινά ένα φιλικό, βλέπει ότι με τέσσερι δεν. Δεύτερο φιλικό με τέσσερι.

0: παίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να πάω να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει,
1: Ναι. Όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι ΠΑΟΚ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, κλείσανε το, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Που δε, όχι γιατί δεν έχει εμιτή, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες, τι τις έβαλες? Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε? Δηλαδή λίγο, για ποιο λόγο το κάνανε?
0: Σωστό.
1: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφι είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
1: Κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Σε τι επίπεδο είναι?
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφανικής, βιτανικής, γάμα εθνικής.
0: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
1: Έχει.
0: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
1: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
0: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να έχει στο.
1: Στο μάδα μου,
0: Σκερζόνησο. Έτσι κι αλλιώ το μέρο του νερού θα ερχόταν ευχαρίστω να μείνει.
1: Ναι, ο συγκεκριμένο θα ερχόταν για εύκολα, ξέρει. Ράιαν Γκίγκ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχες,
1: United.
0: Είχε μαζί του.
1: Όχι, όχι, Ράιαν Γκίγκ. Τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε? Κοντρόλ δεξί,
0: ναι.
1: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές δεν συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
0: Τι γουστάρεις την καθημερινότητά σου? Τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα?
1: Ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις και τη βλακία σου, να σου το πω έτσι. Και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
0: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο. Που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
1: Δεν έπαιξα στον Όφη. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφη.
0: Θα ήθελε να εργαστεί στον
1: Όφη. Αλλά και που μπήκαμε στο Γιοντικούλε σαν προπονητή και κέρδισε κιόλα. Αρκετό είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι γίγα.
1: Είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ιφάκης, είναι ο Μάριος Ιφάκης, ο προπονητής της κυπελούχου ΕΨΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς

0: όπως υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και ξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
7: Πολύ!
6: Ε, ναι! Γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
13: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
13: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το. Το ακούσατε?
14: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον

0: Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα, η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε, μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε, μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης.
0: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
3: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο

0: προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
0: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν, και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακός για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε, το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει

0: ένταξη, σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όντως τα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλυφή του χρέους του πολιτιστικού κέντρου, η προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη,
3: μου
1: κύριε Τσατσάκη?
3: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο

0: φοιτητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Τελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία,
3: διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό, και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων.

0: από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε για να συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από 24 ώρες στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι υπορρημάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση
2: δεν
1: αυτά
2: υπήρχε
1: τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως έναν βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων

0: πόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν, και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψε και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν, και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους, και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια των οικονομικών και της χρεοκοπίας, όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα, και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες.

0: Και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς, λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα. Θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική σε... πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης πάμε, λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες. Μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Υπόθηκε, σε πάρα λοιπόν, πολλούς, ωραία, σε δεκάδες υπόθηκε, δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
3: όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε, λοιπόν, ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα

0: θα πρέπει να συζητήσουμε νομίζω σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό
0: είπα στην αρχή
1: τη
0: παρέμβασή μου
1: τους
0: το
1: πολίτες,
0: εξής.
1: Κρίνεται ναι, από τους δημότες.
0: Είπα όμως στην αρχή τη παρέμβασή μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να
1: πιο
0: έχουμε...
1: Σύντομα κύριε Τσατσάκη, ναι. Παρακαλώ ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαστό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε και εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά ένα λεπτό κύριε Βαρδαβάτο για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι. Ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του Ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να πάρω όρκο. Βλέποντας και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά, δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν, εξέλεξαν

0: το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματείας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις Βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε, να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
2: Ναι, μία, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, και τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
2: δεν
1: σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε 1 χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά

0: συμβασιούχους. Ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η δημοτική αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο.

0: Όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα δύο χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλογερινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα, απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλογερινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο το όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν και να υπογράφουν ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα, όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις. Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Λοιπόν, τι έχω.
8: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
8: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
9: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα κτλ. Έχει σημασία ότι

0: κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν, δεν έδωσαν το παρόν, έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος,
1: τον ευνηδίασε.
0: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρρεύτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρομπάρδας ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις Λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα, με τις υψηλές θερμοκρασίες υπήρχαν κάτι και που έλεγαν, δημότες που έλεγαν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
2: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης δεν

0: δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση, και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας, δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά, και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δίνει ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου, και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούχοι της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν, και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι

0: πήγαινε για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
1: Και δεν γινόταν επιτόπου.
0: Έτσι. Αυτό. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
1: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν. Αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό
0: 10,
1: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
2: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
1: Συμφωνούμε
0: αυτό
1: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινώς επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
2: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
2: κύριε,
0: ναι,
2: Τσατζάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμη ζήτηση, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
2: Κύριε Βαρδαβά.
3: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατζάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
3: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατζάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε γι' αυτά και σε τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι

0: Είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
1: Το χρέος του
0: πολιτιστικού. Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κ. Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κ. Καλοκαιρινός.
1: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά
1: τρία.
0: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το Πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
1: Και τον Άρα, κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρηση ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο ναι. λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
1: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
2: Και ποτέ ξανά να μην
1: και τύχει. Ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε ναι. Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και
2: ναι.
0: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
2: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
1: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτή να

0: αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή η απόφαση, από ό,τι πληροφορούμε, παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω. Για ποιους λόγους δεν έχει φύγει, γιατί είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα, να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμύθιο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
0: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το

0: Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή. Κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται
1: από τους. Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
0: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη δημοτική αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
2: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
0: μεγάλη
2: είχε
0: εταιρεία οπτικών. Κώστα, συγγνώμη,
2: δεν σε διέκοψα. Αλλά είχε κανονιστική.
0: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
2: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
0: Αλήθεια, λέω πάντα.
2: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
0: Είχε. Κανονιστική για τις τομές.
2: Για τις τομές δεν είχε.
0: Για τις τομές
2: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο
2: αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
0: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
3: Ναι,
0: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και τις επόμενες μέρες.
2: Επίσης,
0: ναι, αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
2: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
2: ναι, κάνατε
0: από
2: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
2: Τριτοβάθμια
0: επεξεργασία λιμάτων.
2: Και αυτό το έργο είναι...
0: λιμάτων.
2: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
0: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
2: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
0: λοιπόν,
2: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά. Προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες. Είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έτσι, το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
2: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
2: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει
1: σας
0: πολύ
1: παρακαλώ,
0: μεγάλη διαφορά.
1: Κλείστε, κύριε Τσαζάκη.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε λοιπόν, μου να μην κάνουμε εμάς... απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς
1: είπα λοιπόν... ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Μην
0: εμείς
1: κάνουμε
0: λοιπόν,
1: απολογισμό.
0: Όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
1: Πολύ!
0: Ε, ναι! Γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει.

0: Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
7: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
6: Τι χρωστάω?
7: Είναι 50 ευρώ.
6: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Νέα, μεγάλη επιχείρηση σε τρεις νομούς της Κρήτης και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Ελασίθη πραγματοποιήθηκε το πρωί με ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια, αποθήκες και επιμνημιοστάσια ατόμων που φέρονται να είναι μέλη οργανωμένου κυκλώματος που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ. Συνολικά 76 άτομα, εκ των οποίων 18 έχουν συλληφθεί, περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

0: Ναρκωτικά, όπλα, αρχαία αλλά και ολίγων από ΠΚΠ περιλάμβανε η εκτεταμένη επιχείρηση που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και την Ασφάλεια Ηρακλείου, που είχαν το γενικό πρόσταγμα στις εφόδους που συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν έφοδοι σε περισσότερα από 20 σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες και στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προσήχθησαν περίπου 25 άτομα, εκ των οποίων οι 18 συνελήφθησαν. Με την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση στους δομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έγιναν έρευνες και συλλήψεις στον Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, στο Γάζι, στην Αχλάδα, στο καλό χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Με τη σύλληψη των 18 ατόμων η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες, καταφέρνοντας ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
1: Υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο βασικές επιμέρους εγκληματικές

0: διοργανώσεις που με βάση την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο ας πούμε καταγωγής που συνδέονται μεταξύ των.
1: Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου και της ασφάλειας δούλευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάρα πολλά στοιχεία για να φτάσουν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.
0: Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου. Έχουν προσαχθεί πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Υπάρχουν ευρήματα εξ όσων γνωρίζουμε, επιδερμικά φυσικά από τους ίδιους εντολείς μας και τις οικογένειές τους που μας κάλεσαν.
1: Κινήσει ενσταμένη στις δύο εγκληματικές οργανώσεις σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ένας 29χρονος που είχε σχέσεις και με τις δύο ομάδες. Ήταν αυτός που φέρεται σε πολλές περιπτώσεις να κινούσε τα νήματα και να κατεύθυνε, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, τη δράση και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
0: Είναι στα πλαίσια μιας δικογραφίας που σχηματίζεται από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καιρό, με άρση απορρίτου επικοινωνιών. Αρχικά φαίνεται να σχηματίστηκε για να ξεκίνησε για τα αδικήματα τα επίκαιρα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν όμως μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα, άλλα κακουργήματα περί διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν προσαχθεί αρκετά άτομα. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ πρόημο και εμβριακό το στάδιο, οπότε ό,τι και να σας πω τώρα θα είναι επίοικος, ανεύθυνο και ανασφαλές.
1: Ένα από τα σημεία που έγιναν συλλήψεις είναι το καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, με τους κατοίκους να βλέπουν τις ίσχυρες αστυνομικές δυνάμεις να κινούνται σε σπίτια και κτηνοτροφικές μάδρες συγκεκριμένων ατόμων.
2: Δύο-τρία περιπολικά είπαν ήρθαν το πρωί. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω.
3: Λέει, περάσανε 4-5 περιπολικά τέτοια της αστυνομίας.
4: Όχι, δεν είχαμε ακούσει κάτι. Οι άνθρωποι ήταν βοσκοί εδώ πέρα, είχαν τα πρόβατά τους, είχαν το μνημοστάσιο τους. Δεν είχαμε ακούσει κάτι.
5: Δεν ενοχλούσε δηλαδή του η οικογένεια.
4: Όχι, όχι, δεν ενοχλούσε. Εδώ στο χωριό δεν ενοχλούσαν καθόλου.
1: Η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να λείψει και από τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν συγκεκριμένες επικοινωνίες από έναν από τους συλληφθέντες με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να μεταφέρουν ζώα στη μάντρα του, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των ζώων που είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Η καταγωγή δεν είναι από εδώ, είναι χρόνια όμως εδώ.
6: Από πού καταγόνται?
4: Η καταγωγή τους είναι από τα Ζωνιανά. Αλλά χρόνια, πολλά χρόνια. Εγώ τους θυμάμαι μικρός. Έχουν και εδώ, έχουν και στα Ζωνιανά.
7: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα. Έχουν εκτάσεις ορισμένες και δηλώνουν περισσότερα στρέμματα για να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
8: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις νέες εξελίξεις και αυτή τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου στο στούντιο. Φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Και θα ξεκινήσω από εσένα, Χάρη, απλά να υπενθυμίσω τις τελευταίες μέρες έλεγες και εσύ και λέγαμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι έπονται κι άλλες υποθέσεις και άλλες επιχειρήσεις αστυνομίας. Και έτσι είναι τελικά.
9: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και το βίντεο από τα ευρήματα. Mm-hmm. Ένα βίντεο που αποκαλύπτει τηλεόραση Κρέτα. Πολλά όπλα, πάρα πολλά όπλα, χιλιάδες ευρώ,
8: το βλέπουμε,
9: ναρκωτικά, περίπου 8 κιλά ινδικής κάναβης, μια μεγάλη ποσότητα κοκαίνης και εκεί που γυρίζει τώρα το πλάνο είναι και ο μετρητής για τα χρήματα όπως αυτός που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση.
10: Και ποιος δεν έχει ένα μετρητή τέτοιο στο σπίτι του, έτσι.
9: Σωστά.
10: Να τα λέμε αυτά, ναι.
9: Μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και την Ασφάλεια Ηρακλείου. Μια πολύ καλά δουλεμένη επιχείρηση που έφερε ένα κέριο πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά και στην ευρύτερη τουριστική περιοχή της Χερσονήσου, λένε οι πληροφορίες. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, λένε οι πληροφορίες, έσπρωχναν ναρκωτικά σωριδών. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις. Mm-hmm. Πολλά ονόματα στη δικογραφία, πολλοί αγοραστές, και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή σώτια.
8: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, να υποθέσω ότι έχεις πέσει από τα σύννεφα.
10: Δεν έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν έχω και κανένα σκοπό, βέβαια, να υπερασπιστώ τώρα την Κρήτη. Mm-hmm. Το λέω γιατί πολλές φορές, και όχι ότι δεν ισχύει, έχουμε πει ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε. Όμως το ότι θα φτάναμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες που είναι κάποιες παλιές, αν θυμάσαι, από τη Σικελία και κάποιες από την Κολομβία, νομίζω ότι είναι ντροπιαστικές για όλους. Επίσης, επειδή το είχαμε πει ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες, το λέω γιατί δεν θα σταματήσουμε εδώ, είναι και άλλα χωριά και άλλες κοινωνίες στο στόχαστρο, πολύ συγκεκριμένων ομάδων. Από τα ευρήματα και ξέρεις, είναι αλλιώς να τα περιγράφεις, Σότια, όπως πολύ σωστά το έκανε ο Χάρης, και αλλιώς είναι να βλέπεις τι είχαν. Και δεν το λέω τυχαία. Δηλαδή, να πας σε ένα σπίτι και να βλέπεις καταμετρητή χρημάτων αυτούς που έχουν στην τράπεζα. Από εκεί δεν χρειάζεται να πεις πολλά, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα.
8: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για το και τους δύο. Συναγερμός τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμής, καθώς έχει σημάνει η συναγερμός στις αστυνομικές αρχές των Χανίων. Είχαμε εκεί πριν από λίγη ώρα τον εντοπισμό ενός πτώματος, μάλιστα σε προχωρημένη σύψη. Πηγαίνω ξανά στο Χάρη Λεοντάκη. Χάρη.
9: Ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφέ, στα Χανιά, στην επαρχία από Κορώνου. Εκεί λοιπόν ένας κτηνοτρόφος, λένε πληροφορίες, βρήκε ένα σώμα, ένα πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Ένα πτώμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων, αν θυμάμαι καλά. Ο γιατρός τότε είχε στηθεί μια τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του, δεν είχε εντοπιστεί. Τον αναζητούσαν αρκετές εβδομάδες. Στο σημείο έχουν πάει φυσικά άνδρες της αστυνομίας και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει την νεκροψία, να δει καλά το χώρο, να πάρει τα πρώτα στοιχεία για να ακολουθήσει στη συνέχεια και η νεκροτομή. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε αν πρόκειται για τον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί, τον Αλέξη Τσικόπουλο, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για τη σωρό του.
8: Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πλευρό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων, τάχθηκε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, υιοθετώντας ομόφωνα το σχετικό ψήφισμα που λέει όχι στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Εμείς παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, όμως σε χωροθέτηση χώρου που δεν θα είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι, δεν μπορούμε να συνενέσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.
1: Ομόφωνα όχι, είπε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι υιοθέτησαν το ψήφισμα που συντάχθηκε σε συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής που έδωσαν ένα δυναμικό παρόν στη συνεδρίαση.
6: Και θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να βγει ένα ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο πάνω στη λογική που έχει τεθεί, ότι εμείς στο χώρο αυτό ως Περιφέρεια Κρήτης δεν συνηγορούμε για να γίνει η δομή. Να βρούμε άλλο χώρο και να μπορούμε να προχωρήσουμε με αξιοπρεπείς συνθήκες και οτιδήποτε άλλο.
1: Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε πως η Περιφέρεια έχει προτείνει να αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα για τη μετατροπή τους σε κλειστές δομές προσωρινής φιλοξενίας, ενώ όπως είπε δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση για έναν χώρο που δεν συμφωνεί η τοπική κοινωνία.
6: Εμείς λοιπόν πρέπει αυτό το οποίο διεκδικούμε, ότι δεν θα ρίξουν την ευθύνη. Εμείς παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Όμως, σε χωροθέτηση χώρου που δεν θα είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι, εμείς δεν μπορούμε να συνενέσουμε.
1: Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως αυτό που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει η περιφέρεια είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού, ώστε να μην δημιουργηθεί κλειστή δομή κράτησης στην Κρήτη, παρά μόνο δομές προσωρινής φιλοξενίας και η άμεση μεταφορά των μεταναστών στην υπηρετική χώρα.
6: Εμείς θέλουμε να βρεθεί ο χώρος, θέλουμε να είναι αυτός ο κατάλληλος χώρος. Είναι χώρος υποδοχής, δεν είναι μόνιμη δομή, τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία έχουν γίνει με μεγάλη διεκδίκηση και κατάκτηση για να είναι αυτά τα δύο. Διότι μέχρι και τηλεφωνική επικοινωνία είχαμε με τον κύριο

0: Πρωθυπουργό, ότι σε αυτά εμείς εδώ τα δύο δεν μπορούμε παρά να τα διεκδικήσουμε και να γίνουν για την Κρήτη.
1: Μάλιστα, σύντομα, όπως είπε, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την άβλωση πλοίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μεταφορές μεταναστών.
0: Αυτή τη στιγμή

0: πες στο δελτίο επιβεβαιώνεται, είναι οριστικά εκτός κάδρου, εκτός συζήτησης, οι δύο προτάσεις που κατέθεσε και αποκάλυψε στην τηλεόραση Κρέτα ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβγιανάκης. Για διαφορετικούς λόγους δεν μπορεί να προχωρήσει. Το είχαμε αφήσει ως ένα μικρό ενδεχόμενο αν γίνονταν κάποιες αλλαγές. Δεν υπάρχει στη συζήτηση ούτε η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ, ούτε η περίπτωση των πρώην εγκαταστάσεων της ΞΟΣ στην Ηρακλείου Μυρών. Mm-hmm. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μονάχα μία περιοχή στο τραπέζι, η περίπτωση των Μαλάδων, έστω και αν αυτή η περιοχή έχει ξεσηκώσει και θυελλώδεις αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και τους φορείς, και όχι άδικα θα πω εγώ με βάση τα χαρακτηριστικά που είχαν μπει στο τραπέζι ως προϋποθέσεις, αλλά υπάρχουν και διαδοχικά ψηφίσματα, δεν ξέρω τι βαρύτητα έχουν αυτά, θα φανεί στην συνέχεια και από το Δήμο Ηρακλείου σήμερα και από την περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω συμπερασματικά και καταληκτικά ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση ως προς την καταλληλότητα κάποιου χώρου και των εναλλακτικών. Είναι ένα ζήτημα εξόχως πολιτικό. Δηλαδή, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης αυτή τη στιγμή καλείται να πάρει μία πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Θα στηρίξει μία επιλογή Μαλάδων, τύπου Μαλάδων που γνωρίζει ότι θα ξεσηκώσει αντιδράσεις. Ούτε με ΜΑΤ ούτε με στρατό, λέει η κοινωνία. Θα επιμείνει σε μία τέτοιου τύπου επιλογή σε μία χρονιά προεκλογική η κυβέρνηση. Αν όχι, τι ακριβώς θα κάνει? Θα βάλει το ζήτημα κάτω από το τραπέζι περιμένοντας να βγει και αυτό το καλοκαίρι με την προοπτική του βλέποντας και κάνοντας? Θα το δούμε.
1: Κώστα Μπογδανίδη, έχεις μήπως κάποια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, τα ρητορικά προφανώς που βάζει ο Σωτήρης, αλλά και ουσιαστικά, ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί αναρωτιέμαι ποια πρόταση θα μπορούσε να περάσει, ποια πρόταση δεν θα φέρει αντιδράσεις. Λέω ότι θα μπορούσε αυτό να είναι ένα σύριαλ που θα το βλέπουμε σε επανάληψη. Δηλαδή το Υπουργείο να καταλήγει σε κάποιο χώρο, να υπάρχουν αντιδράσεις, να παίρνει πίσω ίσως μία απόφαση. Τι λες?
2: Λοιπόν, καταρχήν δεν θα ξαναπώ ότι αυτός ο χώρος έχει επιλεγεί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Mm-hmm. Δεν θα ξαναπώ επίσης ότι δεν κάνει. Το ξέρουμε γιατί είναι σε μια περιοχή και σήμερα επειδή ήμουν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το λέγανε όλοι, πέραν τα στρογγυλέματα που κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς έχει φτάσει σε ένα σημείο το Περιφερειακό Συμβούλιο να λέει ναι σε όλους. Πώς το καταφέρνει δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ας είναι. Βλέπουμε μια περιοχή η οποία δεν έχει υποδομές. Είναι περιοχή που κατοικείται, θα έλεγα ότι είναι και πυκνοκατοικημένη πια, δηλαδή είναι πάρα πολύ τα σπίτια. Δυστυχώς όμως αυτή η ιστορία, όχι ότι δεν έχει ευθύνη το Υπουργείο, το οποίο εδώ και καιρό δεν κάνει τίποτα, ή τουλάχιστον έκανε εγκρυπτό, αυτό φαίνεται, νομίζω ότι αναδεικνύεται πάρα πολύ η ευθύνη των τοπικών φορέων, της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, τόσο καιρό, πιο πολύ συζητάμε εμείς στο δελτίο, ως μη οφείλαμε, δεν υπήρχε κανένας λόγος, έτσι να το κάνουμε που λέει ο λόγος, πέρα από την επικαιρότητα την οποία σχολιάζουμε, παρά η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πραγματικά, εάν τεθεί στο τραπέζι σοβαρά από τον Υπουργό, πείτε μας τι προτείνατε, πείτε μας ποια είπατε και γιατί τα απορρίψαμε, θα δούμε τι συμβαίνει. Επίσης, όταν με τόση ευκολία, ας πούμε, δεν μπαίνει καν στο τραπέζι, όπως είπε ο Σωτήρης σωστά, το κτίριο του ΚΤΕΟ, το οποίο κακά τα ψέματα δεν χρησιμοποιείται.
0: Θα μπορούσε να είναι μια λύση.
2: Όχι, λέω ότι γιατί να μην είναι το κτίριο του ΚΤΕΟ και να είναι στις Μαλάδες το κτίριο. Αλλά εκεί την απάντηση θα κληθεί να την δώσει όχι το Υπουργείο, αυτοί που δεν πρότειναν. Έτσι. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Δηλαδή, θα μπορούσε τόσο καιρό η αυτοδιοίκηση
1: ακριβώς
2: να μην
1: αυτό.
2: Βγάζει την ουρά της απ' έξω, να λέει ότι είναι θέμα του Υπουργείου. Και όταν το Υπουργείο έρθει και προτείνει, λέει αυτό δεν το δεχόμαστε. Πες μας τι πρότεινες και ποια ήταν αυτά που απέρριψε το Υπουργείο.
1: Και
2: αυτό
1: θεωρητικά
2: το
1: τουλάχιστον, ξαναλέω θεωρητικά, ο Θάνος Πλεύρης είπε ακόμα και χθες, παρόλο που έχει επιλεγεί ο χώρος.
2: Ξέρεις πολύ καλά ότι υπέρ του κ. Πλεύρη δεν είμαι.
1: Όμως,
2: σου λέω, ο Πλεύρης έρχεται και λέει αυτός ο χώρος.
1: Θα μπορούσε τοπική αυτοδιοίκηση από τα τέλη του 25 να έχει προτείνει ένα-δύο εναλλακτικούς χώρους.
2: Αυτό λέω. Μπορούμε,
1: αλλά δεν έχει γίνει καμία τέτοια
2: μπορούν
1: συζήτηση.
2: Μπορούν να μας πούνε, εμείς προτείναμε 2, 3, 5 χώρους και τους απορρίψανε.
1: Ναι.
2: Να το μάθουμε.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τώρα που ακούστηκε το ΚΤΕΟ, που για μένα είναι ένας χώρος ιδανικός, διότι δεν προβληματίζει κανένα εκεί που είναι, λέει η αυτοδιοίκηση όχι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο.

0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε συνθήκες ακραίας πόλωσης διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκληρή ήταν η αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την ΕΕΠ, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση για σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Ο Πρωθυπουργός πάντως σήμερα βρέθηκε στη Σπάρτη και έστειλε ξανά μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, ενώ η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα προχωρά στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Κρατώ τον Κώστα Μπογδανίδη εδώ μαζί μου στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Τι λες, να πάμε πρώτα να πάρουμε μια γεύση από την Ολομέλεια, από το τι έγινε στην Ολομέλεια σήμερα. Ναι.
1: Γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από την ΕΕΠ για τους λόγους παρακολούθησής του? Τι φοβάται? Τι έχει κάνει? Χθες λοιπόν, όταν ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Δεμήρης, ήρθε στην Επιτροπή, πήρα τον λόγο και τον ρώτησα. Πείτε μου, εδώ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και όχι στο αυτή, ποιοι είναι οι λόγοι και πού έχουν καταγραφεί? Και μας απάντησε ευθαρσός ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν υπάρχει καταγραφή. Πού αλλού θα φτάσετε, κύριε Φλωρίδη? Πόσο πια θα εξαπατείτε τον ελληνικό λαό? Έχει όρια η πολιτική σας απατεωνιά? Τι θα μου έλεγε λοιπόν η ΕΕΠ τώρα για 3,5 χρόνια, όταν ο διοικητής της θες αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει κανένα λόγο παρακολούθησης? Η σημερινή συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο τα οροσφαιδιά δύο υπουργών. Αφορά μια ολόκληρη νοοτροπία. Παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση, κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Διότι από τη μία πλευρά έχουμε μια γαλάζια συμμορία που καταλύστευσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία που παλεύει, ξυπνάει το ξημέρωμα να πάει στα ζώα της, στις αγροτικές περιουσίες, στις δουλειές της, και κάποιοι άλλοι που επήγαν κονέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, περνούσαν τζάμπα καλά. Αυτές είναι οι δύο Ελλάδες που συγκρούνται. Η Ελλάδα του μόχθου, της καθημερινής αγωνίας, και η Ελλάδα του πελατειακού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μου πείτε...
2: Έχω καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή επί πολλές ώρες τον περασμένο Νοέμβριο και παραμένω πάντα διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια, που υπηρετεί την νομιμότητα. Οφείλουμε επιτέλους να διαχωρίσουμε τη θεσμική διαβίβαση μιας υπόθεσης από την πολιτική εργαλειοποίησή της. Θα ήμουν ο πρώτος να πω ότι πρέπει να ασκείται ο έλεγχος, και μάλιστα αυστηρός, όταν υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις απιστίας ή και οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεν μπορεί όμως να ασκείται έλεγχος και να μας κρεμάται στα μανταλάκια έτσι, χωρίς ενδείξεις, για πολιτικούς λόγους.
3: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή την άρνηση της οφειλόμενης λογοδοσίας, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Αυτά τα κυκλώματα δεν έδρασαν βράδυ. Έδρασαν μέρα μεσημέρι. Έδρασαν δυνάμει νομικού πλαισίου, με υπουργικές αποφάσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος και την ουσία αυτού του σκανδάλου. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να έχετε στήσει όλο αυτό το κύκλωμα εξυπηρετήσεων και πελατειακών σχέσεων με τους κολλητούς σας, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν και οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές της ΚΑΠ και οι μεγαλύτεροι πολέμοι των αγροτικών αγώνων.
5: Έχουμε ένα πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Μπογδανίδης είναι εδώ μαζί μου. Καταρχάς, να διορθώσω, ξέρεις, με εξεταστικές προανακριτικές μπερδεύομαι και εγώ καμιά φορά.
6: Ναι. Είναι, κάτι,
0: ήταν
6: ναι.
0: Η συζήτηση για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε εξεταστική.
6: Σωστά το λες, αλλά μικρό το κακό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει έτσι όπως πάει. Αυτό. Γιατί εντάξει, στην Ολομέλεια ακούσαμε έτσι. Βέβαια, τώρα, ξέρεις, η κυρία Καριστιανού είναι που έχει το, Πρώτο λόγο, πρέπει να έχει μπει ήδη.
0: Ναι, έτσι. Να βλέπουμε τα πλάνα από την είσοδο της Ολύμπιον εντωμεταξύ, ναι, αυτά. Είναι νωρίτερα.
6: Δεν κατάλαβα, θα μας πει η ίδια, αλλά θα έχει και το όνομά της το κόμμα. Δεν το θυμάμαι ξανά.

0: ποτέ να είναι. Εντάξει, είναι προσωποπαγές, έτσι. Θα μπορούσε να είναι απολύτως τίμιο αυτό. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα Ελπίδα, σίγουρα Περιστέρι. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε κυρίως από την κυρία Καριστιανού, πέραν τα όσα ωραία έχει πει, να μάθουμε πού θα κινείται. Mm-hmm. Πού θα ψαρεύει, το λέμε την καλή έννοια, ναι, έτσι, ψήφους. Γιατί έχει μια δεξαμενή και λες πάω από εδώ, πάω από εκεί.
1: Θα γίνω σοφότερη, λες δηλαδή τώρα από
0: κάτι δεν πρέπει το να πει όμως. Κάτι πρέπει να πει. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα κόμμα. Τώρα το λέω γενικά έτσι, τόσο χαλαρό έτσι, από οτιδήποτε. Δεν λέω τώρα αν κινείται στην αριστερά ή στη δεξιά. Δεν μιλάω για αυτές τις προσεγγίσεις. Μιλάω για το ότι πρέπει να πει συγκεκριμένα πράγματα. Την οικονομία, την παιδεία, την εθνική εξωτερική πολιτική. Αυτά εννοώ. Γιατί εξαρτάται πώς θα προσεγγίσει. Για τη μετανάστευση.
1: Για να δούμε, έτσι, θα το έχει λέω, ενδιαφέρον.
0: Το λέω αυτό γιατί από εκεί καταλαβαίνουμε διάφορα το πώς κινούνται τα κόμματα. Το λέω. Τώρα στην Ολομέλεια δεν σε εξέπληξε κάτι από αυτά που είδαμε. Δυστυχώς. Ανακυκλώνονται τα ίδια και τα ίδια. Η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό θέλει να κάνει για να πει ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, το άλλο δεν είναι. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι μόνο αυτά που προσεγγίζει εκείνη με μια μερική επιτυχία είναι τα σοβαρά. Όλα τα άλλα.
1: Εγώ πάντως κρατώ αυτό εκτός. Το. Φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ αυτό το κλίμα της ακραίας πόλεως. Πραγματικά όποιος έχει απομείνει και θέλει να παρακολουθήσει 10 λεπτά, 1 τέταρτο την ολομιλία της Βουλής είναι πραγματικά αδύνατο.
0: Και θα μεταφερθεί και σε άλλο επίπεδο. Έτσι, γιατί τώρα ακριβώς. Έχουμε την κυβέρνηση που βάλετε, τώρα θα μεταφερθεί και σε άλλους χώρους. Διότι με τα νέα κόμματα mm-hmm. που γίνονται θα υπάρξουν εσωτερικές έρηδες για το ποιος θα πάρει την πρωτοκαθεδρία.
1: Ναι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιτακτική είναι η ανάγκη, κυρίες και κύριοι, για αυξημένη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της Κρήτης, ειδικά στους τουριστικούς δήμους, όπου κατά τη διάρκεια της σεζόν σειρώνουν χιλιάδες τουρίστες. Οι ναυαγοσώστες ζητούν αφενός ενίσχυση του προσωπικού, αφετέρου διεύρυνση του ωραρίου πριν τις 10 το πρωί και μετά τις 6 το απόγευμα, αλλά και επέκταση της περίοδου από την 1η Μαΐου ως το τέλος Οκτωβρίου.
2: Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης της παραλίας του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
3: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία. Και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
2: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
3: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
2: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
3: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
3: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, αυτά που παρακολουθήσαμε, αυτές τις επισημάνσεις, τις πολύ σημαντικές που κάνουν να

0: όσε τι ακούμε σταθερά κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή που έχουμε και πολλά περιστατικά και πολύ δυσάρεστα στις θάλασσές μας, της Κρήτης, αλλά βέβαια και όχι μόνο, συνολικά και της επικράτειας.
1: Και κάτι μου λέει ότι θα τα ακούμε και τα επόμενα χρόνια, διότι ξέρεις, δεν είναι μια διαπίστωση έολη, είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο, αυτό το οποίο λένε οι ναυαγοσώστες. Ποιο είναι αυτό? Ότι σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όχι μόνο το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, αλλά με κίνηση και τον Μάιο και τον Οκτώβρη, και έχει κάμποσες τέτοιες περιοχές η Κρήτη και η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά γνωρίζουμε, θέλω να πω, ποιες είναι, ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τον μήνα Μάιο και τον μήνα Οκτώβριο, όταν και αυτοί οι δύο μήνες είναι πια στους μήνες αιχμής της τουριστικής περίοδου, ειδικότερα για συγκεκριμένους προορισμούς. Επίσης, δεν γίνεται να υπάρξει μια θωράκιση ναυαγοσωστική τις ώρες 10 με 6. Ναι, προφανώς τις συγκεκριμένες ώρες έχουμε την περισσότερη, τη μεγαλύτερη προσέλευση στις ακτές, στις παραλίες, όμως οι ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν, αν θέλεις, και ενός μεγαλύτερου πέπλου προστασίας και φροντίδας, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με κινητικότητα, δεν θα πάνε
0: και,
1: τις
0: συγγνώμη,
1: ώρες...
0: Και οι οικογένειες με μικρά παιδιά, Σωτήρη.
1: Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Δεν θα επιλέξουν τις ώρες αιχμής για να πάνε στην παραλία. Αν μπορούν, θα επιλέξουν νωρίς το πρωί ή μετά τις 6 το απόγευμα.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ναυαγοσώστης αυτές τις ώρες. Γενικότερα είναι ένα πλαίσιο με πάρα πολλές στρεβλώσεις. Θυμάσαι, Σώτια, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια την υλοποιεί η κτηματική και οι δήμοι που θα έπρεπε να έχουν εισοδήματα από αυτή τη διαδικασία τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν πάρει ούτε σεν. Αυτό που χρειάζεται είναι σχεδιασμός από το μηδέν, χωρίς οριζόντιες αποφάσεις, με στοχευμένες αποφάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, με την αυτοδιοίκηση που γνωρίζει αυτές τις ανάγκες να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Σωστά, Σωτήρη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για τη Μητρόπολη Γαρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου παίρνει τέλος, κυρίες και κύριοι. Και το όραμα, με συγχωρείτε, του Μητροπολίτη Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ φαίνεται πως θα πάρει σάρκα και οστά. Όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και τον Κώστα Μπογδανίδη, η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο στη διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.

0: Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για τη Μητροπολία Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Καστελίου λαμβάνει τέλος και το όραμα του Μητροπολίτη κυρίου Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ θα προχωρήσει. Η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο και τελείωσε η διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
1: Εμείς έχουμε την απόφαση του Αρίου Πάγου στα χέρια μας. Ο Μακρύτης, ο Ψαράκης, ο Γιώργος, ο οποίος το 1974 ήταν ο πρώτος και μόνος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη την Κρήτη, και των αδελφών του, έφτιαξαν ένα κληροδότημα. Είναι το Ψαράκιο κληροδότημα, με σκοπό του κληροδότηματος να αναγείρει ένα γυροκομείο στο όνομα του Ψαράκη, Ψαράκιο γυροκομείο. Υπήρχε ένα άρθρο το οποίο μας επέτρεπε το Ψαράκιο αυτό κληροδότημα να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε να πείσουμε τους υπευθύνους οι οποίοι θα προχωρούσαν σε αυτή την τροποποίηση.
0: Το 2013 είχε συσταθεί το αυτοτελές κοινοφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ψαράκιο Γυροκομείο Αρκαλοχωρίου, με στόχο να γίνει το πρώτο κέντρο μονίμου ή περιοδικής περίθαλψης των ασθενών με Αλτσχάιμερ, αξιοποιώντας την μεγάλη περιουσία που άφησε ο Γεώργιος Ψαράκης, που υπήρξε και ο πρώτος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη με τις αδελφές του. Ο ίδιος είχε διατελέσει και διοικητής του ΟΓΑ και πέθανε το 2007.
1: Ήταν το θέμα στο Μάλι το Φραγκάκι και μου λέει: εγώ είμαι υπέρ. Του λέω: θα ήθελα όμως να έχω και μια ομόφωνη απόφαση ή καταπληψίδια απόφαση του Δημοτικού Σου Συμβουλίου, το οποίο να αποδέχεται το κληροδότημα αυτό να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Όμως ο Μαραλής ο Φραγκάκης, ο τότε δήμαρχος, έκανε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο ομοφώνος αποφάσισε να γίνει το Ψαράκιο κληροδότημα σε εκκλησιαστικό ίδρυμα.

0: Ωστόσο, από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης κρίθηκε ότι αλλοιώνονται οι επιθυμίες των διαθετών και δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο άφησαν τα ακίνητα στη Μητρόπολη και η όλη διαδικασία μπλόκαρε.
1: Πήγαμε στο εφετείο, στο τριμελές εφετείο Ανατολικής Κρήτης και θα αναφέρω το όνομα του κύριου Πρατικάκη του Χαρίδη μου, ο οποίος ο κύριος Πρατικάκης ο Χαρίδης ήταν πρόεδρος και ο κύριος Πρατικάκης ο Χαρίδης μας έβγαλε ομόφωνη απόφαση να γίνει το εκκλησιαστικό, το κληροδότημα να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Αυτό το 2021. Πιστέψαμε ότι η υπόθεση αυτή θα έλυγε, όμως τα κληροδοτήματα και η αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή τα κληροδοτήματα και εκ μέρους αποκεντρωμένης διοίκησης ή η γενική διευθύντρια, η κυρία Μαρία Κοζηράκη, άσκησαν έφεση στον Άριο Πάγκο, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ανατολικού, του τριμελούς εφετείου της Ανατολικής Κρήτης.
0: Το ψαράκιο ίδρυμα, όπως τόνισε ο Μητροπολίτης κ. Ανδρέας μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Μπογδανίδη, θα έχει χωρητικότητα 50 ατόμων και θα αποτελείται από δύο ρόφους.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός με τη δημιουργία μιας μονάδας Αλτσχάιμερ. Η μελέτη υπάρχει, η άδεια είχε κατατεθεί στην Πολυδομία. Τώρα χρειάζεται, επειδή αυτά είχαν γίνει το 2020, χρειάζεται μια επικαιροποίηση όλων αυτών. Κατά την μελέτη αυτή δημιουργείται στο Αρκαλοχώρι το ψαράκιον εκκλησιαστικό ίδρυμα μετά την απόφαση του Ριουπάγου, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 50 ανθρώπων και θα έχει δύο ρόφους.
2: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατόν ελλείψεις.
0: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα, βέβαια, υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
3: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
3: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
3: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες. Και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα, και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
0: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
3: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι η απαιτούμενη και η σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
2: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μια μέρα αργότερα το Σάββατο 30 του μήνα για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
7: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
8: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
9: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
8: Ιδανικά Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
10: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
9: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
10: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ?
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
2: 20 χρόνια συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, από το θάνατο του ήρωα Σμιναγού Κώστη Λιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδερφού του.
0: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
11: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια. και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι σαν να έγινε χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος είναι σαν να έγινε χθες.
0: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
11: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι. Να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
0: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
11: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
0: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
11: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι οι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
0: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
11: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
2: Ναι, ο Μπαράς 55.000 προειδοποιητικών ειδοποιήσεων προς προλογούμενους με έλλειξη πρόθεσμες οφειλές ενεργοποιεί άμεσα οι ΑΔΕ σε μια προσπάθεια να ανακόψει το βουνό των χρεών που αγγίζει πλέον το ιστορικό υψηλό των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους, έχουν χάσει ή καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
0: Χιλιάδες τηλέφωνα σε φορολογούμενους με χρέη προς την εφορία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε μια προσπάθεια να φρενάρει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
12: Ένα νέο μοντέλο φορολογικής

0: παρέμβασης ετοιμάζει ΑΕΔΕ το επόμενο διάστημα με τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Θα καλεί στο τηλέφωνο πολίτες οι οποίοι είτε οφείλουν είτε δεν έχουν καταβάλει την περιοδική ΦΠΑ, αν έχουν επιχείρηση ή την οποιοδήποτε εκκρεμότητα, ώστε να τους ενημερώνει για το ποσό το οποίο οφείλουν αλλά και τον χρόνο τον οποίο έχουν να διευθετήσουν αυτή την εκκρεμότητα πριν η φορολογική διοίκηση παρέμβει με κατασχέσεις λογαριασμών ή τραπεζικών λογαριασμών.
1: Τα χρέη προς το δημόσιο αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου 5 δισεκατομμύρια, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί νέο κύκλο παρεμβάσεων με 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες προς οφειλέτες.
0: Αυτό που έχει ανακοινώσει η ΑΕΔΕ είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα καλέσει 55.000 πολίτες για εκείνους που θα δώσει προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν χρέη τα οποία έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να περιορίσει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 114 δις είναι το σύνολο των χρεών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουν τα τηλεφωνήματα από την ΑΕΔΕ για να περιοριστούν αυτά τα χρέη.
1: Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτες οφειλές, καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι να προηγηθεί μια τελευταία προειδοποίηση πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
0: Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία που αυτή τη στιγμή φτάνουν στα 114 δις και αυτό που προβληματίζει τη φορολογική διοίκηση είναι ότι μόνο τα 5 δις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή τηρούνται οι ρυθμίσεις από τους πολίτες. Εδώ βέβαια έρχεται και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται συνεχώς, ίσως θα πρέπει να δούμε οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα στην εφορία, αν είναι αρκετές οι δόσεις στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολίτη ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε την αύξηση των δόσεων αυτών ώστε να καλυφθούν και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά ίσως δεν μπορούν.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θεωρούνται πιο εύκολα εισπράξιμα αν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των νέων οφειλετών και έισπραξη σχεδόν των μισών νέων οφειλών.
0: Δεν έχει δώσει η ΑΕΔΕ ύψος αριθμού χρεών το οποίο θα καλεί τους πολίτες και μετά. Το μόνο είναι σίγουρο ότι σίγουρα όταν υπάρχουν μικρά χρέη θα δοθούν προτεραιότητα σε εκείνους που τα χρέη είναι μεγάλα.
2: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
3: Πολύ!
2: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
8: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
13: Πάω σούπερ μάρκετ.
12: Λοιπόν, τι έχω?
14: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
14: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το. Το ακούσατε?
15: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, επιταχύνεται στη Γαλλία η έρευνα για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε σχολείο στο Παρίσι μετά το πέρας του κανονισμού.

0: κανονικού ωραρίου. Το βράδυ της Τετάρτης παρατάθηκε η προφυλάκηση και η ανάκριση 16 ατόμων που εργάζονταν σε αυτό το κρατικό φροντιστήριο στο 7ο διαμέρισμα.
1: Στη Γαλλία, η έρευνα για σεξουαλική βία σε δραστηριότητες μετά το σχολικό ωράριο στο Παρίσι επιταχύνεται. Το βράδυ της Τετάρτης παρατάθηκε η προφυλάκηση 16 ατόμων που εργάζονται σε κρατικό φροντιστήριο στο 7ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας. Οι ύποπτοι ηλικίας μεταξύ 18 και 68 ετών ανακρίνονται για αδικήματα που κυμαίνονται από βιασμό έως συμπεριφορά που περιγράφεται ως υπερβολική ή βίαιη. Συνολικά, η εισαγγελία του Παρισιού ερευνά πιθανή βία σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από τις αρχές του 2026, 78 δημοτικοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκ των οποίων οι 31 για υποψίες σεξουαλικής βίας. Οι ύποπτοι εργάστηκαν στο δημόσιο νηπιαγωγείο στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού και ανακρίνονται για βιασμούς και για συμπεριφορές που περιγράφονται ως υπερβολικές ή βίαιες. Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση μετά τις αποκαλύψεις που δημοσίευσε εφημερίδα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ένας δάσκαλος που παραπέμφθηκε το 2025 για σεξουαλική κακοποίηση τριών ανηλίκων σε σχολείο του Παρισιού είχε ήδη τεθεί υποκράτηση το 2024 για παρόμοιες πράξεις που αναφέρθηκαν σε γειτονικό σχολείο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας και εμάς ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ομάδα μεν του ΟΦ είναι σε διακοπές και πώς αλλιώς μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τη νέα χρονιά από τον Κόντι.
3: Φυσικά. Ο Χρήστος Κόντις είναι αυτός ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης σχετικά με τους μεταγραφικούς στόχους του ΟΦΗ. Σαφώς, επειδή φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη από συναδέλφους, ο τελικός κυπέλου ήταν σε πρώτο πλάνο. Μίλησαν αρκετή ώρα για όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, τα πιο σημαντικά για τον ΟΦΗ είναι αυτά που είπε ο Χρήστος Κόντις αναφορικά με το μέλλον της ομάδας. Χαρακτήρισε ως πρόκληση την επόμενη σεζόν για τον ΟΦΗ, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΦΗ θα συμμετάσχει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα δώσει σχεδόν 30 παιχνίδια. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που θα βιώσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Γι' αυτό και ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται ΟΦΗ τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου.
0: Και ο ίδιος προφανώς και πώς αλλιώς θα πω εγώ, Δημοσθένη, βάζει και την υπογραφή του σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την αποδέσμευση ποδοσφαιριστών ή σε μεταγραφές.
3: Και επειδή, όπως είπες και χαρακτηριστικά, βάζει την υπογραφή του, τα όσα δημοσιεύματα βγήκαν σήμερα από τη Σαουδική Αραβία που έκαναν λόγο για ομάδα να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντις παραμένει προσιλωμένος στην επόμενη σεζόν του ΟΦΗ. Γι' αυτό και μιλά καθαρά και ξεκάθαρα για το μέλλον της ομάδας. Σίγουρα ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει σε αυτόν. Ο ίδιος ήταν αυτός που αποφάσισε στην ουσία την αποδέσμευση των πέντε ποδοσφαιριστών τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάω για τον Λαμπρόπουλο, για τον Νέιρα, τον Χατζηθεοδωρίδη, τον Μπαΐνοβιτς και τον Χριστόπουλο. Μας είχε προειδεάσει, κάνοντας λόγο για σκληρές αποφάσεις που είναι αναγκασμένος να πάρει. Αλλά οι αποδεσμεύσεις δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Σαλσέδο, ο Σεγγέλια, ο Φούντας αλλά και ο Μπόρχα Γκονζάλης, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν στον ΟΦΗ. Όχι ότι δεν τους θέλει ο Κόντις στην ομάδα, αλλά ότι κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Έχει να κάνει και με το συμβόλαιο του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Όταν θα τελειώσουν αυτές οι αποδεσμεύσεις, Σόρτια, θα μπει στην καθημερινότητα και η συμπλήρωση του πάζλ που πρέπει να γίνει στο ρόστερ της ομάδας. Στις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Πιθανότατα δεν θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ μέχρι τότε. Σε καμία ομάδα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν προχωρήσει κάποιες μεταγραφές, κάποιες αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Και επειδή ο ίδιος ο Κόντης έκανε λόγο για ποσοτική ενίσχυση, έκανε λόγο μάλλον και για ποσοτική ενίσχυση πέρα από την ποιοτική, αυτό σημαίνει, αυτό το μεταφράζω εγώ τουλάχιστον, ότι θα έρθουν περισσότεροι παίκτες από όσους θα φύγουν. Όταν μιλάει ότι πρέπει να ενισχύει ποσοτικά, σημαίνει ότι από όσους θα φύγουν θα έρθουν περισσότεροι στην ομάδα.
0: Μιας και μίλησες, ανέφερες τα ονόματα των 5 ποδοσφαιριστών που γνωρίζουμε ήδη ότι δεν θα βρίσκονται πια στην ομάδα. Πάμε να μας πεις λίγο και για το πώς αποχαιρέτησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στον Όφη.
3: Σήμερα με μια θα τη χαρακτήριζα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μέχρι πρότινος αρχηγός της ομάδας δήλωσε περήφανος για τα 3 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του, τη φανέλα του Όφη. Κυρίως όμως ο Λαμπρόπουλος, και αυτό νομίζω ότι δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα του πέραν της ποδοσφαιρικής του αξίας, είπε ο Λαμπρόπουλος ότι είναι περήφανος, καθώς ως γονιός και αυτός το αναγνώριζε και το αισθανόταν, ήταν περήφανος που πολλά παιδιά πήγαιναν στο σχολείο με την ασπρόμαυρη φανέλα, με την πορτοκαλί φανέλα, τη δεύτερη εμφάνιση του Όφη. Τραγούδαγαν τον ύμνο της ομάδας στο σχολείο και πιο πολύ γι' αυτό ένιωσε περηφάνεια για αυτά τα 3 χρόνια, όχι μόνο για την κατάκτηση του τροπέου. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι είμαστε περαστικοί από αυτή την ομάδα. Μόνο οι φύλαθλοι είναι αυτοί που παραμένουν και μόνο οι φύλαθλοι κρατούν ψηλά τη σημαία του Όφη. Εγώ θα πω ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά τον Λαμπρόπουλο και την αποχώρησή του, όπως και του Νέιρα, είναι ότι θα λείψουν, δεν ξέρω αν θα λείψουν αγωνιστικά, αλλά σίγουρα θα λείψουν τουλάχιστον αυτά τα 2 παιδιά από τα αποδυτήρια του.
0: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε και λίγο εκτός συνόρων. Πάμε Europa League, πάμε να πούμε για την Άστον Βίλα που το κατέκτησε και βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα βέβαια.
3: Το κατέκτησε και αν ξετυλίξουμε, θα έλεγα, το κουβάρι, κάπου εμπλέκεται και Όφη μέσα σε αυτό. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να το πω, γιατί είναι ψηλά γράμματα της UEFA και ξέρεις, ο πολλής κόσμος δεν μπορεί άμεσα να το καταλάβει. Η Άστον Βίλα λοιπόν κατέκτησε το Europa League και έτσι άλλαξαν κάποια δεδομένα αναφορικά με τις ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μία από αυτές είναι και η Όφη. Και τι θέλω να πω, ότι η Άστον Βίλα ως κάτοχος του Europa League θα συμμετάσχει σίγουρα στο επόμενο Champions League. Αυτό ορίζει ο κανονισμός. Ωστόσο, αν βγει 5η στο πρωτάθλημα της στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή είναι 4η, τότε θα ελευθερωθεί μια θέση στο Europa League. Τι σημαίνει αυτό για τον Όφη? Ότι μία από τις πιθανές αντιπάλους του θα είναι η Salzburg, η οποία θα προβιβαστεί στα play-off εκεί που βρίσκεται ο Όφη και θα είναι μία πιθανή αντιπάλος του. Είναι κάπως ψηλά γράμματα, αλλά ξέρεις, όλες αυτές οι συζητήσεις περί πιθανών αντιπάλων του Όφη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν λείψει από τον κόσμο.
0: Έτσι.
3: Και είναι λίγο το αλατοπίπερο σε αυτήν την περίοδο που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις να μαθαίνουμε ποιες ομάδες πιθανότητα Όφη θα αντιμετωπίσει τον επόμενο αύριο.
0: Έτσι είναι, καλά τα λες. Πάμε να κλείσουμε τη συνάντησή μας σήμερα με λίγο μπάσκετ, με Final Four φυσικά.
3: Που βρίσκεται στο επίκεντρο από σήμερα και αύριο. Φυσικά, μέχρι και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Και αύριο στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τον Φενέρμπαχτσε. Το τονίζω, γιατί κάποιοι μπορούν να ξεχνούν τη δυναμική της τουρκικής ομάδας. Το Φενέρμπαχτσε είναι η ενενεργία πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ενεργεία κάτοχος της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου και πήρε πιο άνετα από όλες το εισιτήριο για το Final Four. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια μάχη γιγάντων στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο πρώτος είναι τελικό. Στις 9 έχουμε τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω να σου πω ότι στην Αθήνα, σε ό,τι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Ειδικά οι δρόμοι γύρω από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις θα είναι φρούριο, θα είναι κυριολεκτικά αστακός το κλειστό του ΟΑΚΑ. Αναμένονται 8 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού να ανηφορήσουν από τον Πειραιά προς το Μαρούσι. Γι' αυτό και η ελληνική αστυνομία έχει ανακοινώσει απαγόρευση συναθρήσεων σε κάποια συγκεκριμένα μέρη της Αττικής, καθώς η παρουσία χιλιάδων Τούρκων φίλων της Φενέρμπαχτσε έχει σημάνει συναγερμό, καθώς ξέρεις πάντα υπάρχει ο φόβος να συναντηθούν Έλληνες με Τούρκους στην Αττική.
0: Προφανώς, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες διοργανώσεις, είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα της αστυνομίας. Σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 2,08% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Διοικητής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.266,09 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 703,63 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 56 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά, box out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο προόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα από την Παρασκευή για τις επόμενες 4 με 5 μέρες τουλάχιστον. Αιτία, η παρουσία μιας ψυχρής λίμνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει γενικότερα αστάθεια που θα δίνει έντονες βροχοπτώσεις καθώς και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας. Και ενώ στη χώρα μας θα χρειαζόμαστε ομπρέλες, η Ισπανία και η Πορτογαλία το ίδιο ακριβώς διάστημα, δηλαδή από αύριο σταδιακά και μετά, θα βιώσουν τον πρώτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν θα καλύπτουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα της χώρας μας και τα νοτιότερα με αραιές νεφώσεις αρχικά που γρήγορα καθώς θα περνάει η περίοδος και φτάνοντας προς το τέλος της περίοδου της Παρασκευής θα γίνονται πυκνότερες και στα νοτιότερα τμήματα, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας όπως μπορούμε να δούμε στον κεντρικό άξονα της χώρας, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά κυρίως να εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας ανεβαίνει ακόμα λίγο η υδράργυρος, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, με βορειοδυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Βροχές και τοπικές καταιγίδες και από το βράδυ βελτίωση περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Βροχές με τοπικές καταιγίδες και από το βράδυ βελτίωση περιμένουμε και για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και τη Θράκη. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί δεν θα ξεπερνάει τους 12 βαθμούς. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά. Δεν αποκλείεται για Μυτιλήνη και Λίμνο να έχουμε από το μεσημέρι και μετά την εκδήλωση βροχών ή και σποραδικών καταιγίδων. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει και εδώ βελτίωση. 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος με βοριάδες που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι εκδήλωση βροχών ή και σποραδικών καταιγίδων περιμένουμε για τη στερεά Ελλάδα. Και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά όμως θα έχει και η Αττική καθώς επίσης και η Βιωτία. Και εδώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειώνονται τοπικά φαινόμενα κυρίως στους ορεινούς όμως. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την Πελοπόννησο, και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της Πελοπόννησου, δηλαδή ημιορεινούς και ορεινούς όγκους. Και εδώ το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, ενώ από αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν αποκλείεται να σημειώνεται αρχικά τοπικές βροχές σε νησιά των Κυκλάδων. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα. Αρχικά με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή, όμως σταδιακά είναι οι αραιές νεφώς θα γίνονται πυκνότερες και από το μεσημέρι και μετά οι ημιορεινές, ορεινές περιοχές αλλά και τμήματα της νότιας Κρήτης θα δούνε αυτές οι νεφώσεις να φέρνουν ιετό.

Μεσημέρι, μάλλον από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν φαινόμενα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές του νομού. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου, σχεδόν αέθριος ο καιρός αρχικά, όμως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και εδώ και πάλι οι νεφώσεις θα γίνονται πυκνότερες, έτσι ώστε από τις πρώτες απογευματινές ώρες να αρχίσουν να σημειώνονται φαινόμενα στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Γενικά θα είναι ένας άστατος καιρός την Παρασκευή, που θα είναι ακόμα πιο άστατος με μια γενικευμένη, θα έλεγα, κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή. Πρόσχερες νεφώσεις στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού, που θα γίνονται πιο πυκνές όσο θα περνάει η ώρα, στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, όπου μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να εκδηλώνονται φαινόμενα. Και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, μάλλον τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν βελτίωση από τις πρώτες βραδινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, κυρίως στην περιοχή της Μεσαράς. Για το νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως γρήγορα θα συννεφιάσει και θα εκδηλώνονται φαινόμενα και πάλι εδώ στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Σαββατοκύριακο τώρα, ξεκινήσουμε από το Σάββατο, περιμένουμε πυκνότερες νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με φαινόμενα κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Φαινόμενα τα οποία κατά τόπους θα είναι έντονα. Όσον αφορά το νησί μας, και εδώ βάζουμε μια μεγάλη υποψηφιότητα να σημειωθούν έντονα φαινόμενα κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, αλλά και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Κυριακής. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, στο μισό με 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: που είχαν το γενικό πρόσταγμα στις εφόδους που συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν έφοδοι σε περισσότερα από 20 σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες και στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προσήχθησαν περίπου 25 άτομα, εκ των οποίων οι 18 συνελήφθησαν. Με την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση στους δομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έγιναν έρευνες και συλλήψεις στον Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, στο Γάζι, στην Αχλάδα, στο καλό χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Με τη σύλληψη των 18 ατόμων η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες, καταφέρνοντας ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
1: Υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο βασικές επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο, ας πούμε, καταγωγής που συνδέονται μεταξύ των.
0: Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου και της ασφάλειας δούλευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάρα πολλά στοιχεία για να φτάσουν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.
1: Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτες, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου. Έχουν προσαχθεί πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Υπάρχουν ευρήματα εξ όσων γνωρίζουμε, επιδερμικά φυσικά από τους ίδιους εντολείς μας και τις οικογένειές τους που μας κάλεσαν.
0: Κινήσεις ενισταμένοι στις δύο εγκληματικές οργανώσεις σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ένας 21χρονος που είχε σχέσεις και με τις δύο ομάδες. Ήταν αυτός που φέρεται σε πολλές περιπτώσεις να κινούσε τα νήματα και να κατεύθυνε, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, τη δράση και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
1: Είναι στα πλαίσια μιας δικογραφίας που σχηματίζεται από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καιρό, με άρση απορρίτου επικοινωνιών. Αρχικά φαίνεται να σχηματίστηκε και να ξεκίνησε για τα αδικήματα τα επίκαιρα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν όμως, μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα, άλλα κακουργήματα περί διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν προσαχθεί αρκετά άτομα. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ πρώιμο και εμβριακό το στάδιο, οπότε ό,τι και να σας πω τώρα θα είναι επίοικος, ανεύθυνο και ανασφαλές.
0: Ένα από τα σημεία που έγιναν συλλήψεις είναι το καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, με τους κατοίκους να βλέπουν τις ίσχυρες αστυνομικές δυνάμεις να κινούνται σε σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες συγκεκριμένων ατόμων.
2: Δύο-τρία περιπολικά είπαν ήρθαν το πρωί. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω.
3: Λέει, περάσανε 4-5 περιπολικά τέτοια της αστυνομίας.
4: Όχι, δεν είχαμε ακούσει κάτι. Οι άνθρωποι ήταν βοσκοί εδώ πέρα, είχαν τα πρόβατά τους, είχαν το πυμνιοστάσιό τους. Δεν είχαμε ακούσει κάτι.
5: Δεν ενοχλούσε δηλαδή του οικογένεια.
4: Όχι, όχι, δεν ενοχλούσε. Εδώ στο χωριό δεν ενοχλούσαν καθόλου.
0: Η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να λείψει και από τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν συγκεκριμένες επικοινωνίες από έναν από τους συλληφθέντες με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να μεταφέρουν ζώα στη μάντρα του, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των ζώων που είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Δεν είναι από εδώ, είναι χρόνια όμως εδώ.
6: Από πού καταγόνται?
4: Η καταγωγή τους είναι από τα Ζωνιανά. Αλλά χρόνια, πολλά χρόνια. Εγώ τους θυμάμαι μικρός. Έχουν και εδώ, έχουν και στα Ζωνιανά.
7: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα. Έχουν εκτάσεις ορισμένες και δηλώνουν περισσότερα στρέμματα για να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
8: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
9: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες, θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
8: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
6: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
5: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
6: Ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
10: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
5: Άγχος υπάρχει, αρκετό. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
10: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
8: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
11: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλιο.
8: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
11: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
8: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
11: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
11: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
8: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
12: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. δικαιοσύνης. Είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα

Ναρκωτικά, όπλα, αρχαία αλλά και ολίγων από ΠΚΠ περιλάμβανε η εκτεταμένη επιχείρηση που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και την Ασφάλεια Ηρακλείου

0: Εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
1: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωστάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα, οι εξετάσεις οι συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτω στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
1: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
0: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
2: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της Αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
3: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
3: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
3: Ο Ευγένιος, τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη, τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω

0: στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Ναι. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι το... είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
0: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
0: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
0: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Νέα, μεγάλη επιχείρηση σε τρεις νομούς της Κρήτης και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Ελασίθι πραγματοποιήθηκε το πρωί με ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια, αποθήκες και επιμνημιοστάσια ατόμων που φέρονται να είναι μέλη οργανωμένου κυκλώματος που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ. Συνολικά 76 άτομα, εκ των οποίων 18 έχουν συλληφθεί, περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

0: Ναρκωτικά, όπλα, αρχαία αλλά και ολίγων από ΠΚΠ περιλάμβανε η εκτεταμένη επιχείρηση που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και την Ασφάλεια Ηρακλείου, που είχαν το γενικό πρόσταγμα στις εφόδους που συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν έφοδοι σε περισσότερα από 20 σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες και στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προσήχθησαν περίπου 25 άτομα, εκ των οποίων οι 18 συνελήφθησαν. Με την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση στους δομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έγιναν έρευνες και συλλήψεις στον Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, στο Γάζι, στην Αχλάδα, στο καλό χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Με τη σύλληψη των 18 ατόμων η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες, καταφέρνοντας ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
1: Υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο βασικές επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρίτων επικοινωνιών υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο, ας πούμε, καταγωγής που συνδέονται μεταξύ των.
0: Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και της Ασφάλειας δούλευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάρα πολλά στοιχεία για να φτάσουν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.
1: Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου. Έχουν προσαχθεί πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Υπάρχουν ευρήματα εξ όσων γνωρίζουμε, επιδερμικά φυσικά από τους ίδιους εντολείς μας και τις οικογένειές τους που μας κάλεσαν.
0: Κινήσεις ενισταμένοι στις δύο εγκληματικές οργανώσεις σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ένας 29χρονος που είχε σχέσεις και με τις δύο ομάδες. Ήταν αυτός που φέρεται σε πολλές περιπτώσεις να κινούσε τα νήματα και να κατεύθυνε, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, τη δράση και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
1: Είναι στα πλαίσια μιας δικογραφίας που σχηματίζεται από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καιρό, με άρση απορρίτου επικοινωνιών. Αρχικά φαίνεται να σχηματίστηκε και να ξεκίνησε για τα αδικήματα τα επίκαιρα του ΟΠΚΕΠΕ. Πριν όμως, μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα, άλλα κακουργήματα περί διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν προσαχθεί αρκετά άτομα. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ πρώιμο και εμβριακό το στάδιο, οπότε ό,τι και να σας πω τώρα θα είναι επίοικος, ανεύθυνο και ανασφαλές.
0: Ένα από τα σημεία που έγιναν συλλήψεις είναι το καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, με τους κατοίκους να βλέπουν τις ίσχυρες αστυνομικές δυνάμεις να κινούνται σε σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες συγκεκριμένων ατόμων.
2: Δύο-τρία περιπολικά είπαν ήρθαν το πρωί. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω.
3: Λέει, περάσανε 4-5 περιπολικά τέτοια της αστυνομίας.
4: Όχι, δεν είχαμε ακούσει κάτι. Οι άνθρωποι ήταν βοσκοί εδώ πέρα, είχαν τα πρόβατά τους, είχαν το μνημοστάσιό τους. Δεν είχαμε ακούσει κάτι.
5: Δεν ενοχλούσε δηλαδή του οικογένεια.
4: Όχι, δεν ενοχλούσε. Εδώ στο χωριό δεν ενοχλούσαν καθόλου.
0: Η παράμετρος του ΟΠΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να λείψει και από τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν συγκεκριμένες επικοινωνίες από έναν από τους συλληφθέντες με άλλους κτηνοτρόφους, προκειμένου να μεταφέρουν ζώα στη μάντρα του, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των ζώων που είχε δηλώσει στον ΟΠΚΕΠΕ.
4: Δεν είναι από εδώ, είναι χρόνια όμως εδώ.
6: Από πού καταγόνται?
4: Η καταγωγή τους είναι από τα Ζωνιανά. Αλλά χρόνια, πολλά χρόνια. Εγώ τους θυμάμαι μικρός. Έχουν και εδώ, έχουν και στα Ζωνιανά.
7: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα. Έχουν εκτάσεις ορισμένες και δηλώνουν περισσότερα στρέμματα για να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
8: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις νέες εξελίξεις και αυτή τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου στο στούντιο. Φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Και θα ξεκινήσω από εσένα, Χάρη. Απλά να υπενθυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες έλεγες και εσύ και λέγαμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι έπονται και άλλες υποθέσεις και άλλες επιχειρήσεις αστυνομίας. Και έτσι είναι τελικά.
9: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και το βίντεο από τα ευρήματα. Mm-hmm. Ένα βίντεο που αποκαλύπτει τη τηλεόραση Κρέτα. Πολλά όπλα, πάρα πολλά όπλα, χιλιάδες ευρώ,
8: το βλέπουμε,
9: ναρκωτικά, περίπου 8 κιλά ινδικής κάναβης, μια μεγάλη ποσότητα κοκαίνης και εκεί που γυρίζει τώρα το πλάνο είναι και ο μετρητής για τα χρήματα όπως αυτός που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Μια πολύ καλά οργανωμένη και, επιχείρηση.
6: Και ποιος δεν έχει ένα μετρητή τέτοιο στο σπίτι του, έτσι.
9: Σωστά.
6: Να τα λέμε αυτά, ναι.
9: Μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση από, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και την Ασφάλεια Ηρακλείου. Μια πολύ καλά δουλεμένη επιχείρηση που έφερε ένα κέριο πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο, στην περιοχή

0: του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά και στην ευρύτερη τουριστική περιοχή της Χερσονήσου, λένε πληροφορίες. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, λένε πληροφορίες, έσπρωχναν ναρκωτικά σωριδών. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις, πολλά ονόματα στη δικογραφία, πολλοί αγοραστές, και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και είμαστε ακόμα στην αρχή σώτια.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανοβή, να υποθέσω ότι έχεις πέσει από τα σύννεφα.
2: Δεν έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν έχω και κανένα σκοπό, βέβαια, να υπερασπιστώ τώρα την Κρήτη. Mm-hmm. Το λέω γιατί πολλές φορές, και όχι ότι δεν ισχύει, έχουμε πει ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε. Όμως το ότι θα φτάναμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, που είναι κάποιες παλιές, αν θυμάσαι, από τη Σικελία και κάποιες από την Κολομβία, νομίζω ότι είναι ντροπιαστικές για όλους. Επίσης, επειδή το είχαμε πει ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες, το λέω γιατί δεν θα σταματήσουμε εδώ, είναι και άλλα χωριά και άλλες κοινωνίες στο στόχαστρο, πολύ συγκεκριμένων ομάδων. Από τα ευρήματα, και ξέρεις, είναι αλλιώς να τα περιγράφεις σώτια, όπως πολύ σωστά το έκανε ο Χάρης, και αλλιώς είναι να βλέπεις τι είχανε. Mm-hmm. Και δεν το λέω τυχαία, δηλαδή να πας σε ένα σπίτι και να βλέπεις καταμετρητή χρημάτων αυτούς που έχουν στην τράπεζα. Από εκεί δεν χρειάζεται να πεις πολλά, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για το και τους δύο. Συναγερμός τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμή, καθώς έχει σημάνει η συναγερμός στις αστυνομικές αρχές των Χανίων. Είχαμε εκεί πριν από λίγη ώρα τον εντοπισμό ενός πτώματος, μάλιστα σε προχωρημένη σύψη. Πηγαίνω ξανά στο Χάρη Λεοντάκη. Χάρη.
0: Ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφέ, στα Χανιά, στην επαρχία Αποκορώνου. Εκεί λοιπόν ένας κτηνοτρόφος, λένε πληροφορίες, βρήκε ένα σώμα, ένα πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Mm-hmm. Ένα πτώμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων, αν θυμάμαι καλά. Ο γιατρός τότε είχε στηθεί μια τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του, δεν είχε εντοπιστεί. Αναζητούσαν αρκετές εβδομάδες. Στο σημείο έχουν πάει φυσικά άνδρες της αστυνομίας και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να κάνει την νεκροψία, να δει καλά το χώρο, να πάρει τα πρώτα στοιχεία για να ακολουθήσει στη συνέχεια και η νεκροτομή. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε αν πρόκειται για τον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί, τον Αλέξη Τσικόπουλο, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για τη σωρό του.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πλευρό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων, τάχθηκε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, υιοθετώντας ομόφωνα το σχετικό ψήφισμα που λέει όχι στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Εμείς παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, όμως σε χωροθέτηση χώρου που δεν θα είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι, δεν μπορούμε να συνενέσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.
3: Ομόφωνα όχι, είπε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι υιοθέτησαν το ψήφισμα που συντάχθηκε σε συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής που έδωσαν ένα δυναμικό παρόν στη συνεδρίαση.
4: Και θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να βγει ένα ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο πάνω στη λογική που έχει τεθεί, ότι εμείς στο χώρο αυτό ως Περιφέρεια Κρήτης δεν συνηγορούμε για να γίνει η δομή. Να βρούμε άλλο χώρο και να μπορούμε να προχωρήσουμε με αξιοπρεπείς συνθήκες και οτιδήποτε άλλο.
3: Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε πως η Περιφέρεια έχει προτείνει να αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα για τη μετατροπή τους σε κλειστές δομές προσωρινής φιλοξενίας, ενώ όπως είπε δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση για έναν χώρο που δεν συμφωνεί η τοπική κοινωνία.
4: Εμείς λοιπόν πρέπει αυτό το οποίο διεκδικούμε, ότι δεν θα ρίξουν την ευθύνη. Εμείς παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Όμως, σε χωροθέτηση χώρου που δεν θα είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι, εμείς δεν μπορούμε να συνενέσουμε.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως αυτό που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει

0: Περιφέρεια είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού ώστε να μην δημιουργηθεί κλειστή δομή κράτησης στην Κρήτη παρά μόνο δομές προσωρινής φιλοξενίας και η άμεση μεταφορά των μεταναστών στην υπηρετική χώρα.
1: Εμείς θέλουμε να βρεθεί ο χώρος, θέλουμε να είναι αυτός ο κατάλληλος χώρος. Είναι χώρος υποδοχής, είναι χώρος υποδοχής, δεν είναι μόνιμη δομή, τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία έχουν γίνει με μεγάλη διεκδίκηση και κατάκτηση για να είναι αυτά τα δύο. Διότι μέχρι και τηλεφωνική επικοινωνία είχαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό ότι σε αυτά εμείς εδώ τα δύο δεν μπορούμε παρά να τα διεκδικήσουμε και να γίνουν για την Κρήτη.
0: Μάλιστα σύντομα, όπως είπε, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την άβλωση πλοίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μεταφορές μεταναστών.
1: Αυτή τη στιγμή με τη λύση του πλοίου υπάρχει μία βελτίωση για τη μεταφορά στο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης αναφέρθηκε στις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο που μεταφέρονται μέχρι σήμερα στο λιμάνι οι μετανάστες και τόνισε πως ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς είναι ένας χώρος που είναι ακόμα σε χρήση από υπηρεσίες της περιφέρειας.
2: Είναι λοιπόν ένα κτίριο το οποίο είναι σε λειτουργία. Μπορεί να μην γίνονται οι επιθεωρήσεις των ΙΟΤΑΧ γιατί πλέον έχει αλλάξει νομοθεσία. Αλλά είναι ένα κτίριο το οποίο δύο φορές την εβδομάδα μπορεί και περισσότερες ανάλογα με τα επαγγελματικά αυτοκίνητα γίνονται επιθεωρήσεις βαρέων οχημάτων.
0: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσαν το παρόν αρκετοί κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή αλλά και επιχειρηματίες που τόνισαν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να δημιουργηθεί κλειστή δομή στην περιοχή των Μαλάδων και θα αντιδράσουν με κάθε τρόπο αλλά και με νομικές ενέργειες.
3: Ο χώρος δεν ενδεικνύεται για τη μονή στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι όπως είναι το οδικό δίκτυο το οποίο επιβαρύνεται καθημερινά με χιλιάδες εργαζόμενους, κάπου 7.000 εργαζόμενους της περιοχής. Κάθε μέρα χρειάζονται οι γονείς 2 και 3 ώρες να χάσουν από την ημέρα τους για να πάνε στις δραστηριότητες στα παιδιά τους. Το δίκτυο της αποχέτευσης δεν υπάρχει. Πού θα στηβαχτούν εκεί 600 άνθρωποι που μιλάνε?
4: Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι θα σταματήσει ο λαός να χύβει το κεφάλι για να τρώει σφαλιάρες. Με το έτσι θέλω και με την κοροϊδία να μας επιβάλλουν δομή στην περιοχή μας να το ξεχάσουν. Και ο υπουργός ο Πλεύρης και οι κυβερνώντες αλλά και οι τοπικοί άρχοντες.
5: Ότι από μας σας δηλώνουμε κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Θα ας φέρουν τα ΜΑΤ, ας φέρουν το στρατό, θα είμαστε εκεί, η δομή στο συγκεκριμένο χώρο δεν θα γίνει.
6: Η περιφέρεια Κρήτης, αφού κραζόμενη την τοπική κοινωνία, την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, σήμερα φέρνουμε σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή το ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση. Εγώ προσωπικά, έχοντας μεγαλώσει σε αυτή την περιοχή και γνωρίζοντας τα προβλήματα, είναι μια περιοχή ήδη επιβαρημένη, δεν υπάρχουν σοβαρές υποδομές. Τα είπαν και οι προλαγείς αντές μου. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη καταρχήν η μεθόδευση του Υπουργείου χωρίς να έχει κάποια επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, να προβαίνει σε τέτοιου είδους αποφάσεις.
7: Θα κάνουμε ό,τι είναι νόμιμο να αποτρέψουμε αυτή τη δικτακτορική απόφαση της κυβέρνησης.
8: Θέλουμε και περιφέρεια και δήμος και οι βουλευτές να μας στηρίξουν. Η περιοχή μας, όπως έχουμε πει χίλιες φορές, είναι υποβαθμισμένοι. Ας μας δώσουν προτάσεις εάν μπορούν να αναβαθμίσουν την περιοχή μας και όχι να μας δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα.
9: Εμείς κρίνουμε και ταυτόχρονα αποδεικνύουμε ότι η περιοχή δεν είναι κατάλληλη για να γίνει η εγκατάσταση της δομής. Ταυτόχρονα η σοβαρή έλλειψη υποδομών που υπάρχει δεν ενισχύει το γεγονός για την εγκατάσταση και μας κάνει και εντύπωση πως επιμένουν το Υπουργείο συγκεκριμένα και πως ο χώρος αυτός κρίθηκε εν τέλει κατάλληλος.
10: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για τις εξελίξεις και τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα σε σχέση με την δημιουργία της δομής. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου. Συνδέομαι στο

0: Και με τον Σωτήρη Μεταξά. Καλησπέρα και σε σένα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα.
0: Και από σένα ξεκινώ έτσι για να συνοψίσουμε λίγο το ρεπορτάζ. Τι νεότερο έχει προκύψει σήμερα και μετά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου?
1: Το νεότερο που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία, την είχαμε μεταδώσει και χθες στο Δελτίο, επιβεβαιώνεται, είναι οριστικά εκτός κάδρου, εκτός συζήτησης, οι δύο προτάσεις που κατέθεσε και αποκάλυψε στην τηλεόραση Κρέτα ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβγιανάκης. Για διαφορετικούς λόγους δεν μπορεί να προχωρήσει. Το είχαμε αφήσει ως ένα μικρό ενδεχόμενο αν γίνονταν κάποιες αλλαγές. Δεν υπάρχει στη συζήτηση ούτε η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ, ούτε η περίπτωση των πρώην εγκαταστάσεων της ΞΟΣ στην Ηρακλείου Μυρών. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μονάχα μία περιοχή στο τραπέζι, η περίπτωση των Μαλάδων, έστω και αν αυτή η περιοχή έχει ξεσηκώσει και θυελλώδεις αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και τους φορείς, και όχι άδικα θα πω εγώ με βάση τα χαρακτηριστικά που είχαν μπει στο τραπέζι ως προϋποθέσεις, αλλά υπάρχουν και διαδοχικά ψηφίσματα, δεν ξέρω τι βαρύτητα έχουν αυτά, θα φανεί στην συνέχεια και από το Δήμο Ηρακλείου σήμερα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω συμπερασματικά και καταληκτικά ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση ως προς την καταλληλότητα κάποιου χώρου και των εναλλακτικών. Είναι ένα ζήτημα εξόχως πολιτικό. Δηλαδή, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης αυτή τη στιγμή καλείται να πάρει μία πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Θα στηρίξει μία επιλογή Μαλάδων, τύπου Μαλάδων, που γνωρίζει ότι θα ξεσηκώσει αντιδράσεις. Ούτε με ΜΑΤ, ούτε με στρατό, λέει η κοινωνία. Θα επιμείνει σε μία τέτοιου τύπου επιλογή σε μία χρονιά προεκλογική η κυβέρνηση? Αν όχι, τι ακριβώς θα κάνει? Θα βάλει το ζήτημα κάτω από το τραπέζι, περιμένοντας να βγει και αυτό το καλοκαίρι με την προοπτική του βλέποντας και κάνοντας? Θα το δούμε.
0: Κώστα Μπογδανίδη, έχεις μήπως κάποια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, τα ρητορικά προφανώς που βάζω, Σωτήρης, αλλά και ουσιαστικά, ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί αναρωτιέμαι ποια πρόταση θα μπορούσε να περάσει, ποια πρόταση δεν θα φέρει αντιδράσεις. Λέω ότι θα μπορούσε αυτό να είναι ένα σύριαλ που θα το βλέπουμε σε επανάληψη. Δηλαδή το Υπουργείο να καταλήγει σε κάποιο χώρο, να υπάρχουν αντιδράσεις, να παίρνει πίσω ίσως μία απόφαση. Τι λες?
2: Λοιπόν, καταρχήν δεν θα ξαναπώ ότι αυτός ο χώρος έχει επιλεγεί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Mm-hmm. Δεν θα ξαναπώ επίσης ότι δεν κάνει. Το ξέρουμε γιατί είναι σε μια περιοχή και σήμερα επειδή ήμουν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το λέγανε όλοι, πέραν τα στρογγυλέματα που κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς έχει φτάσει σε ένα σημείο το Περιφερειακό Συμβούλιο να λέει ναι σε όλους. Πώς το καταφέρνει, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ας είναι. Βλέπουμε μια περιοχή η οποία δεν έχει υποδομές. Είναι περιοχή που κατοικείται, θα έλεγα ότι είναι και πυκνοκατοικημένη πια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ τα σπίτια. Δυστυχώς όμως αυτή η ιστορία, όχι ότι δεν έχει ευθύνη το Υπουργείο, το οποίο εδώ και καιρό δεν κάνει τίποτα, ή τουλάχιστον έκανε εγκρυπτό, αυτό φαίνεται. Νομίζω ότι αναδεικνύεται πάρα πολύ η ευθύνη των τοπικών φορέων, της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, τόσο καιρό, πιο πολύ συζητάμε εμείς στο Δελτίο, ως μία οφείλαμε, δεν υπήρχε κανένας λόγος, έτσι να το κάνουμε που λέει ο λόγος, πέρα από την επικαιρότητα την οποία σχολιάζουμε, παρά η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πραγματικά, εάν τεθεί στο τραπέζι σοβαρά από τον Υπουργό, πείτε μας τι προτείνατε, πείτε μας ποια είπατε και γιατί τα απορρίψαμε, θα δούμε τι συμβαίνει. Επίσης, όταν με τόση ευκολία, ας πούμε, δεν μπαίνει καν στο τραπέζι, όπως είπε ο Σωτήρης σωστά, το κτίριο του ΚΤΕΟ, το οποίο κακά τα ψέματα δεν χρησιμοποιείται.
1: Θα μπορούσε να είναι μια λύση.
2: Ναι, όχι, λέω ότι γιατί να μην είναι το κτίριο του ΚΤΕΟ και να είναι στις Μαλάδες το κτίριο. Αλλά εκεί την απάντηση θα κληθεί να την δώσει όχι το Υπουργείο, αυτοί που δεν πρότειναν. Έτσι. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Δηλαδή, θα μπορούσε τόσο καιρό η αυτοδιοίκηση
0: ακριβώς
2: να μην
0: αυτό.
2: Βγάζει την ουρά της απ' έξω, να λέει ότι είναι θέμα του Υπουργείου. Και όταν το Υπουργείο έρθει και προτείνει, λέει αυτό δεν το δεχόμαστε. Πες μας τι πρότεινες και ποια ήταν αυτά που απέρριψε το Υπουργείο.
0: Και αυτό θεωρητικά το τουλάχιστον, ξαναλέω, θεωρητικά, ο Θάνος Πλεύρης είπε ακόμα και χθες, παρόλο που έχει επιλεγεί ο χώρος.
2: Ξέρεις πολύ καλά ότι υπέρ του κ. Πλεύρη δεν είμαι. Όμως, σου λέω, ο Πλεύρης έρχεται και λέει αυτός ο χώρος.
0: Θα μπορούσε το

0: και αυτοδιοίκηση από τα τέλη του 25 να έχει προτείνει
1: Ναι,
0: ένα-δύο εναλλακτικού
1: αυτό
0: χώρου.
1: λέω.
0: Αλλά δεν έχει γίνει καμία
1: μπορούν
0: τέτοια
1: να
0: συζήτηση.
1: Μας πούνε, εμείς προτείναμε δύο, τρεις, πέντε χώρους και τους απορρίψανε.
0: Ναι.
1: Να το μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα που ακούστηκε το ΚΤΕΟ, που για μένα είναι ένας χώρος ιδανικός, διότι δεν προβληματίζει κανένα εκεί που είναι, λέει η αυτοδιοίκηση όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε συνθήκες ακραίας πόλωσης διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκληρή ήταν η αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την ΕΕΠ, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση για σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Ο Πρωθυπουργός πάντως σήμερα βρέθηκε στη Σπάρτη και έστειλε ξανά μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, ενώ η Μαρία Χριστιανό από τη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα προχωρά στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Κρατώ τον Κώστα Μπογδανίδη εδώ μαζί μου στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Τι λες, να πάμε πρώτα να πάρουμε μια γεύση
1: από
0: την Ολομέλεια, από το τι έγινε στην Ολομέλεια σήμερα.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από την ΕΕΠ για τους λόγους παρακολούθησής του? Τι φοβάται? Τι έχει κάνει? Χθες λοιπόν, όταν ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, ήρθε στην Επιτροπή, πήρα τον λόγο και τον ρώτησα. Πείτε μου, εδώ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και όχι στο αυτή, ποιοι είναι οι λόγοι και πού έχουν καταγραφεί? Και μας απάντησε ευθαρσός ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν υπάρχει καταγραφή. Πού αλλού θα φτάσετε, κύριε Φλωρίδη? Πόσο πια θα εξαπατείτε τον ελληνικό λαό? Έχει όρια η πολιτική σας απατεωνιά? Τι θα μου έλεγε λοιπόν η ΕΕΠ τώρα για 3,5 χρόνια, όταν ο διοικητής της χθες αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει κανένα λόγο παρακολούθησης? Η σημερινή συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο τα αρουσόδια δύο υπουργών. Αφορά μια ολόκληρη νοοτροπία. Παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση, κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Διότι από τη μία πλευρά έχουμε μια γαλάζια συμμορία που καταλύστευσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία που παλεύει, ξυπνάει το ξημέρωμα να πάει στα ζώα της, στις αγροτικές της περιουσίες, στις δουλειές της, και κάποιοι άλλοι που είχαν κονέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, περνούσαν τζάμπα καλά. Αυτές είναι οι δύο Ελλάδες που συγκρούνται. Η Ελλάδα του μόχθου, της καθημερινής αγωνίας, και η Ελλάδα του πελατειακού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μου πείτε...
3: Έχω καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή επί πολλές ώρες τον περασμένο Νοέμβριο και παραμένω πάντα διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια, που υπηρετεί την νομιμότητα. Οφείλουμε επιτέλους να διαχωρίσουμε τη θεσμική διαβίβαση μιας υπόθεσης από την πολιτική εργαλειοποίησή της. Θα ήμουν ο πρώτος να πω ότι πρέπει να ασκείται ο έλεγχος, και μάλιστα αυστηρός, όταν υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις απιστίας ή και οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεν μπορεί όμως να ασκείται έλεγχος και να μας κρεμάται στα μανταλάκια έτσι, χωρίς ενδείξεις, για πολιτικούς λόγους.
4: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή την άρνηση της οφειλόμενης λογοδοσίας, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Αυτά τα κυκλώματα δεν έδρασαν βράδυ. Έδρασαν μέρα μεσημέρι. Έδρασαν δυνάμει νομικού πλαισίου, με υπουργικές αποφάσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος και την ουσία αυτού του σκανδάλου. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να έχετε στήσει όλο αυτό το κύκλωμα εξυπηρετήσεων και πελατειακών σχέσεων με τους κολλητούς σας, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν και οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές της ΚΑΠ και οι μεγαλύτεροι πολέμοι των αγροτικών αγώνων.
6: Έχουμε ένα πολλωστό επεισόδιο απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Μπογδανίδης είναι εδώ μαζί μου.

0: Καταρχάς, να διορθώσω, ξέρεις, με εξεταστικές προανακριτικές μπερδεύομαι κι εγώ καμιά φορά.
1: Ναι. Να σου πω
0: Είναι,
1: κάτι.
0: ήταν
1: Ναι.
0: η συζήτηση για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε εξεταστική.
1: Σωστά το λες, αλλά μικρό το κακό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να γίνει έτσι
0: Αλήθεια
1: όπως πάει.
0: Αυτό.
1: Γιατί εντάξει, την Ολομέλεια ακούσαμε έτσι. Βέβαια τώρα, ξέρεις, η κυρία Καριστιανού είναι που έχει το πρώτο λόγο. Πρέπει να έχει μπει ήδη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Να βλέπουμε τα πλάνα από την είσοδο της στο Λίμπιον εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: αυτά είναι νωρίτερα.
1: Δεν κατάλαβα, βέβαια, θα μας πει η ίδια, αλλά. Θα έχει και το όνομά της το κόμμα. Δεν το θυμάμαι ξανά ποτέ να είναι. Εντάξει, είναι προσωποπαγές, έτσι. Θα μπορούσε να είναι απολύτως τίμιο αυτό. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα Ελπίδα, σίγουρα Περιστέρη. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε κυρίως από την κυρία Καριστιανού, πέραν τα όσα ωραία έχει πει, να μάθουμε πού θα κινείται. Mm-hmm. Πού θα ψαρεύει, το λέμε την καλή έννοια. Mm-hmm. Έτσι, ψήφους. Γιατί έχει μια δεξαμενή. Και λες πάω από εδώ, πάω από εκεί.
0: Θα γίνω σοφότερη, λες δηλαδή τώρα από
1: κάτι
0: δεν
1: πρέπει
0: το
1: να πει όμως.
0: Κάτι πρέπει να πει.
1: Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα κόμμα. Τώρα το λέω γενικά έτσι, τόσο χαλαρό έτσι, από οτιδήποτε. Δεν λέω τώρα αν κινείται στην αριστερά ή στη δεξιά. Δεν μιλάω για αυτές τις προσεγγίσεις. Μιλάω για το ότι πρέπει να πει συγκεκριμένα πράγματα. Την οικονομία, την παιδεία, την εθνική εξωτερική πολιτική. Αυτά εννοώ. Γιατί ξέρετε πώς θα προσεγγίσει. Για τη μετανάστευση.
0: Για να δούμε, έτσι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το λέω αυτό γιατί από εκεί καταλαβαίνουμε διάφορα το πώς κινούνται τα κόμματα. Το λέω. Τώρα στην Ολομέλεια δεν σε εξέπληξε κάτι από αυτά
0: τίποτα
1: που είδαμε. Δυστυχώς. Ανακυκλώνονται τα ίδια και τα ίδια. Η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό θέλει να κάνει για να πει ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, το άλλο δεν είναι. Mm-hmm. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι μόνο αυτά που προσεγγίζει εκείνη με μια μερική επιτυχία είναι τα σοβαρά. Όλα τα άλλα.
0: Εγώ πάντως κρατώ
1: είναι
0: αυτό
1: εκτός.
0: Το. Φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ. Αυτό το κλίμα της ακραίας πόλεως. Πραγματικά όποιος έχει απομείνει και θέλει να παρακολουθήσει 10 λεπτά, 1 τέταρτο την Ολομέλεια της Βουλής είναι πραγματικά αδύνατο.
1: Και θα μεταφερθεί και σε άλλο επίπεδο.
0: Έτσι,
1: γιατί τώρα έχουμε την κυβέρνηση που βάλετε. Τώρα θα μεταφερθεί και σε άλλους χώρους. Διότι με τα νέα κόμματα mm-hmm. που γίνονται θα υπάρξουν εσωτερικές έρηδες για το ποιος θα πάρει την πρωτοκαθεδρία.
0: Ναι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιτακτική είναι η ανάγκη, κυρίες και κύριοι, για αυξημένη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της Κρήτης, ειδικά στους τουριστικούς δήμους, όπου κατά τη διάρκεια της σεζόν σειρώνουν χιλιάδες τουρίστες. Οι ναυαγοσώστες ζητούν αφενός ενίσχυση του προσωπικού, αφετέρου διεύρυνση του ωραρίου πριν τις 10 το πρωί και μετά τις 6 το απόγευμα, αλλά και επέκταση της περίοδου από την 1η Μαΐου ως το τέλος Οκτωβρίου.
2: Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
3: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία. Και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
2: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
3: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
2: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
3: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
3: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα τρία περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό

0: Στατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, αυτά που παρακολουθήσαμε, αυτές τις επισημάνσεις, τις πολύ σημαντικές που κάνουν οι ναυαγοσώστες, τις ακούμε σταθερά κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή που έχουμε και πολλά περιστατικά και πολύ δυσάρεστα στις θάλασσές μας, της Κρήτης, αλλά βέβαια και όχι μόνο, συνολικά και της επικράτειας.
2: Και κάτι μου λέει ότι θα τα ακούμε και τα επόμενα χρόνια, διότι ξέρεις, δεν είναι μια διαπίστωση έολη, είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο, αυτό το οποίο λένε οι ναυαγοσώστες. Ποιο είναι αυτό? Ότι σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όχι μόνο το τετράμινο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, αλλά με κίνηση και τον Μάιο και τον Οκτώβρη, και έχει κάμποσες τέτοιες περιοχές η Κρήτη και η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά γνωρίζουμε, θέλω να πω, ποιες είναι, ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τον μήνα Μάιο και τον μήνα Οκτώβριο, όταν και αυτοί οι δύο μήνες είναι πια στους μήνες εχμής της τουριστικής περίοδου, ειδικότερα για συγκεκριμένους προορισμούς. Επίσης, δεν γίνεται να υπάρξει μια θωράκιση ναυαγοσωστική τις ώρες 10 με 6. Ναι, προφανώς τις συγκεκριμένες ώρες έχουμε την περισσότερη, τη μεγαλύτερη προσέλευση στις ακτές, στις παραλίες, όμως οι ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν, αν θέλεις, και ενός μεγαλύτερου πέπλου προστασίας και φροντίδας, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με κινητικότητα, δεν θα πάνε
1: και,
2: τις
1: συγγνώμη,
2: ώρες...
1: Και οι οικογένειες με μικρά παιδιά, Σωτήρη.
2: Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Δεν θα επιλέξουν τις ώρες εχμής για να πάνε στην παραλία. Αν μπορούν, θα επιλέξουν νωρίς το πρωί ή μετά τις 6 το απόγευμα. Σωστά. Άρα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ναυαγοσώστης αυτές τις ώρες. Γενικότερα είναι ένα πλαίσιο με πάρα πολλές στρεβλώσεις. Θυμάσαι, Σώτια, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια την υλοποιεί η κτηματική και οι δήμοι που θα έπρεπε να έχουν εισοδήματα από αυτή τη διαδικασία τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν πάρει ούτε σεν. Αυτό που χρειάζεται είναι σχεδιασμός από το μηδέν, χωρίς οριζόντιες αποφάσεις, με στοχευμένες αποφάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, με την αυτοδιοίκηση που γνωρίζει αυτές τις ανάγκες να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Σωστά, Σωτήρη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για τη Μητρόπολη Γαρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου παίρνει τέλος, κυρίες και κύριοι. Και το όραμα, με συγχωρείτε, του Μητροπολίτη Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ φαίνεται πως θα πάρει σάρκα και οστά. Όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και τον Κώστα Μπογδανίδη, η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο στη διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.

0: Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για τη Μητροπολία Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Καστελίου λαμβάνει τέλος και το όραμα του Μητροπολίτη κυρίου Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ θα προχωρήσει. Η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκαν από τον Άριο Πάγο και τελείωσε η διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
1: Εμείς έχουμε την απόφαση του Αρίου Πάγου στα χέρια μας. Ο Μακρύτης, ο Ψαράκης, ο Γιώργος, ο οποίος το 1974 ήταν ο πρώτος και μόνος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη την Κρήτη και των αδελφών του, έφτιαξαν ένα κληροδότημα. Είναι το ψαράκι ο κληροδότημα με σκοπό του κληροδότηματος να αναγείρει ένα γυροκομείο στο όνομα του ψαράκι, ψαράκιο γυροκομείο. Υπήρχε ένα άρθρο το οποίο μας επέτρεπε το ψαράκι αυτό κληροδότημα να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε να πείσουμε τους υπευθύνους οι οποίοι θα προχωρούσαν σε αυτή την τροποποίηση.
0: Το 2013 είχε συσταθεί το αυτοτελές κοινοφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ψαράκιο Γυροκομείο Αρκαλοχωρίου με στόχο να γίνει το πρώτο κέντρο μονίμου ή περιοδικής περίθαλψης των ασθενών με Αλτσχάιμερ, αξιοποιώντας την μεγάλη περιουσία που άφησε ο Γεώργιος Ψαράκης, που υπήρξε και ο πρώτος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη με τις αδελφές του. Ο ίδιος είχε διατελέσει και διοικητής του ΟΓΑ και πέθανε το 2007.
1: Ήταν το θέμα στο Μάλι το Φραγκάκι και μου λέει: εγώ είμαι υπέρ. Του λέω: θα ήθελα όμως να έχω και μια ομόφωνη απόφαση ή καταπληψίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο να αποδέχεται το κληρό.

0: Ωστόσο, από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης κρίθηκε ότι αλλοιώνονται οι επιθυμίες των διαθετών και δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο άφησαν τα ακίνητα στη Μητρόπολη και η όλη διαδικασία μπλόκαρε.
1: Πήγαμε στο εφετείο, στο τριμελές εφετείο Ανατολικής Κρήτης και θα αναφέρω το όνομα του κύριου Πρατικάκη του Χαρίδη μου, ο οποίος ο κύριος Πρατικάκης ο Χαρίδης ήταν πρόεδρος και ο κύριος Πρατικάκης ο Χαρίδης μας έβγαλε ομόφωνη απόφαση να γίνει το εκκλησιαστικό, το κληροδότημα να γίνει εκκλησιαστικό ίδρυμα. Αυτό το 2021. Πιστέψαμε ότι η υπόθεση αυτή θα έλυγε, όμως τα κληροδοτήματα και η αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή τα κληροδοτήματα και εκ μέρους αποκεντρωμένης διοίκησης ή η γενική διευθύντρια, η κυρία Μαρία Κοζηράκη, άσκησαν αίσθηση στον Άριο Πάγκο, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ανατολικού, του τριμελούς εφετείου της Ανατολικής Κρήτης.
0: Το ψαράκι ο ίδρυμα, όπως τόνισε ο Μητροπολίτης κ. Ανδρέας, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Μπογδανίδη, θα έχει χωρητικότητα 50 ατόμων και θα αποτελείται από δύο ρόφους.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός με τη δημιουργία μιας μονάδας Αλτσχάιμερ. Η μελέτη υπάρχει, η άδεια είχε κατατεθεί στην Πολυδομία. Τώρα χρειάζεται, επειδή αυτά είχαν γίνει το 2020, χρειάζεται μια επικαιροποίηση όλων αυτών. Κατά τη μελέτη αυτή δημιουργείται στο Αρκαλοχώρι το ψαράκιον εκκλησιαστικό ίδρυμα μετά την απόφαση του Ριουπάγου, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 50 ανθρώπων και θα έχει δύο ρόφους.
2: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατόν ελλείψεις.
0: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
3: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
3: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό ο ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
3: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
0: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
3: Βλέπουμε ότι

0: κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και μια μέρα αργότερα το Σάββατο 30 του μήνα για τα επαγγελματικά. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 το πρωί, όμως οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8, ενώ η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.
5: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
6: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
5: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
7: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
8: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι,
7: ιδανικά Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
9: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
8: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
9: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
5: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
4: 20 χρόνια συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, από το θάνατο του ήρωα Σμιναγκού Κώστα Ηλιακή, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του αδερφού του.
10: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωα Σμιναγκού Κώστα Ηλιακή, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
11: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας

0: και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να έγινε χθες.
1: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
0: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
1: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
0: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
0: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα, ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή, πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
2: Ναι, ο Μπαράς 55.000 προειδοποιητικών ειδοποιήσεων προς προλογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές ενεργοποιεί άμεσα οι ΑΔΕΣ σε μια προσπάθεια να ανακόψει το βουνό των χρεών που αγγίζει πλέον το ιστορικό υψηλό των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους, έχουν χάσει ή καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
1: Χιλιάδες τηλέφωνα σε φορολογούμενους με χρέη προς την εφορία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε μια προσπάθεια να φρενάρει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
3: Ένα νέο μοντέλο φορολογικής παρέμβασης ετοιμάζει η ΑΕΔΕ το επόμενο διάστημα με τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Θα καλεί στο τηλέφωνο πολίτες οι οποίοι είτε οφείλουν είτε δεν έχουν καταβάλει την περιοδική ΦΠΑ, αν έχουν επιχείρηση ή την οποιοδήποτε

0: εκκρεμότητα ώστε να τους ενημερώνει για το ποσό το οποίο οφείλουν αλλά και τον χρόνο τον οποίο έχουν να διευθετήσουν αυτή την εκκρεμότητα πριν η φορολογική διοίκηση παρέμβει με κατασχέσεις λογαριασμών ή τραπεζικών λογαριασμών.
1: Τα χρέη προς το δημόσιο αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου 5 δισεκατομμύρια, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί νέο κύκλο παρεμβάσεων με 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες προς οφειλέτες.
0: Αυτό που έχει ανακοινώσει η ΑΕΔΕ είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα καλέσει 55.000 πολίτες για εκείνους που θα δώσει προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν χρέη τα οποία έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί έτσι ώστε να περιορίσει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 114 δις είναι το σύνολο των χρεών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουν τα τηλεφωνήματα από την ΑΕΔΕ για να περιοριστούν αυτά τα χρέη.
1: Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει επλήρωτες οφειλές, καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι να προηγηθεί μια τελευταία προειδοποίηση πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
0: Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία που αυτή τη στιγμή φτάνουν στα 114 δις και αυτό που προβληματίζει τη φορολογική διοίκηση είναι ότι μόνο τα 5 δις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή τηρούνται οι ρυθμίσεις από τους πολίτες. Εδώ βέβαια έρχεται και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται συνεχώς, ίσως θα πρέπει να δούμε οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα στην εφορία, αν είναι αρκετές οι δόσεις στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολίτη ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε την αύξηση των δόσεων αυτών ώστε να καλυφθούν και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά ίσως δεν μπορούν.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θεωρούνται πιο εύκολα εισπράξιμα αν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των νέων οφειλετών και εισπράξη σχεδόν των μισών νέων οφειλών.
0: Δεν έχει δώσει η ΑΕΔΕ ύψος αριθμού χρεών το οποίο θα καλεί τους πολίτες και μετά. Το μόνο είναι σίγουρο ότι σίγουρα όταν υπάρχουν μικρά χρέη θα δοθούν προτεραιότητα σε εκείνους που τα χρέη είναι μεγάλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, επιταχύνεται στη Γαλλία η έρευνα για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε σχολείο στο Παρίσι μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. Το βράδυ της Τετάρτης παρατάθηκε η προφυλάκηση και η ανάκριση 16 ατόμων που εργάζονταν σε αυτό το κρατικό φροντιστήριο στο 7ο διαμέρισμα.
1: Στη Γαλλία, η έρευνα για σεξουαλική βία σε δραστηριότητες μετά το σχολικό ωράριο στο Παρίσι επιταχύνεται. Το βράδυ της Τετάρτης παρατάθηκε η προφυλάκηση 16 ατόμων που εργάζονται σε κρατικό φροντιστήριο στο 7ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας. Οι ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 18 και 68 ετών, ανακρίνονται για αδικήματα που κυμαίνονται από βιασμό έως συμπεριφορά που περιγράφεται ως υπερβολική ή βίαιη. Συνολικά, η εισαγγελία του Παρισιού ερευνά πιθανή βία σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από τις αρχές του 2026, 78 δημοτικοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκ των οποίων οι 31 για υποψίες σεξουαλικής βίας. Οι ύποπτοι εργάστηκαν στο δημόσιο νηπιαγωγείο στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού και ανακρίνονται για βιασμούς και για συμπεριφορές που περιγράφονται ως υπερβολικές ή βίαιες. Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση μετά τις αποκαλύψεις που δημοσίευσε εφημερίδα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ένας δάσκαλος που παραπέμφθηκε το 2025 για σεξουαλική κακοποίηση τριών ανηλίκων σε σχολείο του Παρισιού είχε ήδη τεθεί υποκράτηση το 2024 για παρόμοιες πράξεις που αναφέρθηκαν σε γειτονικό σχολείο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας και εμάς ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ομάδα μεν του ΟΦ είναι σε διακοπές και πώς αλλιώς μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τη νέα χρονιά από τον Κόντι.
3: Φυσικά. Ο Χρήστος Κόντις είναι αυτός ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης σχετικά με τους μεταγραφικούς στόχους του ΟΦΗ. Σαφώς, επειδή φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη από συναδέλφους, ο τελικός κυπέλου ήταν σε πρώτο πλάνο. Μίλησαν αρκετή ώρα για όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, τα πιο σημαντικά για τον ΟΦΗ είναι αυτά που είπε ο Χρήστος Κόντις αναφορικά με το μέλλον της ομάδας. Χαρακτήρισε ως πρόκληση την επόμενη σεζόν για τον ΟΦΗ, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΦΗ θα συμμετάσχει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα δώσει σχεδόν 30 παιχνίδια ο ΟΦΗ. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που θα βιώσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Γι' αυτό και ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται ΟΦΗ τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου.
0: Και ο ίδιος προφανώς και πώς αλλιώς θα πω εγώ, Δημοσθένη, βάζει και την υπογραφή του σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την αποδέσμευση ποδοσφαιριστών ή σε μεταγραφές.
3: Επειδή, όπως είπες και χαρακτηριστικά, βάζει την υπογραφή του, τα όσα δημοσιεύματα βγήκαν σήμερα από τη Σαουδική Αραβία που έκαναν λόγο για ομάδα να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντις παραμένει προσιλωμένος στην επόμενη σεζόν του ΟΦΗ, γι' αυτό και μιλά καθαρά και ξεκάθαρα για το μέλλον της ομάδας. Σίγουρα ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει σε αυτόν. Ο ίδιος ήταν αυτός που αποφάσισε στην ουσία την αποδέσμευση των πέντε ποδοσφαιριστών τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάω για τον Λαμπρόπουλο, για τον Νέιρα, τον Χατζηθεοδωρίδη, τον Μπαΐνοβιτς και τον Χριστόπουλο. Μας είχε προειδεάσει, κάνοντας λόγο για σκληρές αποφάσεις που είναι αναγκασμένος να πάρει. Αλλά οι αποδεσμεύσεις δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Σαλσέδο, ο Σεγγέλια, ο Φούντας αλλά και ο Μπόρχα Γκονζάλης, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν στον ΟΦΗ. Όχι ότι δεν τους θέλει ο Κόντις στην ομάδα, αλλά ότι κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Έχει να κάνει και με το συμβόλαιο του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Όταν θα τελειώσουν αυτές οι αποδεσμεύσεις Σόρτια, θα μπει στην καθημερινότητα και η συμπλήρωση του πάζλ που πρέπει να γίνει στο ρόστερ της ομάδας. Στις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Mm-hmm. Πιθανότητα δεν θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ μέχρι τότε. Σε καμία ομάδα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν προχωρήσει κάποιες μεταγραφές, κάποιες αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Και επειδή ο ίδιος ο Κόντης έκανε λόγο για ποσοτική ενίσχυση, έκανε λόγο μάλλον και για ποσοτική ενίσχυση πέρα mm-hmm. από την ποιοτική, αυτό σημαίνει, αυτό το μεταφράζω εγώ τουλάχιστον, ότι θα έρθουν περισσότεροι παίκτες

0: από όσους θα φύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Όταν μιλάει ότι πρέπει να ενισχύνει ποσοτικά, σημαίνει ότι από όσους θα φύγουν θα έρθουν περισσότεροι στην ομάδα.
1: Μιας και μίλησες, ανέφερες τα ονόματα των 5 ποδοσφαιριστών που γνωρίζουμε ήδη ότι δεν θα βρίσκονται πια στην ομάδα. Πάμε να μας πεις λίγο και για το πώς αποχαιρέτησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τον Όφη.
0: Σήμερα με μία θα τη χαρακτήριζα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο μέχρι πρότινος αρχηγός της ομάδας δήλωσε περήφανος για τα 3 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του, τη φανέλα του Όφη. Κυρίως όμως ο Λαμπρόπουλος, και αυτό νομίζω ότι δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα του πέραν της ποδοσφαιρικής του αξίας, είπε ο Λαμπρόπουλος ότι είναι περήφανος, καθώς ως γονιός και αυτός το αναγνώριζε και το αισθανόταν, ήταν περήφανος που πολλά παιδιά πήγαιναν στο σχολείο με την ασπρόμαυρη φανέλα, με την πορτοκαλί φανέλα, τη δεύτερη εμφάνιση του Όφη. Τραγούδαγαν τον ύμνο της ομάδας στο σχολείο και πιο πολύ γι' αυτό ένιωσε περηφάνεια για αυτά τα 3 χρόνια, όχι μόνο για την κατάκτηση του τροπαίου. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι είμαστε περαστικοί από αυτή την ομάδα. Μόνο οι φύλαθλοι είναι αυτοί που παραμένουν και μόνο οι φύλαθλοι κρατούν ψηλά τη σημαία του Όφη. Εγώ θα πω ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά τον Λαμπρόπουλο και την αποχώρησή του, όπως και του Νέιρα, είναι ότι θα λείψουν, δεν ξέρω αν θα λείψουν αγωνιστικά, αλλά σίγουρα θα λείψουν τουλάχιστον αυτά τα 2 παιδιά από τα αποδυτήρια του.
1: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε και λίγο εκτός συνόρων. Πάμε Europa League, πάμε για την, να πούμε για την Aston Villa που το κατέκτησε και βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα βέβαια.
0: Το κατέκτησε και αν ξετυλίξουμε θα έλεγα το κουβάρι, κάπου εμπλέκεται και Όφη μέσα σε αυτό. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να το πω, γιατί είναι ψηλά γράμματα της UEFA και ξέρεις, ο πολλής κόσμος δεν μπορεί άμεσα να το καταλάβει. Η Aston Villa λοιπόν κατέκτησε το Europa League και έτσι άλλαξαν κάποια δεδομένα αναφορικά με τις ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μία από αυτές είναι και η Όφη. Και τι θέλω να πω, ότι η Aston Villa ως κάτοχος του Europa League θα συμμετάσχει σίγουρα στο επόμενο Champions League. Αυτό ορίζει ο κανονισμός. Ωστόσο, αν βγει 5η στο πρωτάθλημα της στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή είναι 4η, τότε θα ελευθερωθεί μια θέση στο Europa League. Τι σημαίνει αυτό για τον Όφη? Ότι μια από τις πιθανές αντιπάλους του θα είναι η Salzburg, η οποία θα προβιβαστεί στα play-off εκεί που βρίσκεται ο Όφη και θα είναι μια πιθανή αντιπάλος του. Είναι κάπως ψηλά γράμματα, αλλά ξέρεις, όλες αυτές οι συζητήσεις περί πιθανών αντιπάλων του Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν λείψει από τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Και είναι λίγο το αλατοπίπερο σε αυτήν την περίοδο που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις να μαθαίνουμε ποιες ομάδες πιθανότητα Όφη θα αντιμετωπίσει τον επόμενο αύριο.
1: Έτσι είναι, καλά τα λες. Πάμε να κλείσουμε τη συνάντησή μας σήμερα με λίγο μπάσκετ, με Final Four φυσικά.
0: Που βρίσκεται στο επίκεντρο από σήμερα και αύριο. Φυσικά, μέχρι και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Και αύριο στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τον Φενέρμπαχτσε. Το τονίζω, γιατί κάποιοι μπορούν να ξεχνούν τη δυναμική της τουρκικής ομάδας. Το Φενέρμπαχτσε είναι η ενενεργία πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ενεργεία κάτω προς της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου και πήρε πιο άνετα από όλες το εισιτήριο για το Final Four. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια μάχη γιγάντων στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο πρώτος είναι τελικό. Στις 9 έχουμε τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω να σου πω ότι στην Αθήνα σώτια τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Ειδικά οι δρόμοι γύρω από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα είναι φρούριο, θα είναι κυριολεκτικά αστακός το κλειστό του ΟΑΚΑ. Αναμένονται 8 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού να ανηφορήσουν από τον Πειραιά προς το Μαρούσι. Γι' αυτό και η ελληνική αστυνομία έχει ανακοινώσει απαγόρευση συναθρήσεων σε κάποια συγκεκριμένα μέρη της Αττικής, καθώς η παρουσία χιλιάδων Τούρκων φίλων της Φενέρμπαχτσε έχει σημάνει συναγερμό, καθώς ξέρεις πάντα υπάρχει ο φόβος να συναντηθούν Έλληνες με Τούρκους στην Αττική.
1: Προφανώς, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες διοργανώσεις, είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα της αστυνομίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντά.